Αυτός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Σοφία.
1: Ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ενίκην το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανίης, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε ο βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ανάγκησε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από του πονηρού. Εξεγερθέτε στο ύπνο πρόσφεπτο μέσα αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμεσαι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγερέσμε Κύριε, το νόμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγία

0: Θρόνο κριτή επελεύσετε και κάστε πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φαύω κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενες, ευχαριστώς, Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ο κοργίστε σε μη το ρεθύμα και αμαρτωλό, ο δε έστεν από λεσάς με τις ανομίες μου. Αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσεν και μενούν γυράς με, εις το ρουθρίσε και δοξολογήσω το κράτος σου, και νυν φωτισούν μου το όμα της διανοίας, άνοιξούν μου το στόμα το μελετάν το λογιά σου, και συνένεται στον τολά σου και πίν το φελημά σου, και ψάλλησιν εξομολογής της καρδίας και νυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη θείος και φιλανθρώπο προνοίων, εξίως άσματων αμαρτωλών και ενάξιων, εξύπνων ασθήνα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της θεϊσός μου, ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων, και ευδόξων καρδία καθαρά και πνεύμα τη ταπεινώσεως, προς την εκθήνεση την εκτορή παρών χελαίων μου ένεση, όπως καγώ και νονός και ένωμα το φρονήμα παρθένων, εν εφεδρά λαμπηδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εμπατρή και πνεύματι, δοξαζόμενον θεολόγων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγαλό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η μαρτία μου να ποιώνουμε στη διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν να ποιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ήδου γάρεν ανομίες εν ελήφθην και να μαρτύεσαι και σε σέμα ημίτηρ μου. Ήδου γάρε λήφθη εν ηγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εγγλωσάς μη. Ραντίσμα ισόβου και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και υπέρχεων ελευκανθήσουμε, ακοτίσμα αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθεράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαν και ένισον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλθεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίασαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στερηξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσα πισε επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανασύν σου, ότι ήθελες ας θυσία να δεκάνω όλο καυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα σε τετριμένον, καρδίαν σε τετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριν και ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφαράν και λοκαυτώματα, τότε ανίσουσεν επί το θυσιαστηριών σου Μόσχος. Μακάρι άμα μεν οδό η πορευόμενη νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσεν αυτόν, που γαριεργαζόμενοι την ονομία εν τα σωδής αυτό επορεύτησαν, σύνε τήλωθες εν το λαός του φυλάξες τα σφόδρα, όφελον κατευθυνθείς εν ο δήμον του φυλάξες τα δικαιώματά σου. Τότε με ισχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τα σοντολά σου. Εξομολογήσω με εσέν ευθύτη τη καρδίας, εν το με θυκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω με εγκαταλείπεις ως φόδρα, εν τίνει κατορθώς ενώτερος την οδόν αυτού, εν το φυλάσσεις τους λόγους σου, εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου από σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σύλλεξη μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ατέρι φθηνός επί παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου θελασκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, καπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος στο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψα τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω το θεμά σου εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις επ' εμού τες εντολάς σου. Επεπόδισαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρυματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνειες, επικατάραν διακλίνοντας από τον εντολόν σου. Περίλεπα μόνιδος και εξοδένωσαν ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γαρεκάθησαν άρχοντες και κατ' εμού καταλάλουν ότι δούλος σου δελέσκαν τη δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου, μελέτη μου αισθήκες, συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω μου κατά το λόγο σου. Τα σοδούς με εξήγηλα και επικουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδών δικαιωμάτων σου συνετισών με και δολεσχίσουν τη στομασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίως όμεν τη λόγη σου. Οδών αδικίας απόστασον επεμού και τον νόμο σου ελεησόν με. Οδών ελευθείας ερητισάμεν και τα κρίματά σου καπελαθόμεν. Εκολύθην τις μαρτυρίες σου, Κύριε, με με κατασχήνεις. Οδόν εντολών σου έδρομον, όταν απλάτηνε στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Στενέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Πλύνουν την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εισπλούν αξίων. Απόσευσαν στους οφθαλμούς μου το μηδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίλα των ινδυσμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τη συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλυθε επ' εμέ το λόγο σου, Κύριε, το σωτηριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη συνειδήσου σου με λόγο να τη ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλεσε εκ του στόματός μου λόγον ελευθείας ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Και πορευόμενε πλατισμό ότι τες εντολάς σου εξεζήτησα και λάλλον τις μαρτυρίες οναντίον βασιλέων και επισκυνόμην και μελέτων τις εντολές σου ως ηγάπησες φόδρα. Κύριε τες χείρες μου προς τες εντολάς σου ως ηγάπησα και δολέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήσετε το λόγο σου, το δούλο σου, ανεπελπισά με. Αυτή με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου, ότι το λογιό σου ζήσε με. Υπερήφανη παρενόμουν ως φόδρα που δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήσετε το κρυμάτων σου επαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθη. Αφημία κατέσχεμα από αμαρτωλών των καταλυπωνώτων των νόμων σου. Σαρτάισαν με τα δικαιώματά σου, εν τόπο παροικίας μου. Εμνήσεν ενεκτή το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμον σου. Αυτή γεννήθη μου ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξεσαι τον νόμον σου. Εδέηθεν το προσώπο σου εν όλη καρδία μου, αλλά η σώμα κατά το λογιό σου. Διαλογισάμε τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην που καταράχθην το φυλάξεσαι τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιπλάκησόν με και το νόμο σου καπελαθόμην. Μέσω νύχτου ανεξεγυρώμην το εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβουμένο σου και το φυλασσόντοντας τον ολά σου. Του ολέου σου, Κύριε, πλήρης εκεί τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης μετά το δούλο σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ επιλημέλησα δια το τουτολογιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετερώθειες γάλα η καρδία αυτών εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών με τα ταπεινωσάς μου πως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου εν όμως στο στόματό σου υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρ Κύριο και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νύν και αήγη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρ Κύριο και Αγίω Πνεύματι.
0: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκύριε, σου επίησαν με και πλασσόν με, συνετισόν με και μαθήσου με τες εντολάς σου. Οι φοβούμενοι ίσοψατε με και φρονθήσονται ότι σου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ληφθεί ο ταπεινασάς με. Κινηθεί το δίτο λαό σου, το παρακαλέσαμε, κατά το λογιό σου, το δούλου σου. Ελθέτω σαν με εκτερμίσου και ζήσου με τον νόμο σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτωσεν υπερήφωνε τη δίκο συνόμεσεν σε με. Εγώ βεβαιλασχίσον τις εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε η καρδία μου άμα εν τη δικαιωμασή σου, όπως αν με εισχυνθώ. Εκλείπεις στο σωτηριό σου η ψυχή μου, εις λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιό σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με, ότι γεννήθηνα σου ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Πόσα είσαι είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις με εκ το καταδιεπότων με κρίση. Δίγησαν τον παράνομο εδωλεσχία σε λούχο σε νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολές ο λέηθεια δίκως κατά διώξαν με βοηθήσουν με. Παραβραχήσανε τελεσάν με τη γη εγώ δε κατέλειπον τα συντολά σου. Κατά το ελαιό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγος σου διαμένει του ουρανού. Εις γενεάν και γενεάν ηλεθιά σου εθεμελίωσα την γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαθα δουλάσσα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε να απολόμουν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μου επιλάφαμε των δικαιωμάτων σου ότι ανευθύσεις εσάς με. Σώσε με εγώ σώσον μου ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ επέμενα να μαρτωλεί το πολέσα με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσε σε τελεία σε τον πέρας πλατείον το λύσος φόδρο. Ας αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς μας οφυσάς με την εντολή σου ότι είστε αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντα ζωντάς χοντάς μας σε νίκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρους σε νίκα ότι τα εντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση σου το πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου, από το κρυμάτων σου και εξέκλαινα τους συνομοθετησάς με. Ως ηλικία του λαρική μου τα λογιά σου υπερμέλει το σταματή μου. Από τον εντολόν σου σε νίκα, δια τούτε μίσθες απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της προσήμων όμως και φως εστρίβες μου. Όμως και αίσθησα του φυλάξεσαι τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνος φόδρα Κύριε ζήσου μου κατά το λόγο σου. Τα είκοσε το στοματός μου ευδόξησον δε Κύριε και τα κρίματά σου διδαξούν με. Η ψυχή μου της χειρισής σου διαπαντός και το νόμο σου καπελαθούμη. Έθετε ομαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Εκκληρωνόμεσα το μαρτυριά σου στον αιώνα ότι αγαλήμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου το ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμωση. Παρανόμασα μίσης το νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και τη λήπτον μου εσύ σου λόγους επίλπισα. Εκκλίνεται που μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιό σου και ζήσουν με και μη κατασκήνεις μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσουν με και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσες πάντας όπως το τούτες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβέντες ολογισάμεν πάντας ο μαρτωλός της γης. Δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσεν εκ το φόβος τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μου παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξα το δούλον σου σε αγαθόν μη συκοφαντήσα τους αν μη περήφανη. Οι οφθαλμοί με εξέλιπον της σωτηριών σου και εις το λόγιν της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλο σου και το ελαιό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλουσε μη εγώ συνετισούν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον όμον σου. Δια τούτη γάπησα τα στοντολά σου υπερ χρυσίων και τα πάσιων. Δια τούτο προσπάσα τα στοντολά σου κατορθούμι. Πάσαν αδωνάδικο να μίσησα. Τα μαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτήκε στην ετήνη ποιούς. Τα στόμα μου ένοιξε και ελκύσα πνεύμα ότι τα στοντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρική Υιό.

0: Σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρήν και Υιόν και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίουλευσον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λογιό σου και μη κατά κυρίως άτομο πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τις εντολάς σου. Τα πρόσωπά σου επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδης εδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου, επί ο καφύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιο σε Κύριε και ευθύε κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξε μου ζήλο σου το απολαύτω του το λόγο σε εχθρή μου, και πυρωμένο το λογιό σου σφόδρα και ότι δούλο σου αγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξοδενωμένο στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος αλήθεια. Φλήψες και ανάγκευρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, σαν αιτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξαν όλη η καρδία μου, απάκουσόν μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσου. Εκέκραξα σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προεφθέσαν ορία και εκέκραξες σου λόγου σου επίλπισα. Προεφθέσαν οι οφθαλμοί μου, προεσόρθωνα το μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνίες μου άκουσον, Κύριε, κατά το ελώς, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσύγκρισαν κατά δύο κοντές μου νομία, που δεν τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσα δύο σου αλήθεια. Καταρχάς έγνωνα εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσα σε αυτά. Είδε τη ταπείνωσή μου και εξελούμε το νόμο σου καπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουν με. Μακρόν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Ή θερμίσω πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλιβοντές με εκ των μαρτυριών σου που εξέκλεινα. Είδωνα στενετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λογιά σου που φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντουλά σου αγάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσουν με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας κατά δύο ξένομα δωρεών και από το λόγο σου ευηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ και τα λογιά σου σε βρίσκουν σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίστασα και ευέλιξά μου το δαινόμο σου αγάπησα. Επτάξησε σε μέρα στην εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσε τον νόμο σου και ο καίς την αυτή σκάνδαλο. Προσαδόκον των σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντουλά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρο. Εφύλαξα τα σαντουλά σου και τα μαρτυριά σου, την πάσα βήμα αντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το διεσύς μου νοποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου, σαν αιτησόν με. Ισέλα τη δοξιωμά μου νοποιόν σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου, ρίσαμε. Εξερέξατε το χείλι μου ύμνο όταν διδάξες με τα δικαιώματά σου. Θέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα εντολά σου δικαιοσύνη. Γενέσαι, Κύριε, σου το σώσο μου, ότι τις εντολά σου ρητισάμεν. Επεπόθησε το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και νέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσουμε. Επλανήθηνα σπρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλον σου, ότι τις εντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορωτώντα πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός συνηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, κινηθέντα ποιηθέντα, ομούσεν τα πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπου και διδεμετέρων σωτηρίων, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και νοθροπίσαντα. Σταυρωθέντα τη περιμόνη επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεσόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξα κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε βασιλεία σου καθ' τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωβιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατρί και Υιός ευρωσκυνούμενο και συνδοξασόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή το μέλλον του αιώνα. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, εν και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώραν ουρανών και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνον τη ώρα ταύτα εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς, Αγίε σου αγγέλησε, να την παρεμβολία αυτών φορούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
3: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημών ο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον άμνο των αμαρτωλών, και εις επίστε σε κρίμαση, σώσουμε τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κυρία του ελέους των ποιούντα ή μεθυμών, μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκές την αριθμό, στον παρασχόντε ημίν των ύπνων εις ανάπαυση της ασθενίας ημών, και άνεση τον κόπο της πολυμόχθους αρκώς, ευχαριστούμε σε ότι ούς είναι απόλυση ημάς, τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διόδη σοπούμε την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και των ον ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της συνσενέσεως, όπως αν την ηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και που πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλείου και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου στα όρια θεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσει άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάνσου σε. Ιδούν ειστάξει ο δε υπνώσει ο φυλάσσο τον Ισραήλ. Κυρίω φυλάξει, κυρίω σκέπησε, επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε. Ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριο φυλάξει από παντό κακού. Φυλάξει την ψυχή σου, ο κύριο. Κύριο φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έω του αιώνου. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντε η δούλη Κυρίου, η εστώτε εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών, εν τες νυξίνε πάρτε τα σύρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσει Κύριος εξ Υιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαζε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερον και άφεση μην το φιλήματα ημών. Ως και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μνήστητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ημάρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος εμείς ή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλά μένουν αδιάστατος και βόν της αγαπούσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήστητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη ελιοθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλημα εκούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντας ο αιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με συν τον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε επάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρων προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίση μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και είπε μου το Πνεύμα το Άγιο. Τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μισέ ανατίθιμη, μήτρε του Θεού φυλαξώ με υπό την σκέπη σου.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφείμ. Την αδιαφθόρηστον λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποστήλης η βοήθεια εξ Αγίου και εξ Υιών αντιλάβει τόσου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου επί ανάτου. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και βάσαν τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνων ότι έσουσε Κύριος το Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού εν δυναστείες η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπηση μήτε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή την εποδίστησαν και έπεσον ημίζε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε σώσον του βασιλέα και πάκουσον ημών εν η ανημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε εν τη δυνάμη σου εφρανθήσε το βασιλεύς και επί το σωτηρίο σου αγαλιάσε τη σπόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκα σε αυτό και τη θέληση των χειλαίων αυτού και στέρισα σε αυτό. Ότι προέφθασα σε αυτό.

Μεγάλη δόξα αυτού εν του σωτηρίου σου δόξαν και μεγαλοπρέπει εν επιθύσεις επ' αυτούν, ότι δώσεις αυτόν ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαράμετα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και του ελέη του υψίστου μη σαλευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα στους μισούνδεσαι, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρώσεις καιρών του προσώπου σου. Κύριος ενοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πύλ, τον καρπόν αυτών από τις γης απολύς και το σπέρμα αυτών από ιών ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκακα, διαλογήσαν το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότωνε της περιλήπης σου, ετοιμάσαι το πρόσωπο.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε κυρίασε. Τας ασθενίας ημών εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείς το όνομά σου. Ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσε μη σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δουλούμενους και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίω στη επωνύμων σου καινή πολιτεία. Του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έφραν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη σύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται με παρήτη αγαθήταση και σία ημών πανίμητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεω εκέλευσα βασιλεύει. Και χορήγη αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξαν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξαν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις για το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύν τι ανθλίβοντέ με, πολύ επανίσθητε με, πολύ λέγουσα τη ψυχή μου και η σωτηρία αυτών του Θεού αυτού. Σε δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προσκύρωνε και έτρεξα και επικουσέ μου ξόρου Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέστην, και κύριο αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με περιάδολο των κύκλωσαν επιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταθες πάντας ο χρονοντάς Ματέος, οδόντας αμαρτωλός συνέτριψας. Το Κύριε σωτηρία και από τον λόγο σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέστην, ότι Κύριος συντελείψετε μου. Κύριε μη το θυμό σου λέξει με, δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και πεσήριξε με την χείρα σου. Ο και συνείασαι τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, ο και στην ειρήνη τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου περίεργη την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βάρη ευάρτησαν επ' εμέ, προσώπησαν και σάπησαν με όλο πέζο προσώπου τη αφροσύνη μου, με τελεπόρησε κατεκάθεν ω τέλου όλη την ημέρα σιθορπάζον πορευόμην. Ότι εψώμη πλήστην εμπεγμάτου, ο και στην ειρήνη τη αρκή μου, η κακόθεν και ταπεινόθεν ως βότρα οριών που στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάνω σε επιθυμία μου και στην αγμό σου που σου κατακρύβει. Η καρδία μου ταράθηκε κατά λοιπέ με ισχύς μου και το φως στον οφθαλμό μου και αυτό που έθιμε τεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξυναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι έγκυς τάμφ μακρόφεν αίσθησαν. Και εξεβιάσω το εζωτούδε στην ψυχή μου και εζωτούδε στα κακά με λάλησα ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κοίκων και όσοι άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούων και ο καίθαν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι πισή Κύριε, ελπίσα εσύ ακούσει Κύριε τη ο Θεό μου. Ότι είπε ομήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελαφτήν επόδοσμα επεμέ εμεγρολιμόνισαν. Ότι εγώ σμάστηκα έτοιμο και αλγιδών μου ενωπιών με στη διαπαντό, ότι την ονομία μου εγώ αναγγελώ και μερινή σου πέρι τη αμαρτία μου. Η δε χρή μου ζω και κρατέμεται υπέρ με, και επληθεί τη ανεμίζοντα με αδίκω, οι ανταποδιδότε μη κακά αντί αγαθών, αντί αγαλών με επί κατ' ιδίω κανένα αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη απόστησε απ' εμού, πρόσει τη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη απόσεις απ' εμού, πρόσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, έτυψης έσαι η ψυχή μου, προσαπλώσεις, άρχος μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθηνση του ειδήν την εμείς και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός περζωάν στα χείλια μου πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσον τη ζωή μου και να το νοματίσω ρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσον έστω στόμου, ή εμνημονευόνς από τη στρομή σου με τις όρτες μελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη του τερίγου σου αγαλιάσω με, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβει δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινες ετής την ψυχή μου εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραωθήσονται εις χειράς ρομφέας, μερίδες ελοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς ευρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο μνήον εν αυτό, ότι νεφράγει στόμα λούδων άδικα, εν της όρθες εμελέτων είσαι, ο διγνήτης βοηθός μου, και τη σκέπη του τερίγου σου αγαλιάσω με, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρική, Υιόν και Υιό Πνεύμα, τη γενήν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρική, Υιόν και Υιό Πνεύμα, τη γενήν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρεση και έκραση και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των επιών σου, προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην θέλησή μου. Ό,τι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το ατήγησε, προσελογήστη με το καταπενόν των εισλάκων, εγίνηθεν ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος, ως η τραυματία καθέβητες εν τάφο, όνου και μνήσεις της έτη, και αυτοί εκ ξηρός απόστησαν. Εθεντώ με λάκου κατ' τάτω σκοτεινής και σκιά θανάτου, επε με επεστηρίξε ο θυμός σου και πάντα στους μετερισμούς σου επεκρίσε επε με. Εμάκρυνα στους γνωστούς επε μου, εθεντώ με βδέλιγμα εαυτής, παρεδόθνη κι ούκο εξυπορευόμην, η οφθαλήμισα εις αυτοχίας, εκέκρασε προς εν Κύριε όλη την ημέρα διαπέτεσε προς ετας χείρας μου, μη της νεκρής πίσης θαυμάσια, η ιατρία αναστήσει εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το ελαιό σου για την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότ θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγω προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε, από δει την ψυχή μου, αποστρέψε προσωπό σου απ' εμού. Πτωχό είμαι εγώ και εγκόψε την νεότητό σου, ψωθείς ταπεινώθεν και ξεπορήθην. Επε με δήλθαν εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου ξεδαραξάν με. Έτσι κλωσάν με ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάχνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός, σωτηρίος μου μέρεσε και έκρασα και λυγκή εναντίον σου. Ξελθέ τον οποιός προσευχή μου, κλείνον το ούσο στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλωθάν πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάση της ανομίας σου, τον ιόμενο πάση της νόσου σου, τον λυτρούμενο εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον ευηβλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσοντα αετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο, η κρίμα πάση αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού σου το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Νυκτήρμα και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, ούκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος τέλος αυτού, ευσοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσαν εντολέ από της μόν, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έδωνε το πλάσμα ημών εμνήσει ότι χούσες με. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρη αυτού, όσοι άνθρωπος του αγρού το εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθαν εν αυτό και έχω υπάρξει και ούκ επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της ουλάμσης διαθήκην αυτού και με μνημένης των δολών αυτού ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, που άκουσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξουν τις προσευχείς με ενώτης δέση με τα ελικτία σου, ακουσών δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις στη κρίση με τους δούλους σου, ότι ούτε και αυτοί στον οποίο σου παζών, ότι κατεδίωξαν εχθρός η ψυχή, μεταπείνωσαν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσει νεκρούς αιώνας, κηδίασαν με το πνεύμα μου, ένε μία ταράφη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου, εν ποιόν στο χειρό σε μελέτων, ότι επέτησε προσέτας ήρας, ψυχή μας γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσόνου, Κύριε, ξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ο μύθις μας κατεβαίνει στην εισλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το έλεος του πισή ήλπισα, γνωρισόν με, Κύριε, οδόν είναι υπορέψουν την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, διδαξόν με το πριν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν

πέσου εχθρού μου και πολλή πάντα λιούδα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημίη. Εισακουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσιμα του δούλου σου. Εισακουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στι κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρική, όχι γιο πνεύμα, τι κινεί και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Έπεισι, Κύριε, ήλπιστα μη κατεσχυνθήνει στον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε, κλείνον πρόσμε το ούσου και σώσαμε, και νου μη στεών υπερασπιστήν και εις τόπον οχυρών του σώσαμε. Ότι στερέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, ο Θεός μου ρίσε με εχειρός αμαρτωλού, εχειρός παρανομούντος και αδικούντος, ότι εσύ η υπομονή μου, Κύριε, Κύριε η ελπίς μου εκ νεότητός μου, επί σε επιστηρίχθην από γαστρός, εκελίας μητρός μου, σύ μου εις και παστής, εν σύ μισής μου διαπαντός, ως η τέρας εγεννήθην της πολλής και εσύ βοηθός μου κρατεός, πληρωθήτω το στόμα μου εν

0: Σαν οι ενδιαβάλλονται στην ψυχή μου, περιβαλέστουσαν αισχύνην και ντροπήν, ζητούντες τα κακά μου. Εγώ δε διαπαντώ σε ελπιώ επί σε και προστήσω επί πάσαν την ένεσήν σου. Το στόμα μου αναγγελεί την δικαιοσύνη σου, όλην την ημέραν την σωτηρία σου. Ότι ουκ έγνων γραμματείας, σε λέψομαι εν δυναστεία Κυρίου, Κύριε μνηστήσομαι της δικαιοσύνης σου μόνου. Ο Θεός μου, αεδία τσάσμε εκνότητός μου, και μέχρι τον είναι αυαγγελώ τα θαυμάσια σου. Και ως γύρος και πρεσβείο ο Θεός μου, μη εγκαταλείπεις με, έως αν αφαγγελώ τον βραχίωνά σου τη γενεά πάση τη ερχομένη, την δυναστεία σου και την δικαιοσύνη σου ο Θεός, έως τον υψίστον, να επί εισάς μη μεγαλεία ο Θεός, τι ισομοιώσει. Όσα σε δειξάς μη θλίψεις πολλάς και κακάς, και επιστρέψας σε ζωοποί εισάς με, και εκ των αβύσσων τα εις γης ανοίγαγες με, επλεώνασες επεμέτεινο αγαλοσύνη σου, και επιστρέψας παρεκάλεσάς με, και εκ των αβύσσων της γης πάλι να ανοίγαγες με. Και γάρε εγώ εξομολογήσω μέσα εν λαϊς Κύριε, εν σκεύεσαι ψαλμού την αλήθειάν σου ο Θεός, ψαλώσει εν κιθάρα ο Άγιος του Ισραήλ. Αγαλιάζονται τα χείλη μου όταν ψάλωσι και η ψυχή μου είναι αλυτρώσω. Έτι δε και η γλώσσα μου όλην την ημέραν μελετήσει την δικαιοσύνη σου όταν εσχυνθώσει και ντραπώσει εν ζητούντες τα κακά μη. Ο Θεός το κρίμα σου το βασιλείδος και την δικαιοσύνη σου το Υιό του βασιλέως. Κρίνην των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς εν κρίση. Αναλαβέτω τα όρη ειρήνη το λαό και η βουνή δικαιοσύνη. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην. Και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίσατε όσοι ιεωτός επί πόκων και ως εισταγών εισταζουσα επί την γην. Ανετελείεται σημέρις αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτουν της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Ταρσής και Νήσι δώρα προσίσουσι, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντηση βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσα το πτωχόν εκδυνάστου και πένιτα, όχι υπήρχε βοηθός. Πείσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκ τόπου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών. Και ζήσετε και δοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσέξονται περί αυτού διαπαντός. Όλην την ημέρα να ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρων των ωραίων. Υπεραρθήσατε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας, πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού, και εν ευλογηθήσονται εν αυτό πάσα φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποιον θαυμάσει αμόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγαθός ο Θεός το Ισραήλ της ευθέσει την καρδία, εμού δε παραμικρόν εσαλέφθησαν οι πόδες, παρολίγων εξεχύθη τα διαύματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανώμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών, ότι ουκ έστην ανάνευση εν το θανάτο αυτών και στερέωμα εν τη μάστιγη αυτών, εν κόπης ανθρώπων ουκ εισή και μετά ανθρώπων ου μαστιγωθήσονται, δια τούτο εκράτησεν αυτούς η υπερηφανία αυτών εις τέλος, περιεβάλλοντο αδικίαν και ασέβιαν εαυτών, εξελεύσετε ως εξτέατος η αδικία αυτών, δίλτωσαν εις διάθεσιν καρδίας, διενοήθησαν και ελάλησαν εν πονηρία, αδικίαν εις το ύψος ελάλησαν, έθεντο εις ουρανών το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών δίλθεν επί της γης, δια τούτο επιστρέψει ο λαός μου εντάφθα, και η μέρε πλήρης ευρεθίσονται εν αυτής, και είπων πως έγνω ο Θεός, και η έστη γνώσης εν το υψίστον. Ιδού ότι οι αμαρτωλοί και ευθυνούνται εις τον αιώνα κατέσχων πλούτου. Και είπα, άρα ματέωσε δικαίωσα την καρδία μου, και εν υψάμινεν αθώοις τας χείρας μου.

0: και γενόμην με μαστιγωμένος όλην την ημέραν και όλεν πώς με εις πρωίας, ή έλεγον διηγήσω με ούτως, ιδού τη γενεά των ιών σου εισυνθέτηκα, και υπέλαβον του γνώνε, τούτο κόπωσε στην ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω εις το αγιαστήριον του Θεού, και συνόης τα έσχατα αυτών, πλην δια τας δολιότητας αυτών έθου αυτής κακά, κατέβαλες αυτούς εν το υπαρθήνε, όσα γένοντο εις ερήμους είναι εξάπινα, εξέλιπον απόλοντο δια την ανομίαν αυτών. Όσοι εν ύπνων εξηγυρωμένου, Κύριε, εν την πόλη σου την εικόνα αυτών εξουδενώσεις. Ότι εξεκάφθη η καρδία μου και οι νεφροί μου ηλιώθησαν, καγώ εξουδενωμένος και ουκ έγνουν, κτηνώδης εγεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετασούν. Εκράτησα στις χειρός της δεξιάς μου και εν την πολύ σου οδηγησάς με και με τα δόξης προσελάβουμε. Τι γαρμή υπάρχει εν το ουρανό και παρασέτη η θέλησα επί της γης. Εξέλιπον η καρδία μου και η σάρξ μου, ο Θεός της καρδίας μου και η μερίς μου, ο Θεός εις τον αιώνα. Ότι οι δούοι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται. Εξολόθρευσας πάντα τον πορνεύοντα από σου. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα μου, το εξαγγείλε με πάσα στις ενέσεις σου, εν τες φύλες της θυγατρός Ιών. Ηνατί ο Θεός από όσο εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατα νομίσου, μνήστητη της εναγωγής σου, εις εκτίσω απ' αρχής, ελυτρός ο ράβδον κληρονομία σου, όρος Ιών τούτο, ο κατεσκήνωσας εν αυτό. Έπαρον τα σχήρα σου επί τας υπερηφανίας, εις τέλος, έως όσα υπονηρεύσαντο οι οχθρός εν το Αγίο σου, και εν εκαυχίσοντο οι μισούντες εν μέσω της εορτής σου, έθεντο τα σημεία αυτών σημεία και ουκ έγνωσαν, όσοι στην έξοδον υπεράνω, ως εν δρυμό ξύλων αξίνες εξέκο κόψαν τα θύρας αυτής επί το αυτό, εν πελέκη και ελαξευτηρίο κατέρεξαν αυτήν, εν επήρησαν εν τυρί το αγιαστήριόν σου, εις την γήν ευεβήλωσαν το σκήνομα του ονόματός σου. Ήπον εν την καρδία αυτών, η συγγένεια αυτών επί το αυτό, δεύτε και καταπόσον μεν πάσα στα σε εορτάς του Θεού από της γης. Τα σημεία αυτών ουκίδωμεν, ουκέ στην έτη προφήτης, και ημάς σου γνώσετε έτη. Έως πότε ο Θεός, ο νηβίη ο αθρός, παροξενεί ο υπεναντίος το όνομά σου εις τέλος, ηνατί αποστρέφεις την χείρα σου και την δεξιάν σου, εκ μέσου του κόλπου σου εις τέλος. Ο δε Θεός βασιλεύς ημών προαιώνων, ηργάσατο σωτηρίαν εν μέσω της γης. Σι εκρατέωσας εν τη δυνάμει σου την θάλασσαν. Σι συνέτριψας τις κεφαλάς των δρακόντων επί του ύδατος. Σι συνέθλασας την κεφαλήν του δράκοντος. Έδωκας αυτόν βρώμα λαΐς της αιθίωψη. Σι διέριξας πηγάς και χυμάρους. Σι εξήρανας ποταμούς ηθάμ. Σι εστίν η ημέρα και σι εστίν η νύχ. Σι κατερτήσω φαύσιν και ήλιον. Σι επίησας πάντα τα ωραία της γης. Φέρος και εάρ σι έπλασες αυτά. Νίστητη ταύτης, εχθρός ονείδησε τον Κύριον και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου. Μη παραδώστης θηρής ψυχήν εξομολογημένηση των ψυχών των πενήτων σου, μη επιλάθεις τέλος. Επίβλεψον εις την διαθήκην σου ότι επληρώθησαν οι εσκοτισμένοι της γης οίκων ανομιών. Μη αποστραφεί τότε ταπεινωμένος και κατησχημένος, πτωχός και παίνεις εν έσωση το όνομά σου. Ανάστα ο Θεός, δίκασον την δίκη μου, την δίκη σου, νίστητη του ονειδισμού σου, τύπου άφρονος όλην την ημέραν. Μη επιλάθη την φωνή των οικετών σου, η υπερηφανία των μισούντων σε ανέβη διαπαντός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Κίνην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογησώ με θάση ο Θεός, εξομολογησώ με θάση και επικαλεσώ με θα το όνομά σου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Όταν λάβω καιρόν εγώ ευτύτητα σκρινώ. Ετά και η γη και πάντες κατοικούντες εν αυτή. Εγώ εστερέωσα τους στήλους αυτής. Είπα τη παρανομούση, μη παρανομείτε, και τη αμαρτάνουσε, μη ύψουτε κέρας, μη επέρετε εις ύψος το κέρας ημών, και μη λαλείτε κατά του Θεού αδικίαν, ότι ούτε εξεξόδων, ούτε αποδεισμών, ούτε από ερήμων ωραίων, ότι ο Θεός κρίτης εστί, τούτον ταπεινή και τούτον υψή, ότι ποτήριον εν χειρή Κυρίου είναι ακράτου, πλήρες κεράσματος, και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο. Πλήνω τριγίας αυτού και ξεκενώθη, πείονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Εγώ δε αγαλιάσομαι εις τον αιώνα, ψαλώ το Θεό Ιακώβ, και πάντα τα κέρατα των αμαρτωλών συνθλάσω και υψωθήσετε το κέρας του δικαίου. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός, εν το Ισραήλ μέγα το όνομα αυτού, και γεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εκεί συνέτριψε τα κράτη των τόξων, όπλων και ρομφέαν και πόλεμων. Φωτίζει η θαυμαστός από ωραίων αιωνίων. Εταράχθησαν πάντες η ασύνετη τη καρδία. Ύπνωσαν ύπνων αυτών και ούχ εύρων, ουδέν πάντες οι άνδρες του πλούτου τες χερσίν αυτών. Από επιτιμήσεώς ο Θεός Ιακώβ, ενίσταξαν οι επιβεβικότες της ύπης, σύ φοβερώσει και τις αντιστήσε τέση, από τότε η οργή σου, εκ του ουρανού οικούτησας κρίσιν, γη εφοβήθηκε ησύχασεν, εν το αναστήνες κρίσιν των Θεών, τους όσε πάντα στους πραείς της γης, ότι εν θύμιον ανθρώπου εξομολογήσε τέση, και εγκατάλειμμα εν θυμίου εορτάσισι, εύξαστε και απόδοτε Κυρίο το Θεό ημών, πάντες η κύκλο αυτού Ιησούς η δώρα, το φοβερό και αφαιρουμένο πνεύματα αρχόντων, φοβερό παρά της βασιλεύση της γης. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς τον Θεόν και προσέσχεμη. Εν ημέρα θλίψεώς μου, τον Θεόν εξεζήτησα, τες χερσί μου νυχτός εναντίον αυτού κι ού και πατήθην. Απενίνα το παρακληθήνε η ψυχή μου, εμνίσθην του Θεού και εφράνθην. Ιδολέσχισα και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου, προκατελάβω το φυλακάσι οφθαλμί μου, εταράχθην κι ού και λάλησα. Διελογισάμην ημέρας αρχαίας και έτη αιώνια, εμνίσθην και μελέτησα. Νυχτός μέσα της καρδίας μου ειδωλέσχουν και έσκαλε το πνεύμα μου. Μη εις τους αιώνας απόσετε Κύριος, κι ού προστήσει το ευδοκίσε έτη. Εις τέλος το έλεος αυτού αποκόψει, συνετέλεσε ρήμα από γενεάς σας γενεάν. Μη επιλύσετε του εκτερήσε ο Θεός, ή συνέξει εν τη οργή αυτού τους εκτερμούς αυτού, και είπα, νύν εξάμην, αυτή η αλλίωση δεξιάς του υψίστου, εμνίσθην των έργων Κυρίου, ότι μνηστήσωπε με από τις αρχής των θαυμασίων σου, και μελετήσω εν πάση της έργης σου, και εν της επιτητεύμασής σου αδελεσχίσω. Ο Θεός εν το Αγίο Ιωδό σου, της Θεός μέγας σου, ο Θεός ημών, σύ ο Θεός ο ποιόν θαυμάσια, εγνώρισας εν της λαής την δύναμή σου, ελυτρώσω εν το βραχίον Ιησού των λαών σου, του Ιούς Ιακώβ και Ιωσήφ. Είδωσαν σε ύδατα ο Θεός, είδωσαν σε ύδατα και φοβήθησαν, εταράχθησαν άβυση, πλήθος ηχούς υδάτων, φωνήν έδωκαν εν εφέλε, και γάρτα βέλη σου διαπορεύονται, φωνή της βροντής σου εν το τροχό, έφαναν οι αστραπές σου τη οικουμένη, εσαλεύθη κέντρο μου σε γεννήθη η γη, εν τη θαλάσσια οδή σου, και έτριβη σου εν είδαση πολλής. Και τα έθνη σου γνωστήσονται, οδήγησας ως πρόβατα των λαών σου εν χειρή Μωυσή και Αρών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κινήν και η αίκη του αιώνα των αιώνων αμήν. Προσέχετε, λαό μου, τον νόμο μου. Κλείνατε το ουσιμόνι στα ρήματα του στόματό μου. Ανοίξουμε παραβολέ του στόμου μου. Φθέξουμε προβλήματα απαρχή. Όσα ακούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρε ημών διηγήσαν το ημίν. Ούκε κρύβει από τον τέκνον αυτών ει γενεάν εταίραν. Απαγγέλλονται στι ενέσει του κυρίου και τα δυναστεία αυτού και τα θαυμάσια αυτού αεποίησε. Και ανέστησε μαρτύριον εν Ιακώβ και νόμουν έθετο εν Ισραήλ. Ως ένα ετήλατο της πατράς συνημών, του γνωρίσε αυτά της εις αυτών. Όπως αναγνώγια νέα εταίρα είτε χτισούμενοι, και αναστήσονται και επαγγελούσιν αυτά της εις αυτών. Εν αθώνται επί των Θεών την ελπίδα αυτών, και μη επιλάθονται των έργων του Θεού, και τα εντολάς αυτού εξηθήσουσιν. Ή να μη γίνονται όσοι πατέρες αυτών, γενναία σκολιά και παραπικραίνουσα, γενναία ετή σου κατεύθυνε την καρδίαν αυτής, κι ούκε πιστώθη μετά του Θεού το πνεύμα αυτής. Ή Εφραίμ εντείνοντες και βάλλοντες τόξεις, εστράφησαν εν ημέρα πολέμου. Ούκε φύλαξαν την διαθήκην του Θεού, και εν το νόμο αυτού κυβουλήθησαν πορεύεστε, και επελάθοντο των ευεργεσιών αυτού και των θαυμασίων αυτού ανέδειξαν αυτής, εναντίον των πατέρων αυτών να επίησε θαυμάσια, εν γη Αιγύπτου εν πεδίο τάνεως, διέριξε θάλασσαν και δίγαγεν αυτούς, παρέστησεν ύδατα ως ιασκών. Και οδήγησεν αυτούς εν εφέλη μέρας και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός, διέριξε πέτραν εν ερήμο και πότισεν αυτούς ως ένα βύσο πολύ, και εξήγαγεν ύδωρ εκ πέτρας και κατήγαγεν ως ποταμούς ύδατα, και προσέφεν το αίτητο αμαρτάνιν αυτό. Παρεπίκριναν τον ύψιστον εν ανίδρο και ξεπήρασαν τον Θεόν εν τις καρδίες αυτών, του αιτήσε βρώματα τις ψυχές αυτών, και κατελάλησαν του Θεού και είπων, μη δυνήσετε ο Θεός, ετοιμάσε τράπεζαν εν ερήμο. Επί πάταξε πέτραν και ρίησαν ύδατα και χύμαροι κατεκλείστησαν, μη και άρτων δύνατε δούνε ή ετοιμάσε τράπεζαν το λαό αυτού. Δια τούτο οίκουσε Κύριος και ανεβάλετο, και πήραν ύφθιν Ιακώβ και οργή ανέπιπη τον Ισραήλ, ότι ούκε πίστευσαν εν το Θεό, ουδέ έλπισαν επί το σωτήριον αυτού, και εν ετήλα του νεφέλες υπεράνωθεν, και θύρας ουρανού ανέωξε, και έβρεξεν αυτής μάνα φαγήν, και άρτων ουρανού έδωκεν αυτής. Άρτων αγγέλων έφαγεν άνθρωπος, επισιτισμόν απέστειλην αυτής εις πλησμονήν, απήρε ενώ τον εξ ουρανού και επήγαγεν εν τη δυνάμει αυτού λίβα και έβρεξαν επ' αυτούς ους ηχούν σάρκας και ους ιάμων θαλασσών πετεινά πτερωτά και επέπεσον εν μέσω της παρεμβολής αυτών κύκλο των σκηνωμάτων αυτών και έφαγον και νεπλίστησαν σφόδρα και την επιθυμίαν αυτών είναι και ναυτής ούκε στερήτησαν από της επιθυμίας αυτών έτι της πρόσεως ούσης εν το στόματι αυτών και οργή του Θεού ανέβη επ' αυτούς. Και απέκτηνεν τις πλήωσιν αυτών και τους εγλεκτούς του Ισραήλ συνεπόδησεν. Εν πάση τούτη σήμαρτον έτη και ούκε πίστευσαν εν της θαυμασίης αυτού και εξέλιπον εν ματαιότητη η μέρε αυτών και τα έτη αυτών μετασπουδείς. Όταν απέκτηνεν αυτούς τότε εξεζήτουν αυτών και επέστρεφον και όρθισον προς τον Θεόν και εμνίστησαν ότι ο Θεός βοηθός αυτόν ιστή και ο Θεός ο ύψιστος λιτωτής αυτόν ιστή και ηγάπησαν αυτόν εν το στόματι αυτόν και τη γλώσσα αυτόν εψεύσαν το αυτό η δε καρδία αυτόν και ευθεία μετ' αυτού ουδέ επιστώθησαν εν τη διαθήκη αυτού αυτός δε στην εκτήρμον και ηλάσκεται τες αμαρτίες αυτών και ούδη αυθερή και πληθυνή του αποστρέψει τον θυμόν αυτού και ουχή εκάψει πάσαν την οργήν αυτού και εμνίστη ότι σάρξης ή πνεύμα πορευόμενο κι ούκ επιστρέφων. Ποσάκης παρεπήκαναν αυτόν εν τη ερήμο, παρόργησαν αυτόν εν γη ανίδρο, και επέστρεψαν και επήρασαν τον Θεόν και τον Άγιον του Ισραήλ παρόξηναν, και ούκ εμνίστησαν της χειρός αυτού, ημέρας εις ελυτρώσα το αυτού σε χειρός θλίβοντος, ως έθετο εν Αιγύπτο τα σημεία αυτού και τα τέρατα αυτού εν πεδίο τάνεως, και μετέστρεψαν εις αίμα τους ποταμούς αυτών και τα ομβρήματα αυτών όπως μη πίωσιν. Εξαπέστειλεν εις αυτούς κοινόμιαν και κατέφαγεν αυτούς και βάτραχον και διεύθυρεν αυτούς και έδωκε τη ρησίβη τους καρπούς αυτών και τους πόνους αυτών τη ακρίδη, απέκτηνεν χαλάζει την άμπελον αυτών και τα σικαμένους αυτών εν τη πάχνη, και παρέδωκεν εις χάλαζαν τα κτίνη αυτών και την ύπαρξην αυτών το πυρί, εξαπέστειλεν εις αυτούς οργήν θυμού αυτού, θυμών και οργήν και θλίψην, αποστολήν διαγγέλων πονηρών. Οδοποίησε τρίβων τη οργή αυτού και ούκε θύσα το ποθανάτου των ψυχών αυτών και τα κτίνη αυτών εις θάνατον συνέκλεισε και πάταξε παν πρωτότουκον εν γη Αιγύπτου απαρχήν παντός πόνου αυτών εν τη σκηνό μας Ιχάμ και απήρεν ως πρόβατα των λαών αυτού και ανήγαγεν αυτούς ως υπήμιον ερήμο και οδήγησαν αυτούς επελπίδι και ούκε δηλίασαν και τους εχθρούς αυτών εκάλυψε θάλασσα και εισήγαγεν αυτούς εις όρους αγιάσματος αυτού, όρους τούτου εκτίσατο η δεξιά αυτού, και εξέβαλεν από προσώπου αυτών έθνη, και κληροδότησαν αυτούς εν σκηνή οκληροδοσίας, και κατεσκήνωσεν τη σκηνό μας εν αυτών τα σφυλάς του Ισραήλ, και επήρασαν και παρεπίκαναν τον Θεόν τον ύψιστον, και τα μαρτύρια αυτού και φυλάξαντο, και απέστρεψαν και υθέτησαν καθώς και οι πατέρες αυτών, μετεστράφησαν εις τόξων στρεβλών, και παρόργησαν αυτόν εν της βουνής αυτών και εν της γλυπτής αυτών περιζήλωσαν αυτόν. Ήκουσεν ο Θεός και υπερίδε και εξουδένουσε σφόδρα τον Ισραήλ και απόσατο τη σκηνή Σιλόμ σκήνωμα ο κατεσκήνωσεν εν ανθρώπης και παρέδωκεν εις αιχμαλωσίαν την ισχύν αυτών και την καλονήν αυτών ισχύρας εχθρών και συνέκλεισεν ερωμφέα των λαών αυτού και την κληρονομίαν αυτού υπερίδε. Τους συνανίσκους αυτών κατέφαγε πυρ και επαρθένοι αυτών ουκ επενθύνθησαν. Ιερείς αυτών ερωμφέα έπεσον και εχείρε αυτών ουκ λαφθίσονται. Και εξηγέρθη όσο υπνών Κύριος, ως δυνατός και κρεπαλικός εξήνου. Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω, όνειδος αιώνιον έδωκεν αυτής. Και απόσατο το σκήνομα Ιωσήφ και τη φυλήν Εφραίμ ουκ εξελέξατο. Και εξελέξατο τη φυλήν Ιούδα, το όρος του Σιώνου ηγάπησε, και οκοδόμησε ενός μονοκέρωτος το αγίασμα αυτού, εν τη γη εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, και εξελέξατο ο Δαβίδ των δούλων αυτού, και ανέλαβεν αυτόν εκ των ποιμνίων των προβάτων, εξόπιστεν των λοχευωμένων έλαβεν αυτόν, ποιμένην Ιακώβ των δούλων αυτού, και Ισραήλ την κληρονομίαν αυτού. Και επίμενεν αυτούς εν τη ακακία της καρδίας αυτού και εν τη συνέστηση των χειρών αυτού οδήγησεν αυτούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Θεός ήλθος σαν έθνη στην κληρονομίαν σου, εμίαναν τον άν των Αγιών σου, έθετο Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον, έθετο τα θνησιμαία των δούλων σου, βρώματα της πετινής του ουρανού, τα σάρκας των οσίων σου της τυρίης της γης, εξέχειαν το αίμα αυτόν ως ίδωρ κύκλο Ιερουσαλήμ και ούκινο θάπτον, εγεννήθημεν όνειδος της γη των συνημών, μικτηρισμός και κλεβασμός της κύκλο ημών. Έως πότε Κύριε οργιστείς εις τέλος, εκαπτύσσεται ο Σπύρος ύλος σου. Έτιον την οργήν σου επί τα έθνη τα μήγινος κοντά σε και επί βασιλείας σε το όνομά σου και επεκαλέσαντο, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπον αυτού ηρήμωσαν, μη μνηστείς ημών ανομιών αρχαίων, ταχύ προκαταλαβέτωσαν ημάς η κτιρμή σου Κύριε, ότι επτωχεύσαμε σφόδρα. Βοήθησον ημίν ο Θεός ο σωτήρ ημών, εν εκείν της δόξης του ονόματός σου. Κύριε ρίσε ημάς, κυλάσθηκε τις αμαρτίες ημών, ένε και εν το όνοματός σου. Μήποτε ύποση τα έθνη, που εστίν ο Θεός αυτόν, και εγνωστή του εν της έθνης την ενώπιον των οφθαλμών ημών, η εκδίκηση του αίματος των δούλων σου του εκεχημένου. Εισελθέ το ενώπιον σου στεναγμός των πεπαιδημένων, κατά τη μεγαλοσύνη του βραχίωνό σου, περιποίησε τους ιούς των τεθανατωμένων, απόδος της γη του συνημών επταπλασίωνα εις τον κόλπον αυτών, των ονειδισμών αυτών, όν ονειδισάν σε Κύριε. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου, ανθομολογησόμεθα σε ο Θεός εις τον αιώνα, εις γενεάν και γενεάν εξαγγελούμεν την ένεσήν σου. οπημένων των Ισραήλ πρόσχες, οδηγόνος υπρόβατων των Ιωσήφ, ο καθήμενος επί των Χερουβήμ εμφάνηθη, εναντίον Εφραίμ και Βενιαμίν και Μανασί. Εξέγειρον την δυναστεία σου και ελθέης του σώσε ημάς, ο Θεός επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, έως πότε οργήσει επί την προσευχή των δούλων σου, ψωμίσει μας άρτων δακρύων και ποτίσει μας εν δάκρυσιν εν μέτρο, έφυ μας σε αντιλογή αν της γη των ημών και οι εχθροί ημών εμικτήρισαν ημάς. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Άμπελον εξ Αιγύπτου με Τύρας εξέβαλες έθνη και κατεφύτευσες αυτήν, οδοποίησας έμπροσθεν αυτής και κατεφύτευσας τας ρίζας αυτής και επλήρωσε την γην, εκάλυψεν όρη σκιά αυτής και αναδενδράδες αυτής τα σκέδρους του Θεού, εξέδινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και ως ποταμών τας παραφιάδας αυτής, είναι ατή καθήλες των φραγμών αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες η παραπορευόμενη την οδόν, ελιμίνα το αυτήν εις εκτριμού και μονιός άγριος κατενεμίσα το αυτήν, ο Θεός των δυνάμεων επίστρεψον δι και επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον τα αυτήν και κατάρτισε αυτήν την εφύτευσεν η δεξιά σου και επί όν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτόν. Εμπεπυρισμένοι πυροί και ανεσκαμένοι από επιτιμήσεως του προσώπου σου απολούνται, γεννηθεί το εχείρι σου επάνδρα δεξιά σου και επί όν ανθρώπων εκρατέωσα σε αυτόν και ομοί αποστόμενα από σου, ζώσεις ημάς και το όνομά σου επικαλυσόμεθα. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, επίστρεψον ημάς και επίφανον το πρόσωπον σου και σωθησόμεθα. Αγαλιάστε το Θεό το βοηθό ημών, αλλά αλλάξετε το Θεό Ιακώβ, λάβετε ψαλμών και δότε τύμπανων, ψαλτήριων τρεπνών με τα κιθάρας, σαλπίσατε εν ομηνία σάλπιγγι, εν ευσύ μου ημέρα εορτήσιμων, ότι πρόσταγμα το Ισραήλ εστί και κρίμα το Θεό Ιακώβ, μαρτύριον εν το Ιωσήφ έθετο αυτόν, εν το εξελθήν αυτόν εγγύς Αιγύπτου, γλώσσαν μου και εγνοήκουσεν, απέστησεν από άρσιον τον νότον αυτού, εχείρες αυτού εν το κοφίνο εδούλευσαν, εν θλίψη επεκαλέσομαι και ρισάμινσε, επίκουσά σου εν αποκρύφω καταιγίδος, εδοκίμασά σε επίδατος αντιλογίας, άκουσον λαός μου και διαμαρτύρω μέση, Ισραήλ εάν ακούσεις μου, ουκέστε εν εσύ Θεός πρόσφατος, ουδέ προσκυνήσεις Θεό αλλοτρίων. Εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο αναγαγών σε εκείς Αιγύπτου, πλάτινον το στόμα σου και πληρώσω αυτό, και ουκήκουσεν ο λαός μου της φωνής μου, και Ισραήλου προσέσχε μη, και εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών, πορεύσονται της επιτιδεύμασιν αυτών, ή ο λαός μου οίκουσέ μου, Ισραήλ τες οδείς μου ή απορρεύθη, εν το μηδενή αν τους εχθρούς αυτών εταπείνωσα, και επί τους θλίβοντας αυτούς επέβαλον αν την χείρα μου, οι εχθροί Κυρίου εψεύσαντο αυτό, και έστε ο καιρός αυτών εις τον αιώνα, και εψώμησεν αυτούς εξ θέατος πυρού, και εκ πέτρας μέλη εχόρτασεν αυτούς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Ενήν και αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αήκει στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Ο Θεό έστειν συναγωγή Θεών εν μέσω δε Θεού διακρινεί. Έω πότε εκνετατική αν και πρόσωπα αμαρτωλών λαμβάνετε. Κρίνατε ροφανό και πτωχό, ταπεινών και πένιτα δικαιώσατε. Εξέλεστε πένιτα και πτωχών, εκυρώσα αμαρτωλού ρίσαστε αυτών. Ουκ έγνωσαν ουδέ συνήκανε, σκότιδοι απορρεύονται. Σαλευθύτωσαν πάντα τα θεμέλια τη γη. Εγώ είπα θέιεστε και ύψει του πάντε. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Ανάστα ο Θεός κρίνουν την γην, ότι εσύ κατακληρονομήσεις εν πάση της έθνησιν. Ο Θεός της ομοιωθήσετε εσύ, μη συγγίσεις, μη δε καταπραίνεις ο Θεός, ότι ειδού οι εχθροί σου ήχησαν και οι μισούντε σε ήραν κεφαλήν. Επί των λαών σου κατεπανουργεύσαν το γνώμην και βουλεύσαν το κατά των Αγίων σου, είπον δεύτε και εξουδοθρεύσομεν αυτούς εξ έθνους, κι ουμή μνηστεί το όνομα Ισραηλέτη, ότι εβουλεύσαν το εν ομονία επί το αυτό, κατά σου διαθήκην διέθετο, τα σκηνώματα των Ετουμαίων και Ισμαηλίτε, Μουάβ και Αχαρινή, και Βάλ και Αμών και Αμαλίκ, αλόφιλη μετά των κατοικού των Τύρων, και Γαρ και Ασούρ συμπαρεγένετο μετ' αυτών, εγεννήθησαν εις αντίληψην της εις Λότ, πίσον αυτής ως τη Μαδιάμ και το Σισάρα, ως το Ιαβίν εν το Χυμάρου Κισών. Εξολοθρεύτησαν εν Αενεδόρ, εγεννήθησαν ως οικό προς τη γη, θούτους άρχοντας αυτών, ως τον Ορίβ και Ζήβ και Ζεβέ και Σαλμανάν, πάντα τους άρχοντας αυτών ή την Εσύπων, κληρονομήσομεν εαυτής το αγιαστήριον του Θεού. Ο Θεός μου θου αυτούς ως τροχών, ως καλάμην κατά πρόσωπον ανέμου, ως υπήρω διαφλέξη τριμών, ως υφλόξ ή κατακάψη όρη, ούτω καταδιώξεις αυτούς εν τη καταιγίδη σου και εν τη οργή σου συνταράξεις αυτούς, πλήρωσον τα πρόσωπα αυτών ατιμίας και ζητήσουσι το όνομά σου, Κύριε. Εσχυνθήτωσαν και ταραχθήτωσαν εις τον αιώνα του αιώνος και εντραπήτωσαν και απολέστωσαν και γνώτωσαν ότι όνομά σου, Κύριε, ότι όνομά σου, Κύριος, σημώνος ύψιστος επί πάσαν την γη. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθήκε η κλίπη ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου δαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και χάρος του Θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάνε αυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι οι κατοικούντες εν του οίκου σου, εις τους αιώνας των αιώνων νέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και χάρη ευλογίας τόσιων ομοθετών, χορεύσου τεκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσετο ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίεν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτίστεν του οίκου του Θεού μου μάλλον, ή εκείνμεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθειαν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένη σε ανακακία. Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την γήνη σου, απέστρεψας την εκμαλωσία Ιακώβ, αφήκαστας ανομίας του λαού σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν, ο Θεός ή επιστρέψα ζώσεις ημάς, και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού, και επί τους οσίους αυτού, και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλην εκείς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα, και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται, και θύση εις οδόν τα διαφήματα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός, σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τη φλόγη σου και νικήσαν το κρίνεσθέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδηλωσάς μη, ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα, απόστρεφον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησα θυσία να εδωκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός, ο κουξοδενώσει, αγάθινον Κυρίεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσωση είναι

ελευθερίου, να τύπτω θεοφόρου κοσμάτου ετούλου, του νοσού και θεοφόρου πατρών ημών, σάου του Αγιασμένου, Νικοδήμου του Αγιορείτου,

Αμήν, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόων της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής

τα το λογισμό εχμαλωσίας τα τεινά και της δουλείας τα σπικράς, Πάτερ υπές της θλίψης, όλων γάρς αυτών Κυρίω αναθέμενος, αγαρινών ουκ έπτυξα στο κράτος, αλελευθέρα και αδουλώτο ψυχή, της εν Χριστώ αληθείας το μυστήριον ομολογήσας και πράξε συνεχίσεις.

Πιασμένος σκεύος των δωρεών του παρακλήτου, αληθώς σε χρημάτισας και αρετές σε δέσιμος και της τρόπης εν Θεός φανής, καλώς τον αγώνα ετέλεσας και μεταδόξης Κυρίου μεθέστηκας, κατά λοιπόν ημίν το θείον σκήνο σου,

27 του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελλαδίου, Έλεον Ελλάδιος Ιεροσύνης, αίμα της συνέμης.

εχμαλωτήσα στους κότους τον προστάτην, ικάδι εβδομάτι Ιωάννης Θεό ένθεν ήρθει, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, μάστιξη θνίσκον δεσπότου του σου χάριν, εύνους Θεράποντος,

έντον της πέτρας ο Μιχαήλ ασκήσας, πίνει εκ πέτρα ζωής το θείον είδωρ, μνήμη του Αγίου πρίγκιπος βασιλείου Ιού, Βαγκράτ, βασιλέως της Γεωργίας,

Πάλι και πολλά είδηση που σύντομα και σου δω με τα αγαθά και φιλά άνθρωπος ότι επιβλέψεις και την δέση λοιπόν καθαρίσιμο τα άσφυγα και τα σώματα παντός μου ελισμούς αρκός και πνεύματος και εδώ εσύ μου είναι ανένοχον και κατάκριβο την παράσταση του Αγίου Σοφησίας Κυρίου χάρισε δε ο Θεός και τη συναφουμένη σημαίνει προκοπή είναι βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης αντρέπους είσαι. Αν είναι όχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίους Μυστηρίων και της υπορανίωσης Βασιλείας αξιοθήνα,

Εν ον Πατέρων και αδελφών ημών, των δούλων του Θεού, Φιλίτσας, Χρήστου, Βασιλείου, Ευγενίας, Λαζάρου, Δημητρίου, Νικολάου, Χρήστου, Αλεξάνδρας και Θεοκλήτου, και πάντων των κυκειμένων αδελφών ημών, ον έκαστος και τα διάνοια αν έχει, και όν μνημονεύσαμεν εν τη Θεία και ράγον προθέσει,

0: Θεσθήρας, θεσθήρας, εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν.

του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

ευχαριστήν. Σε προσκυνήν εν παρήτωπο τη Δεσποτεία σου σιγαρή Θεός ανέχαστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αλλιώνος, άφτος, ον σύ και μονογενής ο Υιός, το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειώντος ιστορήν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν κι ο καπές της πανταποιών, Θεός ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία σου εχαρίσου τη μέρα σου, υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν εσύ και του μονογενής σου Υιό, το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων, ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών μου δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαριστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρήματα της Σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρση αυτοιωτά,

Αμήν, αμήν. Ως εγενέσεις με τελαμβάνω, συνειδούς την ψυχή, στις άφτες, στην αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου του Πνεύματος, του Δεσποινίας, προανοπλία, εις καρυσία, εις δώσε, εις κρίμα, εις κατάκριμα, έτυπος, προανέσεις, συνειδούς την άφτη, προσδεκείς, προαμασμένο πατέρα, πατέρα, χρόνος, και πάντα ως πνεύματος δικαίου, εν πίστη τελειωμένη.

Αυτός δεύτερο ο Λόγος βλέπεις, είπε κλειγότες τες αυτόν κεφαλάς, ου αρέκλεινες εκεί και έμαθε, αλλά εσύ, το Παπαϊό ο Θεός, ο Δέσποτε, το προκείμενα πας, η δημή, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστρο ιδία μαθρία, της πλέους σύντερσον, σε βεμπορούς συνόδευσον, του δημοσούντας ίασε ο γιατρός, ο

0: Φερό των θυρών των όσων παρέστηκα και των δεινών λογισμών ο καθίσταμε. Αλλά εσύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτωμενών σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του χρεσπέδους αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν. Ιδέτως ως αχράντος πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε λεϊνός όλων τα σώματα ολμών δέξαστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείεσαι σας ασφόρους θεκούσεσαι και των απορανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι εσύ ο αληθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ελθών εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρητο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δε μόνο σου ελεησόν με και συγχωρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τον λόγο, τα ενέργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίσω προστίαν κοινωνίων, κλαστοριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθερων εκ πάσης με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεό και νονών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρίσω το μυστήριον ύπο, ο φιλημάς ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θα αργώνε μα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρας αρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και φήμε και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφει ξένους. Έθελξε ασπόθουμε Χριστέ και λύωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν της λεμπρότηση των Αγίων Σου, πόσες ελεύσομαι ανάξιος, και αν γαρτολμήσω στην εισελθήνη στον υφώνα, όχι τόν με ελέγχει του καέστη του γάμου, και δέσμος εκβαλούμε υπό τον Αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τάγια τα αυτά δια των άξιων είναι με. Αλλης κάφερσεν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και η σαραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το θόγαθον εστί, τίθεσεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρίσου το μυστήριον είπο, ο φίλημάς ειδός ο καθάπαρο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού. Με αφορμή τη σημερινή πανήγυρη ενός τόσο λαοφιλούς και πανορθοδόξου Αγίου, αξίζει να υπομνήσουμε σε όλους μας πως το γεγονός της αγιότητος δεν είναι ξένο με τη δική μας ζωή. Οι Άγιοι δεν είναι αποκομμένοι από τη ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και η αγιότητα θα πρέπει να είναι ο κοινός μας στόχος, το κοινό μας όραμα, το οποίο ίσως να έχει λησμονηθεί, παραμένει όμως καθοριστικά επίκαιρο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των χριστιανών ως προστάτης και ασφαλές καταφύγιο σε κάθε δυσκολία του βίου τους και ως πρόσωπο άξιο μιμήσεως. Άλλωστε τα 300 ολόκληρα χρόνια της παρουσίας του Ιερού Λειψάνου του Οσίου στη ζωή της Εκκλησίας μας ενός λειψάνου, ακέραιου, ζωντανού, αδιαλόβητου, ανίκητου από τη φθορά και το θάνατο, όπως και οι αναρρύθμιτοι άνθρωποι που τον προσκύνησαν και τον προσκυνούν, τον αγάπησαν και τον αγαπούν, και οι οποίοι καταφεύγουν σε εκείνον ζητώντας την οικητευτική του πρεσβεία, καθώς και εκείνοι που εγκατέλειψαν πατρίδα και πλούτη, αλλά δεν εγκατέλειψαν τον όσιο Ιωάννη, παίρνοντάς τον μαζί τους ως την πιο πολύτιμη περιουσία τους, ως τον αληθινό και ασύλλητο θησαυρό της καρδιάς τους, βεβαιώνουν για αυτή την καθοριστική παρουσία του στη ζωή των ανθρώπων. Ταυτόχρονα όσιος Ιωάννης γίνεται με το ιερό λείψανό του διαπρίσιος κήρυκας της Αναστάσεως. Όταν ο Χριστός μας λέγει ότι εκείνος είναι η Ανάσταση και η ζωή, μας αποκαλύπτει ότι η Ανάσταση δεν είναι κατάσταση, αλλά σχέση. Μια σχέση που δεν την υφίστασε, αλλά τη ζεις, που δεν σε δρομολογούν σε αυτή υποχρεωτικά, αλλά εσύ ελεύθερα ανταποκρίνεσαι. Μια σχέση που χρειάζεται τη συμμετοχή σου. Ο Χριστός δεν ανασταίνεται για τον εαυτό Του, αλλά για μας τους ανθρώπους. Θέλει να μας ελκύσει στην Ανάσταση, και όσιος Ιωάννης ο Ρώσος μας καλεί σε αυτό, δείχνοντάς μας με τον ασκητικό τρόπο της ζωής του τον δρόμο δια του οποίου θα ακολουθήσουμε τον Χριστό στο θάνατο και την Ανάσταση. Πρόκειται βέβαια για αγώνα μιας ολόκληρης ζωής, για να μπορέσουμε να οριμάσουμε μέσα από την άσκηση και την τήρηση των εντολών του Θεού, στην αγάπη για τον Χριστό και τον αδελφό μας, με λιγότερο φόβο, λιγότερες προκαταλήψεις, λιγότερη τάση αυτοκαταξίωσης, για να μάθουμε να αγαπάμε τους εχθρούς μας και αυτούς που είναι διαφορετικοί από μας, όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης. Όσιος Ιωάννης είναι αδιαμφισβήτητα μάρτης Χριστού, αλλά και αδελφός και φίλος του κάθε πιστού που τον επικαλείται. Η παρουσία του δεν είναι επίδειξη δύναμης και εξουσίας, αλλά ξεχύλισμα ζωής και αγάπης. Και ενώ είναι θεατός και ξαπλωμένος στη λάρνακά του την ιερή, επί της ουσίας παραμένει σε συνεχή εγρήγορση και είναι παντού και πάντοτε στο πλάι όλων των ευλαβών πιστών, παρών και θερμός προφθάνων όσους τον επικαλούνται. Επομένως, με τη διαρκή παρουσία του στη ζωή μας, μας απευθύνει ένα προσκλητήριο αγιότητος και αγάπης. Μας καλεί να τον αγαπήσουμε και αγαπώντας τον, να αγαπήσουμε τον Χριστό. Γιατί αγαπώντας τον Χριστό δεν θα πεθάνουμε ποτέ, αφού ο Χριστός μας είναι εκείνος που θα μας ελευθερώσει και θα μας αναστήσει. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Επουρανίων σοβιών και φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστώ.

Χαίρεσαι την Εσύνδε, την Φλάχ, την Γιώργο, την Σιμπάνου, ότι και την παρούση μέρα και τη ξέρεση τη μα, του Τρανίου, σου και αθλά, το μυστηρίο. Παρουτόμεσα την μόνη την οδοστήριξη μα, το φόβο του πάντα, πρόσωπο τη μόνη τη ζωή, την ασφάλιση μόνη τα διαβήματα, ευχέ και εικεσίε τη ενδόξου θεοτόπου και αϊπαθέν Μαρία, υπάρχει τον Αγίο.

Κύριε Αγιάδη, τους πιστεπιφάτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας την ευθρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνην το κόσμο σου, δώρησον της Εκκλησίας σου, της χαιρέψου, εσάρχουσιν ημών το στρατό και πατήσει το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαπή και παντόρημα τέλειον, άνοθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των Φώτων. Εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρον.

0: Ευχαριστώ, κύριε.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Μαΐου σήμερα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος Σάρδεων, των Αγίων Μαρτύρων Αλήπιου, Ευβιώτου, Παύλου και της αδελφής αυτού Ιουλιανής, του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού, η ανακομιδή των Λειψάνων, των Αγίων Μητροπολιτών του Κιέβου, Κυπριανού, Φωτίου και Ιωνά, του Οσίου Πατρός ημών Θεράποντος, του Εντιλεύκη Λίμνη Ασκήσαντος, η ανακομιδή των Τιμίων Λειψάνων του Οσίου Νείλου του Στόλμπενσκ και του Οσίου Μιχαήλ του Ενπερέχη Γεωργίας. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ο Θεός ζητεί ομολογία του ονόματός του, που είναι θυσία ανώτερη από τις ζωοθυσίες. Τέτοια θυσία ήταν και αυτή που προσέφερε στον Θεό ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Ρώσος στην καταγωγή, γεννήθηκε κατά τα τέλη του 17ου αιώνα από γονείς ευσεβείς που τον δίδαξαν την πίστη στον Χριστό. Κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο, ο Ιωάννης εχμαλωτίζεται και οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, όπου πωλήθηκε ως δούλος έναν αξιωματικό του υπηκού. Ο αγάς αφέντης του τον έφερε στην Καπαδοκία και του ανέθεσε να φροντίζει τα άλογά του. Ένα μόνο τον ενοχλούσε, το ότι ο Ιωάννης ήταν χριστιανός. Και γι' αυτό τον κάλεσε και του ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό και αυτός για αντάλλαγμα θα τον τιμήσει απεριόριστα. Ο Ιωάννης όμως αρνήθηκε γιατί δεν ήθελε κάτι τέτοιο. Ο αγάς, αφού δεν πέτυχε το ποθούμενο με τις υποσχέσεις του, χρησιμοποίησε την βία. Τον βασανίζει και τον υποχρεώνει να ζει με τα ζώα στον βρώμικο στάβλο. Ο Ιωάννης, πιστός στον Χριστό, τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία. Μέσα στο στάβλο ο Ιωάννης ζει με άσκηση, νηστεία και προσευχή. Τον θαύμασαν οι Τούρκοι για την υπεράνθρωπη καρτερία του και ο αφέντης του τον αγάπησε τόσο που ήθελε να τον υιοθετήσει. Απέναντι από το σπίτι του αγά, μέσα σε έναν από τους παράδοξους βράχους της Καπαδοκίας, ήταν λαξευμένη μία εκκλησία. Σε αυτή την εκκλησία ερχόταν στα κρυφά, εκκλησιαζόταν και κοινωνούσε. Την τελευταία ημέρα της ζωής του ειδοποίησε τον ιερέα να του στείλει τη Θεία Κοινωνία διότι ήταν άρρωστος και ο ιερέας πράγματι του έφερε τη Θεία Κοινωνία μέσα σε ένα μήλο. Κοινώνησε και η πρόσκαιρη εχμαλωσία του έλαβε τέλος. Ο Ιωάννης μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια αμέσως κοιμήθηκε. Ετάφη με τιμές και το λείψανό του με την χάρη του Θεού έμεινε άφθαρτο. Κατά τον ξεριζωμό όμως των Ελλήνων, οι χριστιανοί το έφεραν στο νέο Προκόπη στην Εύβοια, όπου μέχρι σήμερα συνεχίζει να θαυματουργεί και να ξεχύνει την ευλογία του ουρανού στη γη. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδίου.

0: Εγώ ήμουνα στην Άλτα αυτές τις δύο μέρες και εκεί μας εδώ την ευκαιρία να γιορτάσουμε ένα μεγάλο Άγιον, τον που είναι σε πολλούς άγνωστος, ο Άγιος Μάξιμος ο Γκρεκός, ο οποίος είναι βατοπεδινός Άγιος. Και ακριβώς σήμερα είχα μια συνομιλία στη Θεσσαλονίκη, προτού να έρθω, με κάποιο έτσι φοιτητή, ο οποίος με ρωτούσε για το θέμα των Αγίων και με ρωτούσε πώς μπορεί κάποιος να επιτύχει τον αγιασμό και αν αυτή η επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με εύκολον τρόπο ή αν στους χρόνους που ζούμε είναι ανέφικτος η επιτυχία του αγιασμού. Και δεν σας αποκρύπτω ότι μου έδωσαν το έναυσμα και την ευκαιρία να αναφερθώ στην αγάπη σας, κάτι το οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη σήμερα από εμάς τους πολλούς. Ενώ θέλουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία όταν μπορούμε, θέλουμε να ευσεβούμε, θέλουμε να προσευχόμεθα όποτε θυμηθούμε, θέλουμε να ανιστεύουμε όποτε εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να ανιστεύουμε. Και το λέω αυτό διότι σαν η Σαρακουσία του Χριστουγέννων, λέω σε κάποιον που ήρθε στο Βατοπέδι αν είχε ανιστεύσει. Και μου λέει, ανίστευσα την τελευταία εβδομάδα. Του λέω, γιατί δεν έκανε να ανιστεύσει 40 μέρες. Λέει, είχα διάφορες υπηρεσίες και δεν μπορούσα να το κάνω, γιατί είχα διάφορα γεύματα εργασίας. Βέβαια τα γεύματα εργασίας δεν εμποδίζουν τον άνθρωπο από το να ανιστεύει, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, εμείς που ζούμε ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, όλα τα δικαιολογούμε και πολλές φορές όλα τα αμνηστεύουμε, διότι νομίζω όταν κανείς ξέρει και είναι κατηχημένος και είναι μελετημένος και είναι προσγειωμένος πνευματικά και ξέρει την αξία και το μεγαλείο της πνευματικής ζωής, τότε νομίζω ότι όπου κι αν είναι, ό,τι κι αν κάνει, μπορεί αυτός να ζει μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και να ακολουθεί το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς εμείς σήμερα νομίζω εκ των πραγμάτων κρίνοντας ότι οι άνθρωποι, ο καθένας ζει κατά το δοκούν. Δηλαδή μεν δεχόμεθα μερικά πράγματα, δεν τα απορρίπτουμε, δεν είμεθα εναντίον μερικών θεμάτων της Εκκλησίας, αλλά όμως τα δικαιολογούμε ώστε να μην μπορούμε έτσι να συνεχίσουμε με ένα σταθερό τρόπο και να ακολουθήσουμε τη ζωή που επαγγέλλεται η Εκκλησία και που μας προσφέρει η Εκκλησία. Είναι μεγάλο πράγμα καλή να σέβεται την Εκκλησία και να αποδέχεται τα της Εκκλησίας. Διότι δυστυχώς, πάντα λέω δυστυχώς και πάντα επικρίνω, αλλά είναι απλώς ο τρόπος έτσι που σας προσφέρω τον λόγο, πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κρίνουμε, ενώ αποδεχόμεθα την Εκκλησία, κρίνουμε αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία και πολλές φορές συλλαμβάνουμε επ' αυτοφόρο πολλούς ανθρώπους που είναι μέλη της Εκκλησίας να εργάζονται και να αγωνίζονται πνευματικά κατά το δοκούν. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να πειθόμεθα εις τα εντάλματα των Αγίων Πατέρων. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και βλέπετε πολλές φορές λέει ένας, εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι. Ο άλλος αδερφός λέει, μα εγώ αυτόν δεν το δέχομαι, εγώ αυτό το απορρίπτω. Λόγω χάρη το θέμα της εξομολογήσεως. Πολλοί άνθρωποι δέχονται την εξομολόγηση, πολλοί άνθρωποι την απορρίπτουν. Πολλοί άνθρωποι την δέχονται, τη σέβονται, αλλά δεν τολμούν να ανοίξουν την καρδιά τους. Και αυτό οπωσδήποτε είναι ένα σφάλμα. Διότι με τις διάφορες δικαιολογίες ή πολλές φορές το αναβάλουν και αυτόν έτσι ο διάβολος προσφέρει αυτόν τον τρόπο, διότι πιάνει αυτός ο τρόπος και μας πείθει να αναβάλουμε. Και όπως λέει μια παροιμία, η αναβολή οδηγεί στη ματέωση, η δε ματέωση στην καταστροφή. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ενώ ζούμε στην Εκκλησία δεν μας αρέσει να ακολουθούμε την ακρίβεια των ενταλμάτων της Εκκλησίας. Και μάλιστα κάποιος μου λέει εκεί, ένας νέος που ήρθε πρόσφατα στο Βατοπέδι, μου λέει ότι ξέρεις, εγώ δεν μου αρέσει να είμαι υπό τις εντολές. Και ξέρετε, αυτό είναι και μια μόδα σήμερα των διαφόρων νέων. Τι λέω, παιδί μου, είσαι σε μια υπηρεσία. Είσαι υπάλληλος σε μια υπηρεσία. Όταν πεις ότι δεν μου αρέσουν οι εντολές, οπωσδήποτε θα απολυθείς από την υπηρεσία σου. Γιατί η υπηρεσία έχει διαφόρους νόμους. Είσαι υπάλληλος μιας τράπεζας. Τώρα εντάξει, οι τράπεζες άρχισαν και πάνε προς τα κάτω, αλλά δεν έχει σχέση. Λοιπόν, είσαι στην τράπεζα, θα πας εκεί, θα πας στο ωράριό σου. Ή αν δεν πας στο ωράριό σου ή φύγεις χωρίς άδεια, χωρίς αναφορά ή δεν έχεις δηλώσει ας πούμε την απουσία σου, οπωσδήποτε θα σε καλέσουν για να σου δώσουν την απόλυσή σου. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είτε θέλει να είναι στην εκκλησία και να πιστεύει στον Θεό, είτε θέλει να μεριμνά δια την σωτηρία της αθανάτου ψυχής του, είτε δεν θέλει, οπωσδήποτε υπάγεται σε εντολές. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν υπάγεται σε εντάλματα υπηρεσιών, καθεστώτων, ακόμα και αυτού του κράτους. Άρα λοιπόν είναι λάθος μερικοί που είναι εγώ ας πούμε δεν υπάγομαι σε εντολές, δεν μου αρέσει να τηρώ εντολές. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Γι' αυτό βλέπετε ερχόμενος ο Χριστός ως άσαρκος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Δεν ξεχνούμε τον προφήτη Μωυσή, ο οποίος επήγαινε και πήραν τις 10 εντολές. Δεν ξεχνούμε όταν ήρθε ο Χριστός ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έδωσε εντολές. Και μάλιστα είπε και το σημείο της προς αυτόν αγάπης. Τι είπε? Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, ούτως εστίν ο αγαπών με. Άρα λοιπόν η απόδειξη αγάπης προς τον Χριστό είναι η τήρηση των εντολών. Και μερικοί οι οποίοι νομίζουν, κάποιος άλλος έτσι που συζητούσαν μου λέει, ξέρεις εγώ δεν θέλω να είμαι ηθικιστής, εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και θα τηρώ το όνομα του Θεού όποτε εγώ θέλω, όποτε μου λέει η καρδιά μου. Δεν είναι σωστός, δεν λέει σωστά, διότι ακριβώς η καρδιά του ανθρώπου δεν αποφαίνεται πάντοτε σωστά και δεν πορεύεται πάντοτε με αληθινόν τρόπο. Γιατί? Διότι είναι η παρουσία της αμαρτίας. Δεν είπε ο Χριστός μας εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, πορνίε, μοιχείε, κλοπέ και του καθεξής. Άρα ο άνθρωπος ο αμαρτωλός δεν μπορεί να κοίται όπως ο ίδιος σκέφτεται ελεύθερος και όποτε του είναι η καρδιά του να τηρεί τα εντάλματα της Εκκλησίας για να αισθάνεται ελεύθερος. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη. Γι' αυτό δικαίο νόμος σου κοίται. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο απαθής. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι απειλαγμένος από την αμαρτία. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες και πρωτίστως ο Χριστός μας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Εκκλησίας, ο οποίος και ως εσαρκωμένος Θεός Λόγος έφερε και έδωσε τις εντολές. Και ακριβώς οι εντολές, όπως είπα, δεν είναι ένας κατάλογος που σε βοηθά να γίνεις ηθικιστής, αλλά τι είναι οι εντολές? Τηρώντας τις εντολές, η τηρήση των εντολών είναι ένα μυστήριο. Και τηρείς την εντολή και με την τήρηση της εντολής έλκεις την Θείαν Χάρη στην καρδία σου και τότε ακριβώς έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία. Και όχι μόνο αρχίζει και καθαρίζεται η καρδία, αλλά αυτόν το οποίο προσφέρει ο Θεός εις τον άνθρωπο που ζει μέσα στην Εκκλησία, αρχίζει η καρδία και έχει αίσθηση της Θείας Χάριτος. Γι' αυτόν το μεγαλείο το οποίο πραγματικά λέγει και ο μακαρίτης ο πατήρ Παΐσιος, που έλεγε σε πολλούς και τον ακούγαμε πολλές φορές, είναι ότι η Εκκλησία έχει έναν θησαυρό και ο θησαυρός της Εκκλησίας είναι η εμπειρία της και η εμπειρία της Εκκλησίας προσφέρεται από την Εκκλησία και μπορεί η καρδία του ανθρώπου να γευθεί αυτήν την εμπειρία. Γι' αυτό και Άγιοι Πατέρες αδελφοί μου ετώνησαν ότι η καρδία εκείνη του ανθρώπου που εγεύθυν την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος όλα τα άλλα τα απορρίπτει. Και ακριβώς καταλαβαίνει τότε τον Απόστολο Παύλο που έλεγε «Θεωρώ τα πάντα σκύβαλα», δηλαδή τα θεωρώ σκουπίδια, «ή να Χριστόν κερδίσω». Άρα λοιπόν το ότι είσαι μέσα στην Εκκλησία και ότι ακολουθείς εντολές της Εκκλησίας και πρέπει να ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο επικαλούνται και οι Ορθόδοξοι και οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Χιλιαστές και οι Προτεστάντες, το επικαλούνται όλοι αυτοί. Αλλά τι είναι το Ευαγγέλιο? Το Ευαγγέλιο είναι η Θεία Αποκάλυψη. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο, το οποίο το διαβάζουμε, είναι βιβλίο κατεσφραγισμένο, σφραγίσει είναι πτά. Ποιο είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το Ευαγγέλιο και έχουμε ένα αληθινή ερμηνεία του Ευαγγελίου? Η αγιότητα. Γι' αυτόν ακριβώς και η Εκκλησία μας έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ερμηνεία του Ευαγγελίου. Από ποιους? Από τους Αγίους Πατέρες, που ήταν κατά το δυνατόν οι τέλειοι χριστιανοί. Γι' αυτόν ακριβώς και ήταν υπεφωτισμένοι, ήταν οι άνθρωποι που εδέκτησαν τον πλήρη φωτισμό, και είναι αυτοί οι άνθρωποι που εκ της εμπειρίας τους μας παρέδωσαν τους καρπούς του φωτισμού των. Γι' αυτόν ακριβώς λένε η Εκκλησία και η Δογματική: το Ευαγγέλιο ενδόθη δια των Αποστόλων και ερμηνεύθηκε δια των Αγίων Πατέρων. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στα μοναστήρια πολλές φορές προβάλλεται η πατερική γραμματεία, η πατερική θεολογία, και το Ευαγγέλιο θεωρείται, ας πούμε, άστο εκεί, διάβασε τους πατέρες, μάθε τους πατέρες, μπέσει στο πνεύμα των πατέρων και τότε διαβάσει και το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν το να ακολουθούμε τους Αγίους είναι μεγάλο πράγμα, και τότε ακολουθούμε τους Αγίους, τότε ακριβώς είμαστε σε μια ασφαλή οδόν, σε μια πεπατημένη οδόν, και τότε ακριβώς έχουμε και ανάλογο καρπόνι στον πνευματικό μας αγώνα. Γι' αυτόν ο αγώνας αυτός ο οποίος κάνουμε, πολλές φορές αυτόν τον αγώνα δεν προσέξουμε και ο διάβολος τον νοθεύει και η πλάνη έρχεται, διότι πρέπει να ξέρετε ότι πολλές φορές η πλάνη μιμείται την χάρη. Γι' αυτό και θέλουμε πατέρες πνευματικούς, πρέπει να πάμε να τους βρούμε, να αναφερόμεθα σε αυτούς, και ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες. Όχι αυτοί οι οποίοι κάνουν θαύματα όπως πολλές φορές περιμένουμε, αλλά ποιοι είναι οι αληθινοί πατέρες που μπορούν να οδηγήσουν τα μέλη της Εκκλησίας με σωστών αληθινών τρόπων. Οι έχοντες στη διάκριση των πνευμάτων. Δηλαδή αυτόν που μου συμβαίνει είναι εκ του Θεού, είναι εκ του πειρασμού, είναι εκ της χάριτος, είναι εκ της πλάνης. Και ακριβώς χρειαζόμεθα τέτοιους διακριτικούς πατέρες, που σε αυτούς πρέπει να κουμπίσουμε για να μας πούν το θέλημα του Θεού. Γι' αυτόν μέσα στην Εκκλησία, όταν ακολουθούμε την Εκκλησία με όλον το είναι μας, τότε μπορούμε να επιτύχουμε, διότι ακριβώς ο Χριστός ερχόμενος και ερευνόμενος και ψηλαφόμενος μέσα στην Εκκλησία, ο Χριστόν το βρίσκουμε μόνο στην Εκκλησία, όχι έξω από την Εκκλησία. Και όταν λέω Εκκλησία, εννοώ το μυστικό σώμα αυτού του ιδίου του Χριστού μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία υπάρχει η αγιότητα. Βλέπετε ο Γέρο Πορφύριος, που η Εκκλησία μας πολύ καλά έτσι και πραγματικά ήταν φωτισμός του Αγίου Πνεύματος, τον ενέγραψε επισήμωση στο Αγιολόγιο. Πολλές φορές αυτόν τον γεροντάκι ετώνιζε το θέμα της Εκκλησίας, και μάλιστα έλεγε επογκλούσε την Εκκλησία ανάκτιστον, και μέσα στην Εκκλησία βρίσκει κανείς τη χάρη, και όπως ο ίδιος έλεγε, εγώ βρήκα τη χάρη αυτή μέσα στην Εκκλησία, δεν τη βρήκα πουθενά αλλού. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα κανείς να ζει στην Εκκλησία και να ακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν ακολουθώ τη ζωή της Εκκλησίας, οπωσδήποτε ακολουθώ το λειτουργικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Γι' αυτό μου έλεγε κάποιος γέροντας, το οποίο στην αρχή μου φάνηκε υπερβολή, αλλά μετά τον κατάλαβα ότι έχει βάση το οποίο το κάνει. Λέει, έρχεται ένας και με συναντά. Το ρωτάω πρωτού να συνομιλήσω μαζί του. Εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου λέει όχι, του λέει, παιδί μου, δεν είναι ώρα να συζητήσουμε. Να πας να μάθεις να εκκλησιάζεσαι και μετά να έρθεις να συζητήσουμε. Γιατί νομίζετε το κάνει αυτός ο γέροντας? Το κάνει διότι ακριβώς θέλει να δει αυτός ο άνθρωπος αληθινά ποθεί των Θεών. Και αν αληθινά ποθεί των Θεών, πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθεί τον τρόπο που βρίσκει κανείς των Θεών. Και ο πρώτος τρόπος, το α και το ω, είναι η παρουσία μας στη Θεία Λειτουργία. Και μάλιστα όταν περνούν οι μέρες και η ψυχή δεν αισθάνεται αυτήν την ανάγκη έτσι να πάει στη λειτουργία, να λειτουργηθεί, και είναι σημαντικό, τότε ο νους του ανθρώπου δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Βρίσκεται σε ένα πνευματικό λίθαργο. Όταν κανείς, ας πούμε, πάει στην εκκλησία, όπως ρώτησα προχθές κάποιον, λέω: πότε εκκλησιάσαι, λέει γέροντα, όχι πολλές υπερβολές μου. Λέει: μια φορά το μήνα είναι μια χαρά. Θέλω να πω ότι το είπε αυτόν την ιδέα αυτό το παιδί, πολύ ξέρω την πολύ σκεφτεί. Αλλά όμως, εάν η ψυχή του ανθρώπου δεν ζητά, και ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες τονίζουν ότι πώς, ποια είναι η απόδειξη ότι η ψυχή είναι υγιής, όταν ποθεί τον Θεό. Και ακριβώς ο τακτικός εκκλησιασμός, η τακτική προσευχή. Βλέπετε, εμείς οι μοναχοί κάνουμε κανόνα. Και τι σημαίνει κανόνας? Κάθε βράδυ έχουμε έναν τύπο προσευχών που τον κάνουμε κατά μόνας, κατεδίαν στο κελί μας. Αυτό δεν είναι ίδιο μόνο των μοναχών. Όπως έλεγα σε κάποιον, δεν υπάρχει καλογερική πνευματικότης και κοσμική πνευματικότης. Ο τρόπος είναι ο ίδιος. Αυτός ο κανόνας που κάνει ο μοναχός, με αυτόν τον τρόπο πρέπει να το κάνει και ο άνθρωπος που ζει στον κόσμο, βέβαια με λιγότερον ίσως, λιγότερη προσευχή μέσα δεδομένα τα κοσμικά, το οποίο μπορεί να κάνει, ας πούμε, ένας μακάρι βέβαια να το κάνει, να κάνει 4 ώρες προσευχή, όπως κάνει ο καλόγερος που σηκώνεται από τις 4 μέχρι τις 8 το πρωί είναι στην εκκλησία. Αλλά όμως πρέπει να κάνει έστω 10 λεπτά, 15 λεπτά. Όπως έλεγα και σε έναν, μου λέει: δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Του λέω: άρχισε και να προσεύχεις 1 λεπτό την ημέρα. Και κάθε μέρα να προσεύχεις 1 λεπτό. Μου λέει: μα είναι εύκολο? Πολύ εύκολο, του λέω. Εάν προσεύχεις κάθε μέρα 1 λεπτό, σε 1 μήνα θα προσεύχεις 30 λεπτά. Γι' αυτό δεν είναι απλό πράγμα να προσεύχεται κανείς 30 λεπτά την ημέρα. Διότι ακριβώς η προσευχή είναι αυτός ο χρονός που έρχεται χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και ένα πράγμα το οποίο δυστυχώς σήμερα υπάρχει, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν διάφορες εικόνες, τηλεοράσεις, ίντερνετ κλπ, δεν προσεύχονται. Δεν προσεύχονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και έχουν καταντήσει τόσο αναδύνατοι πνευματικά, γιατί καταφρονούμε την προσευχή. Δεν προσευχόμεθα. Βλέπετε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών, λέει το απολυτίκιο του Οσίου, που το λέει η Εκκλησία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είμεθα όλοι σε έναν κοινό στόχο και σκοπό, τον αγιασμό. Είναι κοινός ο αγιασμός σε όλους. Και δυστυχώς ο αγιασμός για μερικούς είναι ένα γραφικό πράγμα. Όπως ήρθε κάποιος εκεί πέρα ένα σχολείο, μια ομάδα, και ερώτησα κάποιος εκεί, Δευτέρα Λυκείου ήταν τα παιδιά στο Άγιον Όρος, λέω: τι θα σπουδάσεις? Ο άλλος μου έλεγε αρχιτέκτον, άλλος ηλεκτρολόγος, μηχανικός, πολιτικός μηχανικός. Λέω σε κάποιον: εσύ τι θα σπουδάσεις? Δεν αποφάσισε, μου λέει ακόμα. Του λέω: εσύ να γίνεις Άγιος. Και γέλασαν όλοι και αυτός εκοκκίνησε και λέει: σιγά που θα γίνω Άγιος. Τώρα να πω, το παιδί θεωρεί τον αγιασμό ως κάτι το γραφικό, ως κάτι το μυθικό. Γιατί ακριβώς δεν έχει καταλάβει, δεν έχει κατοικηθεί ίσως, δεν έχει πληροφορηθεί ότι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής είναι ο αγιασμός ημών, που όπως ο Απόστολος Παύλος λέει ότι χωρίς αυτόν ουδείς όψατε τον Κύριο. Είναι σημαντικό, αδελφοί μου, ότι πρέπει να έχουμε στο στόχο μας τον αγιασμό μας. Διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, ο νέος, δεν υπάρχει θάνατος. Θάνατος δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτό απλώς μια μετάβαση του ανθρώπου στην αιωνιότητα. Δεν σταματά ο άνθρωπος από το να ζει. Εχθές πήγα σε ένα μοναστήρι που είναι εκεί ο τάφος του μακαριστού Μητροπολίτου Άρτης Ιγνατίου, που ήταν Άγιος άνθρωπος αυτός. Εγώ τον γνώρισα, τον είδα μια φορά τότε που ήμουν στην Αθήνα φοιτητής. Και πραγματικά εκεί μου έδειξε εκεί η γερόντισσα του σκιοφυλάκη, λέει: αυτά είναι τα άμφια του Δεσπότη. Και αυτός είναι ο μανδύας του Δεσπότη που είχε και ο οποίος μας τον έταξε, λέει. Και μετά η Μητρόπολης εκεί δεν, έτσι, όχι από κακοήθεια και πονηρία, ξεχάστηκα να τον δώσω στη Μούρη και πέρασε 2 χρόνια. Και εμφανίζεται ο Μητροπολίτης, ο Μακαρίτης, ο Ιγνάτιος, σε έναν εκτός τελεχών της Μητροπόλεως και του λέει: ξέρεις, κάτι εξεχάσετε, λέει. Τον μανδύα μου δεν τον πήρατε στο μοναστήρι όπως σας είχα δώσει εντολή προτού να κοιμηθώ. Βλέπετε? Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, έχουμε πολλές αποδείξεις ότι δεν πεθαίνει, δεν σβήνει ποτέ. Δεν σβήνει ποτέ ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Γι' αυτό, αν το καταλάβουμε εμείς αυτό το πράγμα, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν και καθομοίωσιν Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Και αν αυτόν το συνεχώς το συνειδητοποιούμε, το ζούμε, το έχουμε προφθαλμό μας, τότε προχωρούμε στην πνευματικό αγώνα. Και τότε η ζωή μας έχει νόημα, αδελφοί μου. Πότε έχει νόημα η ζωή του ανθρώπου? Όταν γεύεται τον Θεό. Όταν δεν γεύεται τον Θεό, δεν υπάρχει κανένα νόημα. Διότι το μόνο βέβαιο γεγονός της ζωής μας είναι, αυτό είναι πασιφανές, είναι ο θάνατός μας. Αυτό να το χωνέψουμε καλά, είναι δεδομένο και το έχουμε κρατούμενο στα χέρια μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος πορεύεται δια την αιωνιότητα, καταρχήν έχει αιώνια επιτυχία. Και δεύτερον, ζει αληθινά, ζει σωστά, αγωνίζεται σωστά και τρέφεται με τους καρπούς της πνευματικής ζωής. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτόν οι άνθρωποι σήμερα, πώς μου έλεγε κάποιος ο οποίος έτσι ασχολείται με τα διάφορα αυτά στατιστικά, δεν ξέρω πόσες αυτοκτονίες έχουν γίνει πέρσι κλπ. Άρα μην σας πω για να μην τρομάξετε. Πολλές αυτοκτονίες. Γιατί αυτοκτονούν οι άνθρωποι σήμερα και μάλιστα εν ώψη οικονομικής κρίσεως? Διότι δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Δεν υπάρχει εσωτερική δύναμη. Και ποιος θα τη δώσει αυτή τη δύναμη? Θα τη δώσει η Εκκλησία δια των μυστηρίων της και δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν οι άνθρωποι, οι αγράμματοι, οι οποίοι δεν τους καταφρονείς, έχουν δύναμη μέσα τους και μπορεί κάποιος να είναι, να διευθύνει ξέρω πόσες χιλιάδες ανθρώπους και αυτός ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Ήρθε ένας προϊστάμενος μιας μεγάλης υπηρεσίας πρόσφατα και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη λύπη μου. Και αυτός διευθύνει χιλιάδες ανθρώπους στην υπηρεσία του. Του λέω, γιατί? Μου λέει, δεν το ξέρει ούτε η γυναίκα μου. Πήγα στο γιατρό, μου βρήκε καρκίνο και από την ώρα αυτήν μου έχει κοπεί κάθε ελπίδα και κάθε όρεξη. Του λέω, εσύ ο οποίος λέει τόσα πράγματα, γράφει τόσα πράγματα και σου κόπηκε κάθε ελπίδα, γιατί? Και ο λόγος που του κόπηκε κάθε ελπίδα και βυθίσει τη μελαγχολία είναι γιατί δεν αγωνίζεται πνευματικά. Δεν έχει πνευματική ισχύ. Δεν έχει την δύναμη, την άνω δύναμη. Δεν έχει την δύναμη του ουρανού. Δεν έχει την εξύψους δύναμη. Γι' αυτό, αδελφοί μου, μακάριος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος τρέφεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εκεί στο Άγιον Όρος, μας ρωτούν, μα δεν βαριέστε στο μοναχισμό? Δεν κουράζεστε? Κάθε μέρα είναι τα ίδια. Δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Και λέω, γιατί ρωτάτε έτσι? Λέει, μα κάθε μέρα βλέπουμε τα ίδια. Και όμως, παρόλο που είναι τα ίδια εξωτερικά, εσωτερικά όμως είναι η γεύση της Θείας Χάριτος. Και ακριβώς ο μοναχός, τρεφόμενος από την γλυκύτητα του Άγιου Πνεύματος, αισθάνεται πολύ ωραία, αισθάνεται πολύ καλά και οπωσδήποτε ζει τρεφόμενος από τους καρπούς του Άγιου Πνεύματος. Και αν θέλουμε να καταλάβουμε και αν θέλουμε να έχουμε αποδείξεις ότι ο Θεός είναι μαζί μας, πρέπει να δούμε αν έχουμε μέσα στην καρδία μας τους καρπούς του Πνεύματος. Και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος? Η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πίστη, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πραότης και η εγκράτεια. Εάν αυτά τα έχουμε, έχουμε μέσα μας τον καρπό του Πνεύματος και πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Πορευόμεθα προς τον αγιασμό. Γι' αυτό, όπως είπα, να μιλήσω μισή ώρα, να πέρασε η μισή ώρα. Ίσως να σταματήσω, αν θέλετε εσείς να ξέρω, γιατί να μην κουραστείτε και πολύ.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία TV, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού που δημιουργήθηκε από την ποιμαντική ευαισθησία και από την πνευματική αγωνία ανθρώπων που θέλουν να μεταδώσουν με λαχτάρα και με πολύ αγάπη το Λόγο του Θεού, το μήνυμα του Ευαγγελίου, την ελευθερία που προσφέρει η Εκκλησία μας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε όλους όσους συντελούν και συνετέλεσαν και θα συντελούν στην άρτια εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής της προσπάθειας. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», μία εκπομπή που αναφέρεται στην μέθοδο την ασκητική της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στον τρόπο που πρέπει εμείς οι άνθρωποι να αξιοποιήσουμε για να διαχειριστούμε καλύτερα τα πάθη μας, τις δυσκολίες μας, τα προβλήματά μας. Οπωσδήποτε ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως, οι οποίοι εβίωσαν στην δικιά τους ύπαρξη πρώτα και μετά επειδή έμαθαν και γι' αυτό δίδαξαν την μεθοδολογία της Ορθοδόξου Θεραπευτικής, μας άφησαν πολύτιμα κείμενα και μας άφησαν την περιγραφή μιας μεθόδου με μεγάλη ακρίβεια, μια περιγραφή που είναι πολύ ακριβής, μιας μεθόδου όχι αυτοσωτηρίας και αυτοθεραπείας, αλλά συνεργασίας με τη χάρη του Θεού για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός της ευλογίας του Θεού. Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το θέμα της σωτηρίας μας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας περιγράφεται ως με όρους θεραπευτικούς, με όρους ιατρικούς. Ο Κύριος μας οράται, θεάται ως μεγάλος ιατρός, ο άνθρωπος ως ο μεγάλος ασθενής, το μέγα τραύμα που λέει το τροπάριο, και η αμαρτία ως η ασθένεια την οποία καταπολεμείται, η οποία καταπολεμείται με συγκεκριμένο θεραπευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένη μέθοδο και με συγκεκριμένα φάρμακα. Μέσα από αυτή την οπτική, μέσα από αυτή τη διάρθρωση θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της ασκητικής ζωής. Πριν όμως μιλήσουμε για την αρρώστια και για τα φάρμακα και για τη μέθοδο και για την ασθένεια και για όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε την υγεία του ανθρώπου. Να δούμε δηλαδή προς τα πού προσανατολιζόμαστε όταν προσευχόμαστε, τι ζητάμε όταν λέμε Κύριε Λέησον. Να δούμε τι στόχο και τι σκοπό έχουμε όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και όταν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα αυτά. Γιατί είναι πολύ βασικό να καταλάβουμε προς τα ποια πλευρά πρέπει να πορευθούμε, προς τα πού πρέπει να κινηθούμε. Οι πατέρες λοιπόν ταυτίζουν την κατάσταση της υγείας μας και της τελειότητας με την κατάσταση της υγείας που είχε ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Και τώρα θα μου πει κανείς, καλά και πού ξέρουν πως ήταν ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, ποιος γνώρισε τον Αδάμ? Με τη χάρη του Θεού οι πατέρες φτάσανε σε αυτό το επίπεδο αρετής και τελειότητας, το λεγόμενο προπτωτικό, το οποίο είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση, και ανέβηκαν και ακόμη παραπάνω. Γιατί ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο δεν ήταν τέλειος πνευματικά. Αν ήταν τέλειος πνευματικά δεν θα έπεφτε. Ήταν πνευματικό νήπιο. Παρόλα αυτά συγκρινόμενος, η κατάστασή του μάλλον αν συγκριθεί με τη δικιά μας κατάσταση είναι πολύ ανώτερη από τη δικιά μας από το δικό μας επίπεδο. Οι Άγιοι Πατέρες όμως φτάσαν στο επίπεδο το οποίο ζούσε ο Αδάμ, στο επίπεδο το πνευματικό του Αδάμ και ανέβηκαν ακόμη πιο υψηλά. Και γι' αυτό μας διδάσκουν και μας λένε, μας περιγράφουν την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να αφομοιώσουμε και να καταλάβουμε τι είναι αυτά που είπαμε και να επανέλθουμε για να περιγράψουμε την υγεία που είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του μέσα στον παράδεισο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία TV. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Αρετοσυγκομιδή. Και κοντά μας και η κυρία Αποστολία Φονταρά, η οποία φροντίζει με πολύ έτσι μεράκι και με πολύ κέφι και με πολύ επιμέλεια να μπορέσει η εκπομπή αυτή να βγει στον αέρα, όπως λέμε, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και δι' αυτού του τρόπου με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Μιλήσαμε για τον άνθρωπο και για την υγεία του ανθρώπου. Είπαμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Άγιοι Πατέρες και γενικότερα οι πατέρες, δηλαδή οι ιερείς και οι επίσκοποι και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας, όταν μας συμβουλεύουν και όταν αποφασίζουν, έχουν ως γνώμονα για τις αποφάσεις τους και για τις συμβουλές τους το πώς ο άνθρωπος θα θεραπευτεί, το πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στο επίπεδο της υγείας που είχε πριν από την πτώση του, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος στην προπτωτική κατάσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι εμείς σήμερα ως υγιή άνθρωπο θεωρούμε δυστυχώς τον άνθρωπο της πτώσης. Και είναι φυσικό αυτό ως ένα βαθμό, διότι πού να ξέρουμε πως ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Έτσι, όταν πάμε σε κάποιον ψυχολόγο, σε κάποιον ψυχοθεραπευτή, σε κάποιον να μας βοηθήσει από αυτούς τους επιστήμονες των ανθρωπιστικών επιστημών, αυτός είναι προσανατολισμένος να μας βοηθήσει να φτάσουμε στο επίπεδο του ανθρώπου που είναι όμως εμπαθής, που είναι γεμάτος πάθη, που είναι γεμάτος αμαρτίες, γεμάτος δυσκολίες και πνευματικές αρρώστιες. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, πώς να το γνωρίζουν άλλωστε, το πώς ήταν ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, πριν τα πάθη πλημμυρίσουν και κατακτήσουν την καρδιά του. Η Εκκλησία μας όταν μας συμβουλεύει και όταν μας καθοδηγεί, έχει ως πρότυπο τον Αδάμ, έχει ως γνώμονα αυτόν τον προσανατολισμό, αυτή την κατάσταση του ανθρώπου πριν από την πτώση. Την κατάσταση αυτή τη γνώρισαν οι Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε σε αυτό το επίπεδο το πολύ υψηλό της πνευματικότητας και μας την περιγράφουν. Και λένε ότι, ας πούμε λέει ο Μέγας Βασίλειος, βεβαιώνει ότι ο άνθρωπος Θεού τεκτίσμα την χάνει και Θεός και κέλεψτε. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι πλασμένος για να, από το Θεό, δεν είναι αυθύπαρκτος, δεν είναι μια ύπαρξη αυθύπαρκτη, με αποτέλεσμα δηλαδή να έχει μέσα του δυνάμεις και ικανότητες αυτοθεραπείας και αυτοσωτηρίας και αυτοπραγμάτωσης και αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και ούτω καθεξής. Όλα τα αυτό, τα οποία είναι πολύ της μόδας σήμερα, δεν έχει τέτοιες δυνάμεις ο άνθρωπος μέσα του. Είναι δημιούργημα του Θεού, αλλά έχει τον προσανατολισμό και την τάση και τον προορισμό να γίνει Θεός, Θεός κατά χάριν. Ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε, όπως είπαμε, τέλειος. Δημιουργήθηκε όμως κατέχοντας την τελειότητα σε κάποιο βαθμό. Κυρίως την τελειότητα ως τελειότητα πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή την τελειότητα της διανοίας του. Είχε καθαρή διάνοια ο άνθρωπος. Είχε την τελειότητα της ελεύθερης βούλησής του, μπορούσε να αυτοπροσδιοριστεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στον κόσμο ο άνθρωπος. Και την τελειότητα όλων των δυνάμεων, επιθυμητικών και αγαπητικών, και επέτρεπε στον άνθρωπο δι' αυτών των δυνάμεων να ενωθεί με το Θεό. Αυτή την τελειότητα είχε ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, σε βαθμό όμως σχετικό, όχι στον τέλειο βαθμό. Γι' αυτό, όπως είπαμε και εξηγήσαμε, γι' αυτό το λόγο και έπεσε. Ιδάλλως δεν θα έπεφτε, θα ήμασταν ακόμη μέσα στον Παράδεισο. Ήταν σε νηπιακή τελειότητα ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο, αλλά είχε σχετική τελειότητα των δυνάμεων. Ποιων δυνάμεων? Της διανοίας του, της ελεύθερης βούλησής του και όλων των επιθυμητικών και αγαπητικών του δυνάμεων.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή. Και κοντά μας βέβαια η πρόθυμη Αποστολία Φονταρά που με πολύ κέφι και επιμέλεια φροντίζει για την ηχοληψία αυτής της εκπομπής αλλά και για την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων που μόλις ακούσαμε. Λέγαμε λοιπόν πριν από την μουσική ανάσα, λέγαμε ότι ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο κατήχε μια τελειότητα σε έναν βαθμό, την τελειότητα της φύσης του σε έναν βαθμό. Δεν τον είχε στον πλήρη βαθμό την τελειότητα, κατήχε όμως την τελειότητα, μια σχετική τελειότητα που την είχε κατά τη δημιουργία του, η οποία δεν συνίσταται μόνο στην απλή ικανότητα που του παρήχαν οι δυνάμεις του να ενωθεί με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πραγματώνοντας ήδη σε κάποιο βαθμό την ομοίωση με τον Θεό. Δηλαδή είχε αυτό που έπρεπε να πετύχει, το είχε ήδη σε κάποιο βαθμό. Ήταν κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και καθ' ομοίωση Θεού πλασμένος, και είναι δηλαδή ο Αδάμ, και κατήχε σε κάποιο βαθμό αυτήν την ομοίωση με το Θεό. Γι' αυτό και ήταν πρικισμένος με αρετές ο Αδάμ. Είχε αρετές, και αυτό σημαίνει ότι στην φύση μας έχουμε τις αρετές. Δηλαδή ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι ενάρετος. Ένας άνθρωπος φυσιολογικός, φυσικά φερόμενος, φέρεται με αρετές, φέρεται ενάρετα. Πιο απλά, επειδή είμαστε εικόνα του Θεού, είμαστε εικόνα της αγάπης. Είμαστε λοιπόν αγαπησιάριδες, ερωτιάριδες από τη φύση μας. Φτιαχτήκαμε για να αγαπάμε και για να αγαπιόμαστε. Όταν φερόμαστε με αντίθετο τρόπο, δεν προσφέρουμε αγάπη, δεν δείχνουμε αγάπη, δεν φερόμαστε με αγάπη, φερόμαστε αντίθετα από τη φύση μας. Πάμε κόντρα στον εαυτό μας, πάμε ενάντια στην ύπαρξή μας ολόκληρη. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, παραδείγματος χάρη, παρατηρεί ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται την ψυχή. Αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει ότι φυσικέης είναι αρετέ και φυσικός και επίσης πάσιν εν υπάρχουσι. Το να βλέπουμε λοιπόν τους ανθρώπους γύρω μας ως κακούς, να τους υποπτευόμαστε, να τους θεωρούμε ως ανθρώπους προβληματικούς, σημαίνει ότι δεν βλέπουμε καθαρά τα πράγματα. Ότι τα πράγματά μας τα βλέπουμε κάτω από φίλτρα δύσκολα. Βέβαια, είχε ο άνθρωπος τις αρετές μέσα του και έχει τις αρετές μέσα του ως ικανότητα, ως δυνατότητα, θέλει όμως και καλλιέργεια. Δηλαδή όπως πρέπει να συντρέχουν και τα δύο. Να πω ένα παράδειγμα πάλι. Ας υποθέσουμε ότι εγώ έχω το χάρισμα της ζωγραφικής και είμαι ένας πάρα πολύ καλός ζωγράφος. Αν όμως δεν πιάσω ποτέ πινέλο στα χέρια μου, δεν θα γίνω ποτέ ζωγράφος. Και απ' την άλλη βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαι, όσα πινέλα και να πιάσω στα χέρια μου, δεν πρόκειται να δείτε πίνακα ζωγραφικής από μένα, που να βλέπετε δηλαδή με τίποτα. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τις αρετές, οφείλει όμως να τις αναπτύξει, να τις καλλιεργήσει, να τις φανερώσει, να τις αναδείξει από μέσα του σε συνεργασία με τον Θεό. Με την ενεργό συμμετοχή του ανθρώπου στο σχέδιο του Θεού και σε συνεργασία όλων των δυνάμεών του με το Θείο Θέλημα, με το ελεύθερο άνοιγμα της όλης ύπαρξής του στη Θεία Χάρη. Προσέξτε, δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος θα κάνει μόνος του για να αναδείξει τις αρετές του, αλλά σε σχέση με το Θεό θα αναδείξει τις αρετές του. Αυτό είναι ένα πολύ κομβικό σημείο, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλοί και από διάφορους χώρους μιλάνε σήμερα για την ανάδειξη του αληθινού εαυτού μας, για την, ότι είμαστε υπέροχες υπάρξεις που βρίσκονται σε μια κοιμόμενη ή πολλανθάνουσα κατάσταση και προτείνουν τεχνικές συνήθως διαλογισμού και αυτοσυγκέντρωσης για να αναδειχθούν τα ωραία που έχουμε μέσα μας, αλλά αυτοί όλοι μιλάνε για μια καλλιέργεια εσωτερικών δυνάμεων εγωκεντρική και ατομοκεντρική και πολύ πολύ μοναχική
καλλιέργεια, ενώ η Εκκλησία μας μιλάει για καλλιέργεια των αρετών σε σχέση και σε συνεργασία με τη χάρη του Θεού.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης με την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και λέγαμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό ενάρετος, φύση ενάρετος, εικόνα της αγάπης, εικόνα του Θεού. Τι όμως είναι αυτή η εικόνα? Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο προσδιορίζει, λένε οι πατέρες, το σύνολο των δυνατοτήτων επιτέλεσης της ομοίωσης. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει σκοπό, έχει σαν στόχο τη ζωή του να ομοιάσει με το Θεό. Και οι δυνατότητες όλες που έχει για να φτάσει να γίνει όμοιος με το Θεό ονομάζονται εικόνα του Θεού. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα του Θεού πλασμένος, είναι πλασμένος με όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος για να γίνει όμοιος με το Θεό κατά χάρη, δηλαδή για να μάθει να υπάρχει με τον τρόπο του Θεού. Τώρα, πώς υπάρχει ο Θεός? Πού να το ξέρουμε πώς υπάρχει ο Θεός? Ξέρουμε όμως πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Πώς το ξέρουμε αυτό? Ο Ιησούς Χριστός αυτό μας φανέρωσε. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόταν, ο τρόπος με τον οποίο αισθάνονταν, συμμετείχε στον πόνο της ανθρωπότητας, ο τρόπος που υπήρξε ανάμεσά μας, φανερώνει το πώς υπάρχει ο Θεός στο επίπεδο το ανθρώπινο. Οι εντολές που μας έδωσε περιγράφουν την δικιά του ύπαρξη, την δικιά του ζωή. Οι εντολές του Θεού δηλαδή, οι εντολές του Χριστού, του Ευαγγελίου, είναι η προβολή της Θείας Ζωής στο ανθρώπινο επίπεδο. Οπότε εμείς γνωρίζουμε πώς έζησε ο Χριστός και επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε τις δυνατότητες να ζήσουμε με τον ίδιο τρόπο. Έναν τρόπο, μια κατάσταση υπαρξιακή η οποία νικά και ξεπερνά το θάνατο. Διότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε επειδή ήταν Θεός, σαν Θεός δεν πεθαίνει, αναστήθηκε ως άνθρωπος, γιατί ήταν μια ύπαρξη που δεν του άξιζε να πεθάνει. Ο τρόπος λοιπόν που ζει ο Θεός φανερώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και βλέπουμε ότι εμείς πλαστήκαμε έχοντας μέσα μας τις δυνατότητες να ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα είναι η ενέργεια, δηλαδή αυτό το οποίο υπάρχει πραγματικά μέσα μας, και το καθομοίωσιν είναι όταν πραγματώνεται η εικόνα, όταν δηλαδή αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες. Είναι το δυνάμει, αυτό που μπορεί να γίνει. Πώς λένε οι νέοι σήμερα, μου το έλεγε η κόρη μου αυτό, wanna be, αυτό που μπορεί να γίνει ή που θέλουμε να γίνει ή που ευχόμαστε να γίνει. Είμαστε λοιπόν εικόνες του Θεού έχοντας δυνατότητες να γίνουμε ομοίωση του Θεού εάν αναπτύξουμε αυτές τις δυνατότητές μας. Και είπαμε ότι τις αναπτύσσουμε σε σχέση, σε συνεργασία, σε αναφορά με τη χάρη του Θεού. Όχι από μόνοι μας, γιατί από μόνοι μας είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πτώσεις και κομμάτια. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει εκφύσεως μέσα του και την εικόνα του Θεού και εκφύσεως μέσα του έχει και την ομοίωση του Θεού. Η ομοίωση του Θεού δεν είναι μια εξωτερική πρόσθεση ή προσθήκη στη φύση του ανθρώπου, η οποία θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το να είναι όμοια με το Θεό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που δεν είναι καθομοίωση Θεού πλασμένη. Η ομοίωση είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φύσεώς μας. Όταν ο άνθρωπος αναπτύξει τις δυνατότητές του και τις φτάσει σε ένα μεγάλο επίπεδο υψηλό, γίνεται όμοιος με το Θεό. Είναι οι φυσικές καταστάσεις του ανθρώπου και το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Εμείς λοιπόν θα πούμε σε αυτή την εκπομπή τη μέθοδο που προτείνουν οι πατέρες βήμα-βήμα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες που ο Θεός έθεσε μέσα στη φύση μας και να φτάσουν στο καθομοίωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας να είστε κοντά μου, να κάνουμε παρέα αυτή τη μισή ώρα.
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, με πολύ χαρά σήμερα επικοινωνούμε στην εκπομπή μας «Λειτουργία με τα Λειτουργία». Η εκπομπή μας αυτή πάντοτε, το σημειώνουμε και το λέμε στην αρχή κάθε εκπομπής, έχει ως απότερο σκοπό να μας μεταγγίσει όλα τα της Ορθοδόξου λατρείας θέματα, τα οποία πολλές φορές δεν τα γνωρίζουμε, είτε γιατί είμαστε ακατήχητοι, είτε γιατί δεν θελήσαμε ποτέ να σκάψουμε και να βρούμε τον κρυμμένο θησαυρό που βρίσκεται μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Θα έλεγα είναι αδικημένος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τα της Εκκλησίας. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα στην αγάπη σας να πω κάτι εντελώς θα έλεγα όχι μόνο προσωπικό αλλά ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ όλους, ιδιαίτερα εμάς τους κληρικούς και όσοι είμαστε επιφορτισμένοι με το βαρύ διακόνημα της πνευματικής πατρότητας, δηλαδή να δεχόμαστε τους ανθρώπους στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, μία μερίδα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μας λένε το εξής: θέλω μία ευχή να μου διαβάσετε για να κοινωνήσω. Δηλαδή πιστεύουν οι άνθρωποι ότι με μία ευχή τελειώνουν όλα τα πράγματα και με μία ευχή μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει και κυρίως να μετέχει στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Και εξαιτίας αυτής της φράσεως «διαβάστε μου μία ευχή για να κοινωνήσω», θα μας δοθεί η ευκαιρία σήμερα να εκτυλίξουμε αυτό το κουβάρι που λέγεται ακατήχησία, που λέγεται ακατήχητος πιστός και ο πιστός ο οποίος παίρνει επιπόλαια τα πράγματα στην πνευματική του ζωή. Επιπόλαια φυσικά τα παίρνουμε οικονομικά στη ζωή μας, γιατί τα οικονομικά θέματα μπορεί να μας τεινάξουν στον αέρα και μπορεί να βρεθούμε να είμαστε χρεωμένοι σε τράπεζες, με κάρτες, οτιδήποτε άλλο. Και αυτό ίσως το προσέχουν κάποιοι ώστε να μην φτάσουν σε αυτό το σημείο. Όσοι επιπολέως κινούνται, τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε. Το ίδιο είναι και στην πνευματική ζωή. Όσοι επιπόλαια κινούνται και δεν κατανοούν αυτό το οποίο επιτελείται μέσα στην Εκκλησία, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και περίπλοκα, διότι έχουν σχέση με τη σωτηριολογία του ανθρώπου, αν σωθεί ο άνθρωπος ή όχι. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν και την ποιμένουσα Εκκλησία, διότι ο σκοπός του κάθε κληρικού, του κάθε επισκόπου, είναι να φέρει τα πρόβατα εις νομά σωτηρίους, διότι είπε και ο ίδιος ο Κύριος τον Απόστολο Πέτρο, ποιμένε τα πρόβατά μου. Δεν του είπε άφησε τα πρόβατα και ασχολήσουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά ασχολήσουμε τα πρόβατα, ποιμένε τα πρόβατά μου, που σημαίνει ότι στην πνευματική ζωή και στη λειτουργική ζωή ο ποιμένας θα πρέπει να είναι πάντοτε δίπλα στο ποιμνιό του. Ποτέ δεν έχει αρχή και ποτέ δεν έχει εύκολο τέλος. Και ποτέ δεν εφησυχάζει ο κληρικός ή ο επίσκοπος βγάζοντας μία εγκύκλιο και τελείωσε η υπόθεση ότι θα διαβάσει ο κόσμος ή θα διαβάσουν οι ιερείς στους ναούς και όλοι θα πιστούν με αυτή την εγκύκλιο και θα την ακολουθήσουν. Και επανέρχεται, ξανά επανέρχεται, μελετώντας πολλές φορές τις εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας, στην οποία ανήκουμε και στην οποία με την άδεια της Εκκλησίας μας ομιλούμε σήμερα και κάνουμε αυτήν την εκπομπή μας, τη λειτουργία με τα λειτουργία. Λέω πολλές φορές επανέρχεται η Ιερά Σύνοδος για τα ίδια θέματα και βλέπετε πράγματα που απασχολούσαν την Εκκλησία το 1870, το 1890, το 1900, το 1930, το 1950, το 2010, το 2020 είναι ακριβώς οι ίδιες επαναλήψεις των πραγμάτων. Ως υπενθυμίσεις το κάνει αυτό η Εκκλησία, διότι η επανάληψη, όπως λέγεται και στην λαϊκή μας γλώσσα, είναι η μητέρα της μαθήσεως, το να επαναλαμβάνεις κάτι. Φυσικά στα πνευματικά δεν δικαιολογείται, γιατί οι γενιές φεύγουν και μπορεί κάποιος να άκουσε κάποτε κάτι και να μην το εφάρμοσε στη ζωή του. Τι έγινε όμως για αυτή την περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος ζήτησε μια ευχή για να κοινωνήσει, πήρε την ευχή και κοινώνησε και νόμισε ότι τα έχει πολύ καλά με τον Θεό. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να πάμε πιο βάθος και να δούμε η μετάνοια πώς λειτουργεί στη ζωή μας. Δηλαδή το μυστήριο της εξομολογής είναι το μυστήριο της μετανοίας. Πώς ο άνθρωπος θέτει την ζωή του, θέτει τον εαυτό του κατά το αυτό που ακούμε μέσα στην Εκκλησία, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αφήνουμε τη ζωή μας όλη στο Χριστό. Ζητούμε χριστιανά τα τέλη, ειρηνικά, ανεπέσχυντα, όλα να είναι τα τέλη μας αυτά, ή ζητούμε κάτι άλλο από το Θεό. Σε κάθε ηλικία ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει, ας πούμε ένα παιδάκι μπορεί να παρακαλεί τον Θεό να έχει καλά τους γονείς του για να περνάει και το ίδιο καλά. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει. Μπορεί ένας άνθρωπος καθώς μεγαλώνει να ζητάει ένας μαθητής να περάσει το πανεπιστήμιο. Αυτή την αντιληπτικότητα έχει, ότι νομίζει ότι η υπόθεση της ζωής του είναι να περάσει το πανεπιστήμιο. Καλή είναι η σκέψη αυτή. Αλλά η πιο βαθιά σκέψη δεν είναι τα προσωτήρια αιτήματα, να ζητήσει να σωθώ Θεέ μου και να είμαι κοντά σου. Ποιος θα διδάξει ένα παιδί να σκέφτεται τα προσωτήρια αιτήματα και να μην σκέφτεται μόνο την ύλη.
ή σκεφτόμαστε, ας πούμε, να παντρευτούμε, να τακτοποιηθούμε και κάνουμε αίτημα πολλών προσευχών μας. Υπέρ αποκαταστάσεως γράφουμε συνήθως στις παρακλήσεις που δίνουμε τα ονόματα για να διαβαστούν στις θείες λειτουργίες και διαβάζουμε εκεί πολλά εμείς ιερείς από τα αιτήματα των ανθρώπων. Άλλος να κερδίσει το λαχείο, άλλος να πάει ένα ταξίδι, άλλος να πετύχει το ταξίδι του, άλλος να πετύχει η σχέση του. Κάθε ένας έχει τα αιτήματά του. Άλλο μπορεί να σκέφτεται να χτίσει μια πολυκατοικία και να το κάνει ως αίτημα στο Θεό, να μπορέσει να φέρει εις πέρας και να αποπερατώσει αυτή την επιθυμία του να χτίσει ένα σπίτι μεγάλο ή μικρό. Πολλά είναι τα αιτήματα των ανθρώπων. Συνήθως αυτά είναι πολύ μικρά έναντι της σωτηρίας, γιατί το αίτημα προς σωτηρία προς το Θεό είναι από τα μεγαλύτερα θέματα τα οποία οφείλουμε να μας απασχολούν. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να φτάνουμε και στην κηδεία ανθρώπου κοινού γνωστού μας, συγγενικού μας προσώπου. Εμείς κλαίμε γιατί χάνουμε τον άνθρωπο, κάποιοι κλαίνε γιατί χάνουν τη σύνταξη, κάποιοι κλαίνε γιατί θα χάσουν την περιουσία και θα την πάρει κάποιος άλλος. Βάζουμε τα ιδιωτελή κριτήρια για να λυπηθούμε, ενώ κατά βάση θα έπρεπε να σκεφτούμε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από κοντά μας. Έχει δυνατότητα σωτηρίας απέναντι στο Θεό. Έκανε καλές πράξεις οι οποίες θα ευωδώσουν ώστε θα τις δει αυτές ο Θεός και θα του δώσει μία θέση μέσα στον Παράδεισο. Ή ας πούμε θα κάνουμε εμείς προσευχή για αυτόν που έφυγε και ίσως δεν μας άφησε τίποτα, είτε αυτός ήταν γονέας μας, είτε ήταν νονός μας, είτε ήταν ανάδοχός μας, είτε ήταν κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο που δεν είχε κληρονόμους. Σκεφτόμαστε τι δεν τα κερδίσαμε εμείς, να μην το μνημονεύσουμε ή να το μνημονεύσουμε. Αυτά είναι τα αιτήματα τα βασικά. Και γι' αυτό βλέπετε οι περισσότεροι άνθρωποι προσεγγίζουμε επιδερμικά την Εκκλησία, είτε γιατί προσεγγίζεται και έρχεται μία εορτή, εγγίζει μία εορτή, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Ζητούμε λοιπόν μία ευχή για να κοινωνήσουμε. Είναι, θα έλεγα, ένα φαινόμενο το οποίο συναντάται μέσα στην ενοριακή πράξη. Οι ιερείς που είμαστε μέσα στις ενορίες, κατανοούμε τους ανθρώπους σε ποια βάση και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο κάθε χριστιανός. Δηλαδή δεν θέλει να εξομολογηθεί και θέλει να διαβαστεί με την ευχή τη συγχωρητική που βάζει η Εκκλησία. Μα αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν βιώσει μέσα στη ζωή του την μετάνοια, αυτή η μετάνοια η οποία σε επιστρέφει πίσω στην αγκαλιά του Θεού, όχι για αυτό που ξέφυγες και έγινες και είναι άσχημο αυτό το πράγμα, αλλά γιατί η αγάπη του Θεού και η δική σου η μετάνοια σου δίνει τη δυνατότητα να αισθανθείς καλύτερα αυτή την επιστροφή, όπως ακριβώς αναφέρεται αυτό το γεγονός στην πολύ όμορφη εκείνη περικοπή του ασώτου Ιού, ο οποίος έφυγε από την ευλογία και τη χάρη του πατέρα και ό,τι είχε ο πατέρας το βίωνε και το ζούσε και το απολάμβανε και ο ίδιος και πήγε στη ζωή της αμαρτίας. Αλλά κάποια στιγμή όμως ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος, παρότι αμάρτησε πάρα πολύ, ήρθε σε συνέστηση και επέστρεψε πίσω. Αυτή η παραβολή είναι πραγματικά ένα δυνατό μάθημα σε όσους ζητούν μια ευχή για να κοινωνήσουν. Διότι εφόσον αυτός πήγε, αμάρτησε, αλλά επέστρεψε πίσω, μετανοημένος, να ζητήσει από τον πατέρα του συγγνώμη, να τον ξαναδεχτεί πάλι πίσω. Αυτό δείχνει ότι λειτουργεί μέσα μας η μετάνοια. Το να διαβαζόμαστε ευχές είναι πολύ εύκολο και αυτό συνήθως απαντάται και φέρει φυσικά και πολύ μεγάλη δυσκολία σε ιερείς οι οποίοι υπηρετούν και διακονούν σε μεγάλα προσκυνήματα. Για παράδειγμα, να φύγω από εδώ, από την Αθήνα, να φύγω από την επαρχία μου και να πάω ένα ταξίδι, για παράδειγμα, στο νησί της Τίνου, να πάω να προσκύνω στη Μεγαλόχαρη. Και ενώ ο ιερέας θα πρέπει να δεχθεί χιλιάδες κόσμο εκεί, η εφημέρη του ναού της Μεγαλόχαρης, εμείς να ζητούμε επίμονα να εξομολογηθούμε εκεί. Και θεραπεύεται μεν εκεί το μυστήριο με εξομολόγους, ο οποίος πολύ ευλογημένα η Μητρόπολη βάζει κάποιους εντεταλμένους να εξομολογούν. Αλλά αυτό σε έναν άνθρωπο ο οποίος προετοιμάζεται πνευματικά θα πρέπει να πάει ήδη προετοιμασμένος στο προσκύνημά του. Ή να πάμε στο Σινά και να είναι οι πατέρες λιγοστοί στο μοναστήρι μέσα γιατί είναι σε διακονίες και να ζητούμε επίμονα από τους πατέρες που πρέπει να μαγειρέψουν, πρέπει να φροντίσουν το μοναστήρι, τους προσκυνητές, να δούνε την εκκλησία, να φροντίσουν τα κεράσματα και οτιδήποτε και εμείς να ζητούμε εκεί να μας διαβάσει ο ιερέας, ο ιερομόναχος, ο μοναχός, ο εντεταλμένος της Ιεράς Μονής, ο ιερομόναχος κατά βάση να μας διαβάσει μια ευχή. Τι ευχή να πει ο άνθρωπος να σας διαβάσω? Επαινητική, για την πρόοδό σας, υπερ υγείας?
Τι ευχή ζητούμε? Ζητούμε συνήθως την ευχή να συγχωρεθούμε για να κοινωνήσουμε. Ασχέτως αν στο προσκύνημά μας αυτό, που πηγαίνουμε και με τις ανέσεις μας όλες, μπορεί να έχουμε φάει και καταλύσει το απόγευμα, ζητούμε ευχή για να πάμε να κοινωνήσουμε το πρωί. Δηλαδή, σβήνει όλη η προηγούμενη ασκητική μας διάθεση. Πότε υπάρχει αυτή η ασκητική διάθεση στη ζωή μας? Γι' αυτό λοιπόν, αυτό το διάβασέ μου μια ευχή για να κοινωνήσω είναι πολύ επιπόλαιο και θα πρέπει πολύ να μας προβληματίζει όλους τους χριστιανούς. Και το ίδιο κάνουμε και στο Άγιον Όρος όταν πάμε. Πολλές φορές οι πατέρες με την αγάπη τους μας υποδέχονται εκεί στα μοναστήρια και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ. Τους προτρέπουν κάποιοι οι οποίοι μπήκαν λιγάκι στα πράγματα από προηγούμενες επισκέψεις, έλα να κοινωνήσεις, πώς θα κοινωνήσουν, να θα πας στο πνευματικό, να σε διαβάσει μία ευχή και να έρθεις να κοινωνήσεις. Λέω, και αυτοί που πήγαν άγευστοι, δεν κατάλαβαν τη διαδικασία ολόκληρη. Χρειάζεται λοιπόν μέθοδος και τρόπος. Γι' αυτό αυτή η φράση «θέλω μία ευχή για να κοινωνήσω» μας δίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, την ευκαιρία να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη φράση και να πούμε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να προηγηθεί το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και πάντοτε όχι επιπόλαια, δηλαδή να πάμε να πούμε διαβάστε μας την ευχή για να φύγουμε, αλλά να έχουμε τη διάθεση να ανοίξουμε την καρδιά μας, να καταθέσουμε τα βάρη μας, τα έλκη μας, να βγάλουμε όλες τις πληγές μας στη φόρα, να τις δει ο πνευματικός ως καλός πνευματικός ιατρός της ψυχής και να μας δώσει τα σωστά επιθέματα, να βάλει τα επουλώματα αυτά να γίνουν με τα σωστά φάρμακα. Δεν μπορεί για παράδειγμα να μας πονάει το κεφάλι και να λέμε στο πνευματικό μας πονάει το πόδι. Για το κεφάλι πήγαμε στο πνευματικό και πρέπει να δώσουμε το αμάρτημα που έκανε το κεφάλι. Το πόδι δεν είναι υπεκφυγή για να μην πούμε την αμαρτία μας. Στο πνευματικό πάμε, ανοίγουμε την καρδιά μας και τα λέμε όλα. Και ανοίγουμε την καρδιά μας διότι εκείνη την ώρα επιτελείται ένα μυστήριο. Γι' αυτό θεωρείται ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και το μυστήριο της μετανοίας ή εξομολογήσεως όπως λέγεται, για να καταθέτουμε εμείς αυτά τα βάρη μας και να μην δημιουργούμε μέσα στην ψυχή μας πρόσθετα βάρη από όσα υπάρχουν, αλλά να καθαρίζεται από καιρούς καιρών αυτή η ψυχή. Και όπως οι νοικοκυρίες κάνουν μια γενική καθαριότητα στο σπίτι από καιρούς καιρών για να είναι το σπίτι περιποιημένο, αυτό οφείλει και ο κάθε χριστιανός να κάνει για την ψυχή του. Υπάρχουν φυσικά και πιο εξελιγμένες καταστάσεις στο θέμα της μετανοίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν την υπόθεση σωτηρίας τους όλη την ημέρα στη σκέψη τους, μήπως φύγουν άωρα και πρέπει να είναι εξομολογημένοι και καταφεύγουν τακτικά στο πεντραχύλι του πνευματικού, ασχέτως αν αυτό με βάση τα δεδομένα της εν Ελλάδη Εκκλησίας μας επισύρει και μια επιπρόσθετη διακονία στους κληρικούς, οι οποίοι όταν είναι ένας κληρικός σε μια ενορία πρέπει να κάνει και τα διοικητικά του, να κάνει και τα λειτουργικά του που δεν είναι λίγα, αλλά να επιτελεί και τα πνευματικά του, τα ποιμαντικά του επίσης δεν είναι λίγα, διότι οι κληρικοί είναι περιορισμένοι. Και αυτό ζητούν κάθε μέρα οι άνθρωποι, κάθε μέρα που πέφτουν σε αμαρτήματα να εξομολογούνται. Φανταστείτε ο κόπος και η θυσία. Αλλά αυτό το αντιπαρέρχεται ο ταπεινός, ο κληρικός, ο οποίος κατανοεί την αγωνία του ανθρώπου για να σωθεί και μετέρχεται τρόπος ώστε να το θεραπεύει και αυτό το μυστήριο της εξομολογήσεως, μετανοίας, της εξαγοράς που κάνει ο κάθε χριστιανός στο πνευματικό. Και αυτό δίνει πραγματικά μια άλλη διάσταση και φαίνεται αυτό καλύτερα ότι σε ενορίες πραγματικά οι άνθρωποι παίρνουν ένα κανόνα προσευχής, ένα κανόνα εξομολόγησης, να είναι πιο πιστοί και πιο ευλαβείς μέσα στην Εκκλησία, να μετέχουν πιο τακτικά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πράξη που είναι παράδοση της Εκκλησίας μας και δόθηκε από τον ίδιο τον Κύριό μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μεγάλη εορτή που θα οδηγήσει τον άνθρωπο να σκεφτεί ότι πρέπει να διαβαστεί με μία ευχή να συγχωρεθεί για να κοινωνήσει, αλλά η πράξη Εκκλησίας μας ορίζει «Ο τρόγων μου τη σάρκα, λέει ο Κύριός μας, και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Άρα λοιπόν, αφού αυτό είναι κανόνες Εκκλησίας μας, η τακτική θεία μετάληψη, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και την ψυχή μας να είναι πάντοτε αγωνιστική, να μην καθεύδει, αλλά να είναι πάντοτε ξύπνη, ώστε οτιδήποτε υποπίπτει ως πειρασμός, είτε εκ θεάματος, είτε εξ ακοής, είτε εκ των χιλέων εξερχόμενο ή εισερχόμενο δια του λόγου, είτε διαχειρός και διαποδός, γι' αυτό και λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, να προσέχετε ιδιαίτερα οι χριστιανοί τις πέντε αισθήσεις σας, οι οποίες αισθήσεις και εκ των αισθήσεων δύναται να εισέλθει μέσα στη ζωή σου ο πειρασμός. Λέμε πολλές φορές και στο Πάτερ ημών που είναι
Θεο παράδοτη αυτή η προσευχή, την οποία ο ίδιος ο Κύριός μας προσευχήθη με την ίδια ακριβώς προσευχή και με τα ίδια λόγια, απευθυνόμενη προς τον Θεόν Πατέρα, Πατέρα Του και Πατέρα μας όλων, πόσο όμορφο είναι η ενενή στόματη και μια καρδία το να πούμε αυτή την προσευχή. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οφείλουμε και εμείς οι χριστιανοί αδελφοί μου να προσέχουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι καλύτερα, αντί να ζητήσουμε την ευχή. Ξέρει ο κληρικός, αν πούμε έχω να κάνω μία εξαγορά των αμαρτημάτων μου, ξέρει ο ιερέας ότι στο τέλος θα διαβάσει οπωσδήποτε την ευχή τη συγχωρητική, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά. Κανένας κληρικός δεν μπορεί να διώξει κανέναν από το πετραχύλι του. Είναι ο κανόνας της Εκκλησίας και αν γίνεται αυτό κάποιος πολύ αυστηρός από τους πατέρες να διώχνει πνευματικά το παιδί, πρέπει πολύ να το αναλογιστεί αυτό, διότι οφείλει ο κάθε πνευματικός να μετέρχεται διαφόρους τρόπους, ώστε η ψυχή να μην φτάσει στην περίπτωση της καταθλίψεως και ο άνθρωπος οδηγηθεί σε άλλες πράξεις οι οποίες θα επιβαρύνουν μετά και τον ίδιο τον κληρικό. Πολλές φορές συνέβη ανθρώπους με ψυχολογικά προβλήματα που σήμερα ιδιαίτερα αυτά ακμάζουν στην ζωή μας, γιατί ο άνθρωπος απομακρυνόμενος από τον Θεό γίνεται ή κτηνώδης ή δαιμονιώδης, οι συμπεριφορές του δηλαδή τείνουν να ομοιάσουν στην άλογη φύση των ζώων που υπάρχουν επάνω στη γη, γιατί ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από τον Θεό δίνεται να τα πράξει όλα, διότι αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει ο πειρασμός. Και άρα λοιπόν αφού τα κάνει όλα, μετά δεν μπορεί αυτά να τα σβήνει με μία απλή ευχούλα, αλλά η ευχή πρέπει, της ευχής πρέπει να προηγείται οπωσδήποτε η εξαγορά. Αυτή η εξαγορά μας βοηθάει και μας καθιστά δοχεία της χάρετος του Θεού, διότι ο Θεός δεν έχει μεζούρα αμαρτημάτων. Ο Θεός έχει αγάπη και έλεος και φιλανθρωπία, σπλάχνα εκτιρμών, τα οποία και εμείς οφείλουμε να επιδεικνύουμε στους αδελφούς μας. Και όπως ακριβώς εκείνη την πολύ όμορφη επιστολή, περικοπή του Ευαγγελίου που αναφέρεται ότι κάποιος πήρε δανεικά χρήματα από κάποιον πλούσιο άρχοντα και όταν δεν τα επέστρεφε τον κάλεσε εκεί ο άρχοντας και του είπε θα μου αποδώσεις αυτά που με οφείλεις να μου δώσεις, και αυτός σήκωσε τα χέρια του πάνω, είπε δεν έχω, τότε λέει θα σου πάρω τη γυναίκα, τα παιδιά σου, θα σε καταστρέψω γενικά, θα πάρω το σπίτι σου και όλα. Και αυτός έπεσε τα πόδια, παρακαλούσε και ο Θεός έδωσε σπλάχνα εκτιρμών και του τα συγχώρεσε. Αυτά δηλαδή του έδωσε μία παράταση, του είπε ας πούμε στα χαρίζω αυτά, αφού ήταν και πλούσιος κιόλας. Και βγαίνει αυτός έξω αφού πήρε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία από τον άρχοντα αυτόν και βγαίνοντας έξω βλέπει κάποιον σύνδουλό του, δηλαδή κάποιον συμπατριώτη του εκεί και πέφτει επάνω στο λαιμό του και τον πνίγει για να του δώσει πίσω να το επιστρέψει κάτι δινάρια, κάτι μικρά νομισματάκια ας πούμε που είχε εκεί, που χρωστούσε. Και λέω προηγουμένως πήρε τόση μεγάλη ευχαριστία και ευχαρίστηση που το χάρισε όλα όσα χρωστούσε και δεν του πήρε τα παιδιά και μετά αυτός έπεσε στον αδελφό του και δεν τον έδωσε έλεος και παρηγορία. Αυτό είναι και για μας τους κληρικούς, τους πνευματικούς πατέρες, να βλέπουμε τα πράγματα με πολύ αγάπη και πολύ έλεος και ευελεσπλαχνία, διότι ο Θεός εκτήρμον εστί. Αν δεν υπήρχε αυτό το έλεος και η χάρη και η ευλογία του Θεού μας και η φιλανθρωπία του, το άμετρο αυτό έλεος όπως λέμε πολλές φορές, πώς θα σωζόταν. Άρα δεν πρέπει να έχουμε και λογισμούς στο μυστήριο της εξομολογήσεως, αλλά να πηγαίνουμε αγνά και καθαρά, διότι είναι μυστήριο το οποίο δεν εξαγορεύεται, υπάρχει το απόρριτο της εξομολογήσεως. Ασχέτως αν στην πορεία της Εκκλησίας μας στα παλιότερα χρόνια μπορεί να είχαμε και δημόσιες εξομολογήσεις όπως διαβάζουμε ας πούμε στην περίπτωση του μεγάλου πνευματικού της Ρωσίας του Αγίου Ιάννης Κωνσταντής, ο οποίος εξαιτίας του πολύ κόσμο ο οποίος πήγαινε να εξομολογηθεί και δεν υπήρχε δυνατότητα, δηλαδή και οι άνθρωποι είχαν ένα περιορισμένο χρόνο να τον δουν, να τον επισκεφθούν και αυτός περίμεναν απ' έξω χιλιάδες άνθρωποι, 5, 6, 10 χιλιάδες άνθρωποι στο προάβλιο του ναού. Και είχε καθιερώσει τις δημόσιες εξομολογήσεις να μπαίνουν μέσα 5.000 στο ναό άνθρωποι και κάθε φορά που έλεγε μια αμαρτία την κάνουνε, ομολογούσαν και φώναζαν οι άνθρωποι μέσα ότι εγώ την έπραξα και την έκανα. Εμείς ντρεπόμαστε πολλές φορές τις αμαρτίες μας να τις εξαγορευτούμε στον πνευματικό μας. Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Στον πνευματικό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να λέμε τις αμαρτίες μας, αλλά να ντρεπόμαστε να κάνουμε την αμαρτία ώστε να αποφεύγουμε αυτό και να αποφεύγεται μετά και αυτή η υποσυνείδητη συνέστηση η δαιμονική η οποία δεν χρειάζεται να τα πεις στον πνευματικό όλα. Και ο άνθρωπος μένει πραγματικά ακάλυπτος ενώπιον του Θεού και ενώπιον της κρίσης του Θεού
που λέει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου θα είναι κάθεκτος ο Χριστός στην Δευτέρα παρουσία του και όλα τα αμαρτήματά μας θα τα βγάλει στη φόρα και τότε λοιπόν που θα κρυφθεί ο άνθρωπος και που θα πάει είναι το αίτημα. Και αυτό λοιπόν το προλαμβάνει εστί φιλοσοφήν. Με απλά λόγια, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο να είμαστε προσεκτικοί όταν πάμε στις εκκλησίες, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουμε συνέστηση εξομολογήσεως, να πούμε ζητούμε με μία ευχή να μας διαβάσετε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να το ομολογήσουμε κι αυτό και τότε να ακούσουμε την ορθή κατήχηση από τα στόματα των επαϊόντων κληρικών, πνευματικών, οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν και θα μας πούν έλα κάθισε εδώ δίπλα, να βάλω το ιερό πετραχύλιο, να βάλω ευλογητός και να μου βγάλεις μέσα από την ψυχή σου όλα τα εσώψυχά σου. Σήμερα ο άνθρωπος περισσότερο αναπαύεται να πάει να τα πει σε ένα φίλο του και κάποιοι επαγγελματικά ασχολούνται με το να ακούν τους ανθρώπους για τα προβλήματα τα οποία τους απασχολούν. Καταλαβαίνουμε ότι η κοινωνία έχει προβλήματα και ο άνθρωπος κατανοεί ότι πρέπει να τα εξαγορευτεί όλα αυτά τα αμαρτήματα. Το κατανοούμε αυτό και το απαγορεύουμε. Αλλά από την άλλη, μυστηριακά πώς ενεργεί αυτό το μυστήριο της Εκκλησίας, που κατά βάση, δηλαδή, αν όλος ο κόσμος το κατήχε αυτό το μυστήριο της εξομολογίας, θα έπρεπε πνευματικοί ποτέ να μην φεύγουν από τις Εκκλησίες, γιατί θα ήταν τόσο πολύς ο κόσμος, που θα έπρεπε, δηλαδή, νυχθημερών, κατά το πρότυπο πώς σκεπτόταν και ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, που έλεγε η Εκκλησία πρέπει να έχει βάρδια που να ακούει τους ανθρώπους 24 ώρες το 24ωρο, να έχει δηλαδή τόσους κληρικούς οι οποίοι να κάθονται με ωράρια, δηλαδή από 5-6 ώρες ο κάθε ένας στο εξομολογητήριο και να ακροάται τους ανθρώπους. Αυτό έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε ανάγκη να κατηχηθούμε σωστά ώστε να φτάσουμε κοντά και στον πνευματικό. Και ενθυμούμενος παλαιότερα, για να λέμε και τα πράγματα πως έχουν και παλαιότεροι άνθρωποι που δεν είχαν τις ευκαιρίες να πάνε σε ειδικούς σήμερα για να εξαγορευτούν και να πούν αυτά τα οποία τους απασχολούν και σήμερα αυτό επαγγελματικά λειτουργεί με πολλά ψυχοθεραπευτικά κέντρα τα οποία ακούμε στην κοινωνία μας. Η Εκκλησία διατηρεί παρόλη αυτήν την χασούρα θα έλεγα μεταξύ μας από την Εκκλησία, πολλοί άνθρωποι φεύγουν και δεν ξέρουν πού να βρουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν, που είναι ο πνευματικός εμπροκειμένου, γιατί δεν ζουν μέσα στην Εκκλησία και δεν ξέρουν πού να καταφύγουν. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, διότι δεν τους μίλησε κανείς, ούτε γονέας, ούτε ανάδοχος, ότι όταν έχεις κάποια προβλήματα πρέπει να πας στον πνευματικό, να ανοίξεις την καρδιά σου να μιλήσεις. Τότε αυτή η μεγάλη μερίδα των νεοελλήνων χριστιανών, γιατί πάντα το ομιλώ για την καθημάς Εκκλησία, την Ενελλάδη, δηλαδή στην οποία ζω και κινούμαι και λειτουργώ ως κληρικός της Εκκλησίας μας, στην οποία, την οποία κατέχω και γνωρίζω και για αυτήν είμαι υπεύθυνος, τα λόγια μου να είναι υπεύθυνος.

προβλήματά τους, τις εργασίες τους ή κάποια θέματα που τους απασχολούσαν πιο ευρύτερα. Οι γυναίκες όμως που είχαν τα της οικογενείας και περισσότερο ήταν μέσα στο σπίτι νοικοκυρές, βγαίναν έξω και η μια γυναίκα, το απογεύμα τα συνήθως γινόταν, τελειώνταν τις δουλειές πριν γίνει η κατάκληση και η επιστροφή όλων των ανθρώπων στο σπίτι, και συζητούσαν μεταξύ τους σε ομάδες ανθρώπων, οι οποίες έλεγαν τα προβλήματά τους, και μια κυρία η οποία εκείνη τη στιγμή ήταν σε ευχάριστη θέση και περνούσε καλά, στήριζε τις υπόλοιπες που δεν περνούσαν καλά. Την άλλη μέρα αυτή ήταν χάλια, τη στήριζαν κάποιες που περνούσαν καλά. Και αυτό ήταν ένα ψυχοθεραπευτικό γεγονός, διότι και αυτό είναι μες στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Ένας μοναχός που υποφέρει ψυχολογικά οτιδήποτε άλλο, θα πέσουν οι άλλοι μοναχοί να τον στηρίξουν. Και ένας καλός χριστιανός που υποφέρει, έχει πένθος ή έχει μια δύσκολη ανίατη ασθένεια, θα τον επισκεφθούν οι αδελφοί του να τον τονώσουν αυτήν την, να του δώσουν μια δύναμη, μια ψυχική βοήθεια, μια βακτηρία που να τον στηρίξει. Πράγμα που στην παράδοση Εκκλησίας μας γίνεται, και παλιότερα εμείς όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας συμβουλεύαν οι μεγάλοι, τις Κυριακές δεν θα εργάζεστε, αλλά τις Κυριακές να πηγαίνετε να επισκέφτετε αρρώστους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν πένθος, να τους δίνετε δύναμη και παρηγοριά, να τους πάτε ένα βιβλίο, να ακούσουν ένα λόγο από το στόμα σας να είναι σωστός. Και να μην γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, που απρόσεκτα δηλαδή κάποιοι αντί να πάνε να στηρίξουμε οικογένειες ανθρώπων βαρυπενθούντων, οι οποίοι πραγματικά έχουν ένα πένθος μες στο σπίτι, να μας στηρίζουν οι άνθρωποι βαρυπενθούντες σε εμάς, γιατί δεν ξέρουμε τι να πούμε και πώς να το πούμε. Χρειάζεται και διάκριση μέσα σε αυτά τα πράγματα. Έχοντας λοιπόν αυτά στη σκέψη μας, αδελφοί μου, θα ήθελα να κλείσω σήμερα αυτήν την εκπομπή μας λέγοντας ότι ευχή με ναι, η Εκκλησία οφείλει να διαβάζει ευχές. Αλλά να προσέχουμε, δεν είναι παραγγελές οι ευχές όπως δίνουμε σε ένα κέντρο διασκέδασης ή σε ένα υπαίθριο πανηγύρι που γίνεται, να δώσουμε χρήματα για να διαβαστεί ευχή. Χρειάζεται η ευχή που ζητάμε να ακριβολογήσουμε στον ιερέα μας, στον πνευματικό μας, της Εκκλησίας μας, τι ακριβώς θέλουμε. Έρχονται άνθρωποι πολλές φορές, ζητούν ευχές, εξορκιστικές, ευχές οτιδήποτε, και ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα πονοκέφαλο και να υπάρχει μια άλλη ευχή της Εκκλησίας, να ακριβολογούμε στο τι ζητούμε μέσα στην Εκκλησία όταν προσερχόμεθα. Και να ξέρουμε κατά βάση, γιατί πολλοί από εμάς βρισκόμαστε και σε μια άλλη πλάνη, η οποία μας απασχολεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι όλοι αναζητούμε να βρούμε διορατικούς γέροντες. Ζήστε κι εσείς διορατικά, για να βρεθούν και γέροντες διορατικοί. Όταν εμείς ζούμε αμαρτωλά και όλη η κοινωνία είναι αμαρτωλή, εκ των αμαρτωλών θα βγει και κάποιος που θα κάνει τον κληρικό. Και γι' αυτό να μην ζητούμε διορατικούς, αλλά να ζητούμε διακριτικούς πνευματικούς, οι οποίοι να μας κατανοούν και να μας συμβουλεύουν σωστά, διότι αυτό είναι το καλύτερο, να βρίσκουμε ένα καταφύγιο ανά πάσα στιγμή, διότι ένας αν διαφημιστεί ως διακριτικός, ιερέας, πνευματικός, εξομολόγος, γέροντας της Εκκλησίας, θα τρέξουν όλοι εκεί να πάνε εξηνυθείας για να δούμε το φαινόμενο, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν να το δούνε και να έχουν την ψευδέστηση ότι τακτοποιήθηκα και πνευματικά γιατί τον άγγιξαν ή γιατί του μίλησε, έκανε το κήρυγμα και τελείωσαν υπόθεση. Όχι. Χρειάζεται να μπούμε δίπλα και σε έναν ο οποίος είναι διακριτικός και ας μην έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, να έχει λίγα αυτά που του έδωσε η Εκκλησία μας και να ξέρουμε ότι εάν ο Κύριος επέτρεψε σε ένα τέτοιο δοχείο της χάρητος του Θεού που είναι οποιοδήποτε κληρικός να φέρει το πετραχύλι και να εξομολογεί με την άδεια του επισκόπου του και να φέρει τους ανθρώπους κοντά στο Θεό και τίποτα να μιλάει με το στόμα του, μόνο να ακούει και να συγχωρεί, επιτελείται αυτό το οποίο το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου έδωσε ο ίδιος ο Κυριός μας. Εύχομαι η χάρη στο Θεό να μας ευλογεί όλους και να μην ζητούμε ευκαίρος ακαίρος ευχές, χωρίς όμως να επεξηγούμε στους πνευματικούς μας το τι ευχές θέλουμε. Αν θέλουμε ευχή για να κοινωνήσουμε, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ευχή της συγχωρήσεως, η οποία δίδεται κατόπιν του μυστηρίου της εξομολόγησης. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Μια σημαντική λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος είναι η αναπνοή. Ο άνθρωπος αναπνέει, παίρνει το οξυγόνο και βγάζει μετά με την εκπνοή το διοξείδιο του άνθρακος. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία, διότι έτσι μπαίνει μέσα στο οξυγόνο, οξυγόνεται ο πνεύμονας, το αίμα κτλ. Και ο άνθρωπος ζει. Εάν σταματήσει να αναπνέει, τότε σταματάει και η ζωή. Δηλαδή γίνονται και άλλες ανομαλίες μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η λειτουργία της αναπνοής. Φυσικά δεν πρόκειται σήμερα να μιλήσω για την αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα, αλλά το πήρα αυτό ως παράδειγμα για να πω ότι όπως η αναπνοή στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ σημαντική λειτουργία, έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, είναι η αναπνοή της ψυχής. Η ψυχή αναπνέει με την προσευχή, ανοίγει δηλαδή τον εαυτό της, τα λέγαμε, στο Θεό και παίρνει μέσα το οξυγόνο του παραδείσου, το οξυγόνο της αιώνιας ζωής. Και έτσι συντηρείται ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου. Είναι πολύ χαρακτηριστικός αυτός ο ορισμός για την προσευχή, ότι είναι η αναπνοή της ψυχής. Και θα λέγαμε και οι ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία και όλες οι ακολουθίες που γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι η αναπνοή της Εκκλησίας. Αυτό να έχετε υπόψη σας για τη σημερινή εκπομπή που θα μιλήσουμε για την προσευχή. Ότι η προσευχή είναι η αναπνοή του ανθρώπου, η αναπνοή της ψυχής του ανθρώπου που συνδέεται με την αιώνια ζωή, παίρνει μέσα της την αιώνια ζωή, αλλά ασυγχρόνως είναι και η αναπνοή της Εκκλησίας. Η προσευχή είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Η προσευχή συνδέεται πάρα πολύ στενά με τη θεολογία. Έλεγε ο Νίλος ο ασκητής, ή βούλη θεολόγος γενέστε, αληθώς προσεύχη. Δηλαδή, εάν θέλεις να γίνεις πραγματικός θεολόγος, πρέπει να προσεύχεσαι. Και ή προσεύχη, αληθώς θεολόγος ή. Και αν προσεύχεσαι, τότε είσαι αληθινός θεολόγος. Συνδέεται πάρα πολύ στενά η προσευχή με τη θεολογία. Όπως στο ανθρώπινο σώμα έχουμε τα κύτταρα και μέσα στα κύτταρα υπάρχει η κυταρική μνήμη και κάθε κύτταρο ξέρει τι πρέπει να κάνει, καθορίζει η μνήμη σε κάθε κύτταρο τι πρέπει να κάνει. Έτσι υπάρχει και η πνευματική μνήμη, η λεγόμενη καρδιακή μνήμη και αυτή είναι η μνήμη του Θεού. Οπότε δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θέλει να αγαπά τον Χριστό, να θέλει να ζει μαζί με τον Χριστό και να μην αγαπά την προσευχή. Είναι απαραίτητη η προσευχή για τον χριστιανό. Ας δούμε το πρώτο σημείο που είναι ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει ενότητα και κοινωνία με τον Χριστό και φυσικά να προσεύχεται, γιατί αυτό σημαίνει μνήμη Θεού. Όπως έχουμε μνήμη των διαφόρων πραγμάτων, θυμόμαστε διάφορα πράγματα, το μυαλό μας πηγαίνει στα πρόσωπα, στους ανθρώπους, στους αγαπητούς μας. Δηλαδή η μητέρα συνέχεια θυμάται το παιδί της και πού βρίσκεται το παιδί. Ένας άνθρωπος που αγαπά κάποιον ή κάποια, συνεχώς ο νους του είναι εκεί. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος πλάστηκε για να έχει μια διαρκή μνήμη του Θεού, αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει σε μια επιστολή του «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Δεν μπορεί κανείς να αγαπά το Θεό και να μην το θυμάται και να μην προσεύχεται. Πρέπει να έχει αναφορά στο Θεό. Και έτσι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή δημιουργήθηκε για να έχει συνεχή κοινωνία και ενότητα με το Θεό. Ο Αδάμ και η Εύα πριν την πτώση, πριν αμαρτήσουν, είχαν συνεχή αναφορά προς το Θεό. Είναι αυτό που λέει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο πρώτα το σώμα του και μετά ενεφύσισε. Και αυτό το φύσιμα είναι η ενέργεια του Θεού που έκανε ψυχή. Αλλά κατά κάποιον τρόπο αυτό το φύσιμα του Θεού υπάρχει μέσα μας και αυτή είναι η διάθεση την οποία έχουμε για να προσευχόμαστε. Είναι η προσευχή. Θέλουμε να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον Θεό. Θέλουμε αυτό το οξυγόνο, όπως είπα προηγουμένως, της αιώνιας ζωής. Να έχουμε αναφορά στο Θεό. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε με το να έχει κατοικώνα, να έχει κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Το κατοικώνα, κατά τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκήνου, είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Δηλαδή να έχει νου, καθαρό νου, και να είναι αυτεξούσιος. Δηλαδή αυτεξουσίος, που να μην τον εξουσιάζει, να μην είναι κάτι ετεροξουσιότητα, να μην υπάρχει κάτι απ' έξω που να τον ενοχλεί, αλλά αυτεξουσίως, που σημαίνει εντελώς ελεύθερα και αβίαστα, ο νους του να οδηγείται και να πηγαίνει προς το Θεό. Αυτό είναι το φυσικό θέλημα.
είναι η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό. Δημιουργήθηκε από το Θεό να έχει αυτή την ορμή. Είναι η όρεξη της φύσεως να πορεύεται συνέχεια προς το Θεό. Γι' αυτό και ομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό. Ακόμη δε και μετά την αμαρτία την οποία έκανε. Εμφανίστηκε, λέει, ο Θεός που ήταν ο Χριστός και του είπε «Αδάμ που είσαι» και του μιλάει. Επομένως, εδώ έχουμε μια ομιλία του Αδάμ, έστω και μετά την πτώση γίνεται αυτή η ομιλία και φυσικά μετά εκδιώκεται εκ του Παραδείσου. Εξέπεσε από τον Παράδεισο. Είναι το φυσικό αυτό θέλημα. Αυτή η αναφορά, η ορμή προς το Θεό. Και μετά το φυσικό θέλημα μετατράπηκε και έγινε γνωμικό θέλημα. Κάνει επιλογές, ενώ η πρώτη αναφορά του ήταν η ορμή προς το Θεό. Δεν υπήρχε δεύτερη επιλογή. Όταν έρχεται ο διάβολος και του λέει να φάγει από τον καρπό, τότε αμέσως μπαίνει και δεύτερο στοιχείο και κάνει την επιλογή. Αυτό είναι το γνωμικό θέλημα. Στην αρχή είχε το φυσικό θέλημα. Υπήρχε μια διαρκή συναφορά προς το Θεό. Εξέπεσε από την προσευχή. Έχασε την κοινωνία με το Θεό. Και μετά έξω από τον Παράδεισο άλλαξε η προοπτική η προσευχή και έγινε μια προσευχή στα είδωλα, στη φύση και όχι στο Θεό. Επομένως θέλω να πω ότι η προσευχή είναι αυτή η όρεξη, η ορμή του ανθρώπου προς το Θεό και ήταν η πρώτη κατάσταση την οποία είχε ο Αδάμ πρώτης πτώσεως, το πρώτο που έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο ως δώρο, ως ειδική ευλογία, το οποίο το έχασε. Πάμε στο δεύτερο σημείο τώρα, ότι ο Χριστός με την ενανθρώπισή του φυσικά ήρθε για να νικήσει το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο, αλλά συγχρόνως με την ενανθρώπισή του εκπαίδευσε τον άνθρωπο να μάθει πάλι να προσεύχεται. Εκπαίδευσε τον άνθρωπο στην προσευχή. Άρχισε πια να τον μαθαίνει ότι πρέπει να προσεύχεται. Η αναφορά του να είναι στο ζώντα Θεό και στο μοναδικό Θεό και στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και οι μαθηταί είπαν κάποτε στον Χριστό «Δίδαξον ημάς προσεύχεστε». Σε παρακαλούμε, το αισθάνθηκαν ως ανάγκη. Σε παρακαλούμε, δίδαξε εμάς να προσευχόμαστε. Και ο Χριστός τους απεκάλυψε τότε την προσευχή εκείνη, το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών, εν της ουρανής και τα λοιπά. Τους απεκάλυψε ποιο είναι το περιεχόμενο της προσευχής και πώς να προσεύχονται. Και όχι μόνο τους το απεκάλυψε, αλλά ο Χριστός τους απεκάλυψε και τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες πρέπει να γίνεται η προσευχή. Να έχει καθαρότητα νου, να έχει καθαρότητα καρδιάς, να συγκεντρώνεται στον εαυτό του ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται. Γι' αυτό και τους είπε όταν προσεύχει ουκ εσύ ως περί υποκριτέ. Δηλαδή και οι υποκριτέ προσεύχονταν. Αλλά δεν είναι αυτή η αληθινή προσευχή. Εσείς όταν προσεύχεστε να μην προσεύχεστε όπως οι υποκριτέ, οι οποίοι φαίνονται ότι προσεύχονται στον Πατέρα αλλά στο Θεό, αλλά δεν προσεύχονται πραγματικά. Απέχουση του μισθού αυτού. Δηλαδή προσεύχονται αλλά δεν ικανοποιούνται ή μάλλον δεν παίρνουν το μισθό τον οποίο έπρεπε να πάρουν. Και τι πρέπει να κάνεις εσύ όταν προσεύχεσαι? Εσύ δε όταν προσεύχει εισέλθε στο ταμείον σου και κλείσα στην θύραν σου, πρόσεξε το πατρί στο εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό αποδώσεσαι εν το φανερό. Όταν θέλεις να προσευχηθείς να μπαίνεις μέσα σε ένα ιδιαίτερο χώρο, θα λέγαμε καταρχάς μέσα στο δωμάτιό σου, σε ένα ιδιαίτερο χώρο και να κλείσει τη θύρα και να προσεύχεις τον πατέρα σου ο οποίος είναι στο κρυπτό, που δεν είναι φανερός, είναι μέσα στο κρυπτό που δεν μπορείς εύκολα να τον ανακαλύψεις, και ο πατήρ σου τότε που τον ανακαλύπτει στο κρυπτό, εν κρυπτό με την προσευχή, που σε βλέπει τότε εν το κρυπτό, θα σε αποδώσει εν το φανερό. Και βέβαια οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας εδώ εννοούν την προσευχή η οποία γίνεται μέσα στην καρδιά. Το να μπει κανείς μέσα στο ταμείο του είναι να μπει μέσα στο χώρο της καρδιάς. Το να κλείσει τις θύρες είναι να κλείσει τις αισθήσεις και να προσεύχεται στον πατέρα του μυστικά. Και όταν ο πατήρ τον βλέπει να προσεύχεται με αυτήν την κατάσταση μυστικά, τότε θα τον δοξάσει φανερά. Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα της προσευχής. Δηλαδή δεν τους δίδαξε απλώς, αλλά συγχρόνως τους είπε κοιτάξτε πώς θα γίνεται η προσευχή. Είναι αυτό που κάνουν και οι δάσκαλοι. Διδάσκουν τα παιδιά
είτε οι δάσκαλοι στο σχολείο το δημοτικό, είτε οι καθηγητές, διδάσκουν τα παιδιά και μετά τους κάνουν και ασκήσεις. Και πρέπει κανείς, ας πούμε, διδάσκεται για ένα μουσείο, για την τέχνη, και μετά τους πηγαίνουν, ελάτε τώρα να πάμε σε ένα μουσείο να δείτε και να σε ερευνήσετε την τέχνη ή τα, αυτά τα οποία εκτίθενται στο μουσείο. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ακριβώς το έκανε και ο Χριστός. Δεν αρκέστηκε στο να τους διδάξει, αλλά τους έμαθε ταυτόχρονα, τους εκπαίδευσε πώς να προσεύχονται. Και πώς το ξέρουμε αυτό? Τους άφηνε και ανέβαινε πάνω στο όρος, κατηδίαν προσεύχασαστε. Και ο ψίας δε γενωμένης, μόνος ειν εκείν. Όλη τη νύχτα παρέμεινε πάνω στο όρος και προσευχόταν. Δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να προσεύχεται, όπως λένε οι πατέρες, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά γιατί ήταν πάντοτε ενωμένος με τον πατέρα του. Ποτέ δεν ήταν χωρισμένος από τον πατέρα του και από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ανέβαινε πάνω στο όρος για να δείξει στους Αποστόλους πώς να προσεύχονται, πώς να απομονώνονται. Αυτό που τους δίδαξε, όταν θέλεις να προσευχηθείς πραγματικά, να κλειστείς μέσα στο ταμείο σου, λέει, να το πώς θα το κάνετε. Και μετά στους τρεις μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, τους δίδαξε και αυτή την προσευχή. Τους πήρε μαζί του επάνω στη Γεθσημανή, όταν προσευχόταν και έλεγε: «Κύριε, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω επί μου το ποτήριον τούτο, πλην ούχος εγώ θέλω, αλλο σύ». Αυτό λοιπόν γίνεται ως παράδειγμα. Τους έδειξε πώς ακριβώς να προσεύχονται με ένταση, και αυτό να γίνεται και με σωματική ένταση, γιατί και ο υδρότας έφευγε από το πρόσωπο του Χριστού, κατέβαινε πάνω στη γη, που σημαίνει ένταση. Η προσευχή να είναι ένταση και να είναι προσευχή για όλο τον κόσμο. Όπως επίσης ο ίδιος δίδαξε πώς να προσεύχονται στη Θεία Λειτουργία, όταν τους παρέδωσε το μυστικό, στο μυστικό δείπνο, τους παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί πήρε τον Άρτον και τον Ίνο και τα ύψωσε, και τα ευλόγησε και τα ύψωσε, και τους έδειξε πώς πρέπει να γίνεται η Θεία Λειτουργία. Δεν τους είπε απλώς τούτο πείτε στην ημέρα ανάμνηση, να τους πείτε. Δεν τους είπε ότι όταν εγώ θα φύγω ή θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα, μετά να κάνετε τη Θεία Λειτουργία. Τους το δείχνει. Τους το δείχνει πώς θα κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Έτσι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος τους εκπαίδευσε. Εκπαίδευσε τους μαθητές του πώς να προσεύχονται. Αυτό σημαίνει και εμείς, όχι μόνο να διδάσκουμε τους χριστιανούς ότι πρέπει να προσεύχονται, το τι είναι η προσευχή, αλλά και το πώς πρέπει να γίνεται η προσευχή. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει και το κήρυγμα, έχει και το Ευαγγέλιο, τα αναγνώσματα τα οποία ακούμε, και μετά, αφού γίνεται στη Θεία Λειτουργία, διαβάζουμε τα αναγνώσματα που μιλάνε για την πνευματική ζωή και για την προσευχή. Μετά, ελάτε τώρα να συνεχίσουμε να δούμε πώς θα προσευχόμαστε. Και διδάσκει πώς να προσεύχονται. Όλη η Θεία Λειτουργία είναι μια προσευχή, αλλά συγχρόνως είναι και μια διδασκαλία για το πώς να προσεύχονται. Πού φαίνεται αυτό την διδασκαλία? Δεν το λέει συνέχεια ο ιερεύς, άνοσχόμεν της καρδίας μου ψηλά στον ουρανό, πρόσχομεν, ας προσέξουμε, ειρήνη πάση, σοφία, ορθή. Συνεχώς μιλάει για αυτό το θέμα, δηλαδή μην φεύγει ο λογισμός σας μακριά από την καρδιά. Πάσαν την βιωτική μέρημνα, αποθόμεθα, όλη τη μέρημνα να την αποθέσουμε. Επομένως η Θεία Λειτουργία είναι βέβαια ένα μυστήριο στο οποίο μπορούμε και θέλουμε να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ένα μυστήριο που παρακαλούμε το Θεό Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίσο σώμα και αίμα Χριστού. Αλλά συγχρόνως είναι και μια εκπαίδευση που μας λέει πώς να προσευχόμαστε. Επαναλαμβάνουμε τις προτροπές τις οποίες μας δείχνει ο ιερέας. Επομένως, ο Χριστός και η Εκκλησία μας διδάσκει πώς να προσευχόμαστε. Και αυτό το νόημα έχουν και όλες οι ακολουθίες. Οι ακολουθίες του όρτου, του εσπερινού, του αποδείπνου, των χαιρετισμών, της παρακλήσεως. Όλες αυτές οι ακολουθίες είναι, χτυπάει καμπάνα και λέει: «Ελάτε στην Εκκλησία, ελάτε στο ναό για να μάθετε, για να προσευχηθείτε, να μάθετε και τον τρόπο της προσευχής. Και αν δεν έχετε μια δυνατότητα στο σπίτι σας να απομονωθείτε, ελάτε στην Εκκλησία, να απομονωθείτε στον Ιερό Ναό δηλαδή, και τότε θα μάθετε
να προσεύχεστε και εκτός του Ιερού Ναού. Το τρίτο σημείο είναι να δούμε τον ορισμό της προσευχής. Αυτά που είπα προηγουμένως δείχνουν τι είναι η προσευχή, αλλά εδώ να δούμε έναν ορισμό καταπληκτικό της προσευχής, όπως τον παρουσιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στο βιβλίο του που λέγεται «Κλίμαξ». Εκεί υπάρχει ένας ορισμός καταπληκτικός περί της προσευχής. Θα ήθελα να σας το διαβάσω και ταυτόχρονα το ερμηνεύω, γιατί νομίζω είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς ορισμούς περί προσευχής. Ορισμός σημαίνει καθορισμός. Είναι περίπου τα όρια τα οποία φανερώνουν τι είναι η προσευχή. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης στο βιβλίο του που λέγεται «Κλίμαξ». Προσευχή ως προς την ποιότητά της είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Κοιτάξτε, λέξη συνουσία. Συνουσία που σημαίνει ένωση ανδρός και γυναικός, έτσι. Αυτό λέγεται συνουσία. Εδώ χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για να πει αυτή την... Είναι γάμος, πνευματικός. Είναι αυτή η ένωση και η κοινωνία με τον Θεό. Άρα η προσευχή ως προς την ποιότητά της, την ποιότητα της η ποιότητα της προσευχής είναι συνουσία και ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Μετά, ως προς την ενέργειά της είναι σύσταση και διατήρηση του κόσμου. Συμφιλίωση με τον Θεό. Είναι λοιπόν είναι σύσταση, συσταίνει, κάνει τον κόσμο να υπάρχει, να έχει ενότητα και διατήρηση του κόσμου. Δηλαδή δημιουργεί την ενότητα του κόσμου με τον Θεό. Αναφέρεται όλος ο κόσμος στο Θεό και συμφιλίωση του ανθρώπου, του κόσμου με τον Θεό. Είναι μητέρα των δακρύων, καθώς επίσης και θυγατέρα των δακρύων. Εδώ δείχνει και η προσευχή πρέπει να γίνεται με τα δάκρυα, γιατί η αληθινή προσευχή έχει μέσα το στοιχείο της μετάνοιας. Λοιπόν, επομένως η προσευχή είναι η μητέρα που γεννά τα δάκρυα. Αυτό σημαίνει όπως η μητέρα γεννά τα παιδιά, έτσι η προσευχή γεννά τα δάκρυα. Και συγχρόνως τα δάκρυα, η προσευχή είναι επίσης και θυγατέρα. Και θυγατέρα είναι η θυγατέρα από τη μητέρα, η οποία προσφέρεται και εκείνη στο Θεό. Η προσευχή είναι συγχώρηση των αμαρτημάτων. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε και λέμε άφεση μην τα αμαρτήματα, τα οφειλήματα ημών, είναι μια προσευχή να συγχωρέσει ο Θεός τα οφειλήματα, τα αμαρτήματά μας, τα συγνωστά λεγόμενα αμαρτήματα, γιατί όταν έχουμε κάτι το οποίο είναι μέσα μας ενοχοποιεί, μας δημιουργεί πρόβλημα μέσα και αισθανόμαστε τις τύψεις, τότε πηγαίνουμε στον πνευματικό, είναι το μυστήριο της σειράς εξομολογήσεως. Αλλά είναι και η προσευχή η οποία συγχωρεί αυτά τα καθημερινά συγνωστά αμαρτήματα. Όπως για παράδειγμα, όταν έχουμε κάποιο πρόβλημα στο χέρι μας, χρησιμοποιούμε τα πρώτα μέτρα τα οποία έχουμε, το οξυζένε, ξέρω εγώ, το ινόπνευμα, έχουμε στο σπίτι μας. Ή θα πάμε στο φαρμακείο. Μετά, για περισσότερα, θα πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι ακριβώς γίνεται εδώ. Είναι συγχώρηση η προσευχή των καθημερινών αμαρτημάτων. Είναι γέφυρα που σώζει από τους πειρασμούς. Έχουμε διάφορους πειρασμούς στη ζωή μας και η προσευχή είναι μια γέφυρα που μας περνάει απέναντι. Είναι τείχος που προστατεύει από τις θλίψεις. Έχουμε πάρα πολλές θλίψεις, έρχονται διάφορα προβλήματα, θλίψεις, και είναι ένας τείχος δυνατός που μας κρατάει, όπως υπάρχει ένας τείχος, ένα φράγμα και έρχεται το νερό, βρέχει πάρα πολύ και είναι φράγμα και κρατάει το νερό, δεν το αφήνει να περάσει. Έτσι και η προσευχή στις μεγάλες θλίψεις, μεγάλες φουρτούνες, στους μεγάλους πειρασμούς είναι ένα φράγμα, ένα τείχος που μας κρατάει δυνατούς. Είναι συντριβή των πολέμων. Έχουμε πολέμους. Πολέμους από τους λογισμούς, από τις επιθυμίες, από το διάβολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία. Πολλούς πειρασμούς, πολλούς πολέμους. Οπότε η προσευχή είναι η συντριβή, δηλαδή συντριβή όλων των πολεμικών εξωτερικών διαθέσεων. Είναι έργο των αγγέλων, γιατί οι άγγελοι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να προσεύχονται συνεχώς. Όσοι είδαν, όπως οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, ο προφήτης Ισαΐας, είδε τους αγγέλους, τους είδε να προσεύχονται και να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ και τα λοιπά. Είναι το έργο των αγγέλων
εκείνοι προσεύχονται, τότε κάνουν έργο αγγελικό. Είναι τροφή όλων των ασωμάτων. Οι ασώματοι είναι οι άγγελοι, οι οποίοι προσεύχονται και τρέφονται. Από πού τρέφονται οι άγγελοι? Δεν έχουν σώμα και επομένως έχουν την ενέργεια του Θεού. Προσεύχονται, λαμβάνουν την ενέργεια, προσεύχονται. Αυτή η προσευχή είναι η τροφή των ασωμάτων και μπορεί να γίνει και η τροφή των ανθρώπων. Η πνευματική τροφή, όπως η Παναγία για παράδειγμα, που ήταν 12 χρόνια μέσα στα Άγια των Αγίων και προσεύχοντας στο Θεό. Και αυτή η προσευχή ήταν η τροφή. Έρχονταν Άγγελος Κυρίου και της έφερε τροφή. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χάρη του Θεού που έρχονταν μέσα στην ψυχή της και την έτρεφε και σωματικά. Άρα είναι τροφή όλων των σωμάτων, είναι η μελλοντική εφροσύνη. Είναι η χαρούμενη κατάσταση του μέλλοντος αιώνος. Γιατί στο μέλλον του αιώνα δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσευχόμαστε, όπως το κάνουν τώρα οι άγγελοι. Είναι η εργασία που δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς ότι τελειώνει να προσεύχεται. Συνεχώς μπορεί να προσεύχει στην εκκλησία, στο δρόμο, στο σπίτι του, στην εργασία του. Συνέχεια να θυμάται το Θεό. Όπως θυμόμαστε τους αγαπητούς μας ανθρώπους, έτσι πρέπει να θυμόμαστε το Θεό. Αυτή είναι η προσευχή, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι η πηγή των αρετών. Όποιος θέλει να αποκτήσει αρετές πρέπει να προσεύχεται. Οι αρετές προέρχονται μέσα από την προσευχή. Είναι πρόξενος των χαρισμάτων. Όταν προσεύχεται κανείς, τότε του δίνει ο Θεός όλα τα χαρίσματα. Η προσευχή είναι εκείνη που ελκύει τη χάρη του Θεού και έρχονται χαρίσματα πολλά. Είναι αφανής πρόοδος. Όπως η αναπνοή, αναπνέουμε συνεχώς. Αναπνέουμε, εισπνέουμε και εκπνέουμε. Και έτσι μπορούμε να ζήσουμε. Έτσι και η προσευχή είναι η αναπνοή και είναι μια πρόοδος. Μεγαλώνουμε πνευματικά χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αφανής πρόοδος. Όπως δεν καταλαβαίνουμε, δεν συνειδητοποιούμε κάθε στιγμή που εισπνέουμε και εκπνέουμε. Αλλά ζούμε, συντηρούμαστε και μεγαλώνουμε. Έτσι η προσευχή είναι αφανής πρόοδος. Είναι τροφή της ψυχής, είναι φωτισμός του νου. Φωτίζει το νου του ανθρώπου. Η προσευχή είναι πέλεκης που κτυπά την απόγνωση. Αισθάνομαστε απελπισία, απόγνωση. Τότε προσευχόμαστε και είναι ένα σαν τσεκούρι που χτυπάει την απελπισία. Είναι απόδειξη της ελπίδος. Προσευχόμαστε και έρχεται ελπίδα. Είναι διάλυση της λύπης. Πόσες φορές δεν είμαστε λυπημένοι από διάφορα γεγονότα? Τότε να προσευχόμαστε στο Θεό. Κάνουμε την παράκληση και αμέσως διαλύει τη λύπη. Είναι πλούτος των μοναχών. Αυτός είναι ο πλούτος των μοναχών.

0: πρόοδου είναι η προσευχή. Είναι φανέρωση των μέτρων της αρετής. Είναι διάλυση της πνευματικής καταστάσεως. Συγγνώμη, δήλωση της πνευματικής καταστάσεως. Δηλαδή, πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται. Αν δεν προσεύχεται, μπορεί να λέει λόγια, δεν είναι άνθρωπος πνευματικός. Είναι σημάδι της πνευματικής δόξας που έχει κάποιος. Η προσευχή είναι για αυτόν που προσεύχεται πραγματικά δικαστήριο και κριτήριο και βήμα του Κυρίου πριν από το μελλοντικό βήμα. Που σημαίνει ότι όταν κανείς προσεύχεται, εξομολογείται, ζητάει την άφεση από το Θεό, ο Θεός του δίνει την άφεση και επομένως είναι σαν να απολογείται, όπως θα απολογηθούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Τώρα κάθε βράδυ, κάθε φορά προσευχόμαστε, απολογούμαστε, Κύριε αυτό έκανα, σε παρακαλώ ελέησόν με, και επομένως είναι βήμα, είναι δικαστήριο και κριτήριο, είναι κριτήριο, βήμα πρώτου κριτού πριν έρθει το μελλοντικό κριτήριο και δικαστήριο. Βλέπετε τη μεγάλη αξία της προσευχής. Βέβαια, για να ολοκληρώσω το θέμα, δεν ολοκληρώνεται, να ολοκληρώσω λίγο τη σημερινή αυτή τη σημερινή εκπομπή, θέλω να πω ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσευχής ανάλογα με το πώς κάνουμε την προσευχή. Όπως για παράδειγμα, είναι ανάλογα με το περιεχόμενο. Αν εξομολογούμαστε, τότε είναι εξομολογητική προσευχή. Αν ευχαριστούμε τον Θεό, είναι ευχαριστία προσευχή. Εάν παρακαλούμε τον Θεό για κάτι, είναι οικετήρια, είναι δέησης, παράκλησης. Άρα, ως προς το περιεχόμενο, έχει διαφόρους τύπους και τρόπους της προσευχής. Είναι ανάλογα με τον τόπο. Άλλη προσευχή είναι όταν είμαστε στην εκκλησία, που είναι κοινή προσευχή μαζί με όλους τους χριστιανούς, και άλλο όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι, που είναι μια ατομική προσευχή. Αλλά και τότε που είμαστε στο σπίτι και προσευχόμαστε μόνοι μας, δεν προσευχόμαστε μόνοι μας, αλλά προσευχόμαστε ως μέλη της εκκλησίας, συμπάση της Αγίας. Και είναι η προσευχή η οποία είναι ανάλογα με το χρόνο. Όταν προσευχόμαστε το πρωί, λέγεται πρωινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το βράδυ, λέγεται βραδινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε το απόγευμα, λέγεται εσπερινή προσευχή. Όταν προσευχόμαστε την ώρα του φαγητού, προ και μετά το δείπνο ή το γεύμα, λέγεται προσευχή προ και μετά το γεύμα ή το δείπνο. Άρα η προσευχή είναι η αναπνοή μας. Ο άνθρωπος είναι ένα προσευχητικό νόν και ένα, θα λέγαμε, λειτουργικό νόν. Έχει δημιουργηθεί από το Θεό συνέχεια να προσεύχεται και είναι ένα προσευχητικό νόν και είναι μια μεγάλη επιστήμη να μάθει κανείς να προσεύχεται. Μεγάλη επιστήμη να μάθει να προσεύχεται, να έχει κοινωνία με το Θεό, και είναι απαραίτητη αυτή η επιστήμη, γιατί όλες οι άλλες επιστήμες έχουν κάποιο χρόνο λήξης. Δηλαδή, μαθαίνει κανείς κάποια γνώση, αν αρρωστήσει, τελείωσε η γνώση. Αν πάθει Αλτσχάιμερ, δεν θυμάται τίποτα. Αν πεθάνει, τελείωσε η ανθρώπινη γνώση. Όμως η προσευχή είναι επιστήμη της μέλουσας δόξας, της αιώνιας ζωής. Είναι επιστήμη που δεν τελειώνει ποτέ. Αν μάθουμε να προσευχόμαστε, τότε και θα έχουμε εκείνα τα ευεργετικά αποτελέσματα που διαβάσαμε προηγουμένως για τον ορισμό της ψυχής, αλλά εάν θα μάθουμε να προσευχόμαστε, θα μάθουμε πώς θα ζούμε αιωνίως μαζί με τον Θεό. Γιατί, για φανταστείτε, να είμαστε αιώνια ζωή χωρίς να προσευχόμαστε. Είναι πλήρης ακηδεία, και αυτή είναι η κόλαση. Οπότε, για να μπούμε στην αιώνια ζωή, που όσοι ζουν μαζί με τον Χριστό θα προσεύχονται, πρέπει να μάθουμε από τώρα αυτή τη μεγάλη επιστήμη της προσευχής. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσω για την προσευχή του Ιησού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Όσο
1: η μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθένας

Ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Θεία Λατρεία. Λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία τίποτα και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μία μεγάλη αποτυχία. Χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό, λατρευτικό, τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το αποκλειστικός σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας. Εάν ας πούμε εξαδανικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτήν την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού, που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή να λέει μπήκα στην Εκκλησία και βίωσα το Θεό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η Εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην Εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της Εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος, για παράδειγμα, δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της Εκκλησίας, πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις, ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην Εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί, για παράδειγμα, να φύγει, να πούμε έτσι με βάση το Πάσχα, να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να κοινωνήσει την ημέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει, να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικός φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς, οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή του, σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας, να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε, είναι όταν πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του, όλες αυτές. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει, όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας ορθόδοξος χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχία ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο, και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα. Δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. Παίρνει ένα πτυχίο, ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10, ας πούμε? Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος τα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι σπουδάζονται οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει? Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα, και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι οι δήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν, δεν ξέρω εάν ας πούμε αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέει, λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία για παράδειγμα, λέει, λέει έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα και εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει να σας ρωτήσω κάτι, λέει, να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω τι θέλετε να ρωτήσετε. Λέει γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτιση του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές ας πούμε ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει πάτερ δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου γιατί κάνεις βρε γιαγιά μετάνοιες, μπα δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά παππού γιατί κάνεις προσευχή, μπα τίποτα δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις, δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς, δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο εδώ, μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα, γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι, γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθοδόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, και βλέπετε πολλές φορές όταν περπατάμε στους δρόμους μας και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χιλιάδιο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε έλα κύρα Μαρία Ραχρυσούλα να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυρια στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ, κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη. Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Να σε ρωτήσω 2-3 πράγματα. Λέω, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, το ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή η πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην Εκκλησία και λέει, συμβουλέψτε με τι να κάνω. Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το Ιερό Βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή, να σου πω, αγαπάτε αλλήλους, εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη τη λειτουργική της Εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει, θα λέει ό,τι θέλει. Και θα μπερδεύει τον κόσμο. Γιατί θα λένε, πήγα στον τάδε παπά, λέει εκείνο. Στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο. Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις, λες ό,τι θέλεις. Ας πούμε, ακούω από παπά που λέει, δεν βαφτίζω, λέει, ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λέει, κάτσε πάτερ μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαφτίζουμε στην παράδοση. Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει ένα εξαιρέτος άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δίνεται να βαφτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολυμβήθρα. Πού το βρήκες, πάτερ μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από εμάς έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας να λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνετε ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνετε? Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της 40ης μέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε? Επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας? Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις? Σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως? Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις αυτοκλασία το απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα? Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία? Γι' αυτό σήμερα ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας. Είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κυρία λέισον θα υποθούν. Τρία λέει, τρία θα πούμε, 40-40, 100-100. Αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω, βαριέμαι να ψάλω, γιατί 100 κυρία λέισον θα πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο κάθε ένας όμως να αλλάζει σήμερα, γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο κάθε ένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Κάθε ένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από μας. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, στην τάδε γιορτή έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω τσαρούχια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης, ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο. Έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι». Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσω γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει «με θυμάστε?» Του κοιτάζει ο καλόγερος, όχι, λέει. Λέει, «είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες», λέει, «όταν είπα κάτι. Πρόσεξε, και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας». Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι πιάσε ευγενίες, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. Αχ, να, δεν το είπε σωστά ο παπάς. Αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το Εγκόλπιο, το Αναγνώστο, που λέγεται το Ιερατικό, που λέγεται το Ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμιστοκλή, με αυτό, να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, «α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε». Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας? Γι' αυτό, όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς λέει κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της ίδιας της αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει, με είμαστε ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, λέει, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστων. Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την εκκλησία. Προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με έτσι έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλόγει τα λοιπά. Πηγαίνει τον τραβάει του μανίκι. Πρόσεχε, ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ο τυπικάρης. Για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι. Ο τυπικάρης. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα, το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα, αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα, το άλλο το 11ο, δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση οι αρτοκλασίες δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς οι αρτοκλασίες, εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση η αρτοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστόν και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστιακή νηστεία, την οκτάωρη τουλάχιστον πρώτης θείας ευχαριστίας, που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτης θείας μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 η ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 η ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. πάλι με ξηροφαγία, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές? Σίγουρα θα τηρηθεί ένα οκτάωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να χωρίς να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μία προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μία πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε, γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους, είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ας δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10-15-20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές, και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες και τα λοιπά. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία. Για το κέρδος να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγησας και επλήθυνα στα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν, κανένα δεν έμενε στήρο, όλα αυξάνονταν από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω, όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000, θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας. Και ρίσε ταύτην, να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός, εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος, που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα. Και εκ των αλλοφύλων, από αυτού που πανακλέψουν. Πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη, στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες. Τα βόδια έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί? Να ζήσω, λέει, αν πάρω ένα βόδι παντρεύομαι. Άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική, αλλά ο αλόφιλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνην με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό, γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3, και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλο που έχει 10, και από φθόνο λέει να τα διαφυλάξει, και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες, να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ, για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου, φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου, και αποδιώκων εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του Σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει, τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, να χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού? Ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο Σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς, παιδί μου, κτλ? Γιατί λιτσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε. Και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει 2 βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά υγιή και εύρωστα, και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της δυναστείας του διαβόλου και εκ πάση επιβουλής και βλάβης εχθρών. πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει, λέει, από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά, Κύριε, διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάει οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε, ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα? Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει, κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια, το πέρασα από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα, και σύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω, πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή, τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτίνη, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων. Γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν, λέει, στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες, λέει, το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός, κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός, Χρυσοχώος, από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιζε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλ. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του, από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο, ο Μόδεστος κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς Έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους ημιώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν. Και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε: «Καθώς τον έσαιρναν οι ημιώνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών». Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε: «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν. Κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. «Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ, να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό». Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από όπου είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι, οι ημιώνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν: «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου. Σε, δέσποτα, και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει, και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέτα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζει 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη. Του Κυρίου Δαϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. «Ο του φωτός δημιουργός Κύριε, ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν», να κερδίσουμε δηλαδή τον Παράδεισο, «ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου, και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο». Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του Παραδείσου. «Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις», είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, «και όστις το εμών επικαλέσετε όνομα και την μνήμη εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού». Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. «Και μη εγκαταλείπεις

0: σπουδές του, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από κενώσους, ασθένεια, από τα κτίνη του. Ναι, Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τουρκοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις, προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ύπη, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες, και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου, και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ο νόνο ήτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Είμεθα, αδελφοί μου, στο 7ο μάθημα της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου, και το μάθημα αυτό είναι περί φυλακή.

μυριοκέφαλο δαίμονα, ονομάζει τη φιλαργυρία ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης, γιατί είναι γεννήτωρ πολλών παθών και αμαρτημάτων. Τι είναι η φιλαργυρία? Είναι η αγάπη των αργυρίων. Είναι η προσκύνηση των ειδώλων. Είναι η θυγατέρα της απιστίας. Είναι η φιλαργυρία προφασίστρια των ασθενειών. Μαντεύθρα του γύρατος. Ερμηνεύτρια της ανοβρίας. Προμηνήτρια της πείνας. Καταφρονητής και παραβάτης του Ιερού Ευαγγελίου. Να δούμε τα χαρακτηριστικά της φιλαργυρίας. Η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία. Έτσι την ονομάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Πλεονέκτης ως εστί ειδωλολάτρης. Ο πλεονέκτης, ο φιλάργυρος δηλαδή, είναι ειδωλολάτρης. Πράγματι, ο φιλάργυρος σαν ειδωλολάτρης βασιλεία ουρανών δεν θα κληρονομήσει, συνεχίζει ο Απόστολος. Γιατί η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρεία? Ο Χριστός, αδελφοί μου, ξεχώρισε δύο κυρίους, το Θεό και τον Μαμονά, δηλαδή το χρήμα. Οι δύο κύριοι δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλον θα μισήσεις, ή και το αντίθετο. Άρα, από τον ίδιο τον Χριστό, το χρήμα αναγάγεται σε Θεό για κάποιους ανθρώπους. Και βεβαίως, επειδή το χρήμα είναι πράγμα υλικό, είδωλο γι' αυτό, και όσοι το θεοποιούν, εγκαταλείποντας τον πραγματικό Κύριο, τον Θεό, είναι ειδωλολάτρες. Επομένως, δεν μπορεί ο φιλάργυρος να είναι χριστιανός, αλλά μόνο ειδωλολάτρης. Η φιλαργυρία είναι απιστία και ο φιλάργυρος είναι άπιστος, γιατί δεν έχει τη δυνατή πίστη ή μάλλον και την πιο απλή πίστη στο Θεό Πατέρα, από την οποία πίστη στο Θεό απορρέει η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο Θεό ότι Εκείνος θα φροντίσει για τα παιδιά Του. Γι' αυτό ο φιλάργυρος, γυμνός από την πίστη, την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό, αναθέτει τα πάντα στο χρήμα. Πιστεύει στη δύναμη του χρήματος. Ελπίζει στο χρήμα. Εμπιστεύεται το χρήμα. Αγαπάει το χρήμα. Δοξάζεται από το χρήμα και βέβαια στηρίζει όλη την επιτυχία και τη ζωή του στο χρήμα. Το έχει θεοποιήσει. Βλέπετε γιατί είναι ο φιλάργυρος άπιστος. Είναι επίσης η φιλαργυρία προφασίστρια ασθενειών. Πράγματι, ο φιλάργυρος για να συνάξει πολλά χρήματα, ξέρετε τι λέγει? Δεν ξέρεις τι γίνεται, μας βρίσκει αρρώστια και θα πρέπει να ξοδέψουμε χρήματα για να τρέξουμε στους γιατρούς για να βρούμε τη γιατριά μας. Και αν τα έχουμε καλά, διαφορετικά θα πεθάνουμε. Να μια καλή πρόφαση για να αποθηκεύονται χρήματα. Σάμπος, τα χρήματα θεραπεύουν τον άνθρωπο και όχι η θέληση του Θεού που επιτρέπει τις αρρώστιες, είτε για δοκιμή, οπότε τις θεραπεύει, είτε για να φέρει το τέλος, οπότε τις αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους. Τι θα ωφελήσουν αλήθεια τα χρήματα για να αλλάξουν την απόφαση του Θεού? Απλά επιβαρύνουν τη θέση του ανθρώπου. Γιατί χωρίς τον Κύριό τους στήριξαν την υγεία τους στα χρήματα με την πρόφαση των μελλοντικών ασθενειών. Κατέστησαν φιλάργυροι, άπιστοι, ειδωλολάτρες. Η φιλαργυρία είναι μαντεύτερα του γύρατος. Να και πάλι,
Συνάζει χρήματα ο άνθρωπος. Γιατί λέγει θα έρθουν και τα ανήμπορα γερατιά. Και χωρίς χρήματα ποιος θα σε κοιτάξει? Και πάλι υπολογίζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Καταρχάς, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι θα φτάσουμε στα γερατιά για να τα περιμένουμε με τόση σιγουριά, σαν να εξαρτάται μόνο από τη θέλησή μας, την ηλικία και ο χρόνος που θα αποχωρήσουμε από τον μάταιο αυτό κόσμο? Και έπειτα, τα χρήματα τα πολλά, γιατί να εξασφαλίσουν καλά γεράματα, αν ο άνθρωπος δεν φρόντισε έγκαιρα για την καλή ανατροφή των παιδιών, και μάλιστα ανατροφή με φόβο Θεού? Μόνο τα παιδιά που φοβούνται και σέβονται τον Θεό, που εντέλεται τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, μόνο αυτά σέβονται τα γερατιά και όχι τα χρήματα. Αν έχει κανείς χρήματα και μόνο γι' αυτό τον κοιτάζουν τα παιδιά του ή άλλοι μισθωτοί, ασφαλώς δεν έχει καλά γερατιά. Το πάθος της φιλαργυρίας που κατέφαγε τον άνθρωπο στα καλά χρόνια, που τον σκλήρινε και τον πέτρωσε, μπορεί να φέρει καλό στα γερατιά του? Κάθε άλλο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να αμαρτάνει στα νιάτα του, όντως φιλάργυρος, για να απολαύσει τα γερατιά του. Καλύτερα να αφήνεται στη φροντίδα και στην πρόνοια του Θεού, και ο Θεός θα θρέψει τις ελπίδες και θα γεροκομίσει το ανήμπορο κορμί. Η φιλαργυρία είναι επίσης ερμηνεύτρια της ανομβρίας και προμηνήτρια της πείνας. Και άλλες προφάσεις χρησιμοποιεί ο φιλάργυρος προκειμένου να συνάξει χρήματα. Περιμένει ανομβρία, λοιμούς, σεισμούς, προμηνύει πείνες, δύσκολες ημέρες που για να τις αντιμετωπίσει χρειάζονται χρήματα. Για να έχει λοιπόν πολλά στις δύσκολες ημέρες, συγκεντρώνει και αποθηκεύει χρήματα, στερώντας τα όχι μόνο από τον φτωχό, από τα παιδιά του, αλλά και από τον εαυτό του. Το αδιόρατο μέλλον κλέβει το παρόν και καθιστά τον φιλάργυρο δυστυχή, γιατί αγωνιά για αυτό που ίσως θα έλθει, την αρρώστια, την ανομβρία, την πείνα και ό,τι άλλο δυσάρεστο. Μήπως με τα χρήματά του μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα? Και αν ο Θεός επιτρέψει για την παιδαγωγία μας πολέμους, πείνες, συνεχείς δυσκολίες, θα σώσουν τα χρήματα τον φιλάργυρο? Είναι φανερό, αδελφοί μου, ότι όλα αυτά είναι προφάσεις που εκμεταλλεύεται ο πονηρός για να δέσει τους ανθρώπους με τα δεσμά της φιλαργυρίας και να τους έχει δικούς του και στη γη αυτή και στον αιώνα των αιώνων. Έτσι, τους λέγει ο πονηρός συνέχεια: έχεις να γεράσεις, μπορεί να αρρωστήσεις, πρόκειται να πεινάσεις, γι' αυτό μάζευε χρήματα για να έχεις την ανάγκη σου. Το χειρότερο απ' όλα, ο φιλάργυρος είναι καταφρονητής και παραβάτης του Ευαγγελικού νόμου. Ο νόμος του Ευαγγελίου είναι σαφής. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει και κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Μη μαζεύετε χρήματα για τους εαυτούς σας επί της γης, όπου ο σκόρος και η σαπίλα και σκουριά αφανίζουν και οι κλέπτες τρυπούν τους τοίχους και τα κλέβουν. Και αλλού, μη μεριμνήσετε εις περί την αύριο. Και βέβαια, παραβολές του Κυρίου περί του πλούτου φανερώνουν την αντίθεσή του με τη σύναξη του πλούτου. Άφρονα, ανόητο δηλαδή, ονόμασε τον πλούσιο, τον αχόρταγο και φιλάργυρο που γκρέμισε τις αποθήκες για να χτίσει μεγαλύτερες
προκειμένου να συγκεντρώσει την πλούσια σοδιά αντί να την μοιράσει στους φτωχούς και πεινασμένους. Και εκείνος ο πλούσιος για τα γερατιά του φρόντιζε, αλλά ήρθε ο θάνατος πριν από την ώρα του και του είπε «Απόψε πεθαίνεις. Ποιος θα φάει τα πλούτη που σύναξες?» Το άλλο το παλικάρι, το πλούσιο, που τον πλησίασε με αγαθή διάθεση για να μάθει πώς θα σωθεί, είπε ο Χριστός «Πώλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους φτωχούς και ακολούθησέ με». Αγαπούσε όμως τον πλούτο και τα υπάρχοντά του ο νέος περισσότερο και έφυγε λυπημένος. Απομακρύνθηκε από τον Κύριο και Θεό του, γιατί ήταν αλυσοδεμένος με τον άλλο Κύριο, το χρήμα. Και η άλλη παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου, πόσο αποκαλυπτική είναι για τη βλάβη των χρημάτων, μάλλον για την κακή χρήση των χρημάτων. Πλούσιος και ανελεήμων, σκληρός και άσπλαχνος ο πλούσιος της παραβολής, όχι μόνο γενικά προς τους φτωχούς, αλλά και απέναντι στον φτωχό και ρακένδυτο και πληγιασμένο και πεινασμένο Λάζαρο που είχε κατασκηνώσει στην πόρτα του, περιμένοντας τα ψίχουλα από το τραπεζομάντιλο. Και όμως ο πλούσιος τον προσπερνούσε καθημερινά χωρίς να του ρίξει ούτε ένα βλέμμα εσπλαχνικό. Αλλά το σκηνικό άλλαξε μετά τον θάνατο. Απέθαναν και οι δύο. Ο Λάζαρος απολάμβανε τα πάντα στην αγκαλιά του Αβραάμ. Ο πλούσιος, ο δυνάτο και εκέετο στη φωτιά της κολάσεως. Δεν γίνεται να σμίξει ποτέ η ζωή με το θάνατο. Δεν σμίγει ποτέ η ελεημοσύνη με την φιλαργυρία. Γι' αυτό και στην περικοπή της κρίσεως λέγει ο Κύριος «Οι ελεήμονες, όσοι δηλαδή χορτάσατε πεινασμένο, ντύσατε φτωχό, φιλοξενήσατε ξένο, επισκεφθήκατε φυλακισμένο, ελάτε στα δεξιά μου και κληρονομήσατε τη Βασιλεία του Θεού Πατρός μου. Όσοι αντίθετα είστε φιλάργυροι, ανελεήμονες, άσπλαχνοι, και δεν κινηθήκατε σε καμία πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπό σας, φύγετε από κοντά μου. Πηγαίνετε στο σκοτάδι για να κληρονομήσετε την κόλαση που ετοιμάστηκε για εσάς από τον διάβολο». Ξεκάθαρα, ο Ευαγγελικός Λόγος θεωρεί την ελεημοσύνη θύρα του παραδείσου, κανόνα ακριβή της σωτηρίας. Επειδή η φιλαργυρία αντιβαίνει στην ελεημοσύνη, καταφρονεί και παραβαίνει την ελεημοσύνη. Γι' αυτό και ουσιαστικά καταργεί και όλο το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν ανακρίνουμε και πάλι τη φιλαργυρία, θα μας πει «Αρχή της και πατήρ και μήτυρ της είναι η γαστριμαργία». Πράγματι, προκειμένου κανείς να έχει τα πάντα σε κάθε εποχή και σε κάθε ηλικία, συνάζει χρήματα, γίνεται φιλάργυρος. Όλα για την κοιλία και τη σωματική απόλαυσή του. Χρήματα για να μην αρρωστήσει, να μην πεινάσει, να μην ταλαιπωρηθεί, να έχει στα γερατιά του χρήματα για να νιώθει ασφαλής. Και τα τέκνα της φιλαργυρίας είναι, αδελφοί μου, πολλά. Το μίσος, ο φθόνος, η κλεψιά, ο χωρισμός και η έχθρα των ανθρώπων, η μνησικακία, η ασπλαχνία, ο φόνος, το ψέμα, η ζάλη της ψυχής και κάθε ανοσιούργημα. Λυτή φωτιά, λίγη φωτιά κατακαίει πόλεις και δάση ολόκληρα και η φιλαργυρία κατακαίει όλο τον πλούτο της ψυχής του ανθρώπου. Αλήθεια,
για τα χρήματα, δεν διαλύονται οικογένειες, δεν χωρίζουν αδέλφια, δεν μισούνται μεταξύ τους οι άνθρωποι, δεν φωνεύουν για τα χρήματα, δεν ψεύδονται, δεν φθονούνται, δεν κλέβουν και πόσα άλλα νοσιαργήματα δεν έχουν από πίσω κίνητρο το χρήμα. Αντιτίθεται στη φιλαργυρία η ακτιμοσύνη και η ελεημοσύνη. Πολλές φορές ο φιλάργυρος λέγει «Συνάζω τα χρήματα για τους φτωχούς, για να ελεήσω». Είπε ο Όσιος Πατήρ «Όσο αντίθετα είναι ο θάνατος από τη ζωή, άλλο τόσο αντιτίθεται η ελεημοσύνη στη φιλαργυρία». Μήπως και η ελεημοσύνη χρησιμοποιείται σαν πρόφαση και αιτία για να αποθηκεύει κανείς χρήματα? Γιατί όταν κάθισε ο Χριστός απέναντι από το γαζοφυλάκιο, το κοιτίο των φτωχών, και παρακολουθούσε αυτούς που έριχναν χρήματα για τους φτωχούς, δεν επένεσε αυτούς που έριχναν μεγάλα ποσά, αλλά εκείνη τη χείρα που έριξε ένα δίλεπτο. Με ένα δίλεπτο η χείρα αγόρασε τη βασιλεία των ουρανών. Επομένως, σημασία έχει η διάθεση για να κάνει ελεημοσύνη κανείς και να τη δεχθεί ο Θεός και όχι, αδελφοί μου, τα μεγάλα ποσά. Δεν μπορεί έτσι να λέγει ο φιλάργυρος «μαζεύω χρήματα για να ελεήσω», γιατί όσο μαζεύει κανείς, άλλο τόσο τα λυπάται να τα ξοδεύσει, άλλο τόσο τα αγαπάει, εξαρτά τη ζωή του από τα χρήματα, τα θεοποιεί και βέβαια ούτε λόγος για ελεημοσύνη. Αντίθετα, οι φιλάργυροι πλούσιοι μισούν και απεχθάνονται και καταδιώκουν τους φτωχούς σαν τους χειρότερους εχθρούς τους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η παρουσία των φτωχών τους ελέγχει για τα χρήματα που αποθηκεύουν και φυλάσσουν άχρηστα στα μπαούλα ή στις τράπεζες τη στιγμή που οι φτωχοί δεν χορταίνουν την πείνα τους. Γι' αυτό, φιλάργυρε, λέγει ο Όσιος Πατήρ, μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου λέγοντας ότι συνάζεις χρήματα για τους φτωχούς. Εμπέζεσαι έτσι από τον πονηρό που σιγά σιγά σε συνηθίζει στη φιλαργυρία με την πρόφαση της ελεημοσύνης. Μη πλανάσαι. Η φιλαργυρία δεν μπορεί να ζητήσει και να συζήσει με την ελεημοσύνη. Εχθρός της φιλαργυρίας είναι η ακτιμοσύνη. Βεβαίως είναι. Πρέπει να είναι γνώρισμα των μοναχών η ακτιμοσύνη, η υπακοή και η αγνώτης και παρθενία. Όμως, ο νόμος του Θεού, το σημειώσαμε και αλλού, ισχύει για όλους, αδερφοί μου. Λοιπόν, ας μην πει ο χριστιανός που ζει στον κόσμο, εμείς δεν μπορούμε να ασκούμε την ακτιμοσύνη με τόσες οικογενειακές υποχρεώσεις. Ασφαλώς και στον κόσμο πρέπει ο πατέρας και η μητέρα να ασφαλίσουν τα παιδιά τους τα αναγκαία. Άλλο όμως αυτό και άλλο πράγμα είναι η φιλαργυρία ή η ακτιμοσύνη αντίστοιχα. Άλλο πράγμα είναι με σύνεση και οικονομία θεμητή να εξασφαλίζει κανείς τα παιδιά του τα προστοζήν και άλλο να δημιουργεί περιουσία. Ποιος σας είπε, ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, πως γεννήσατε παιδιά για να χάσετε την ψυχή σας, διότι δεν σώζεστε αν δημιουργείτε περιουσία για τα παιδιά σας σε βάρος της ελεημοσύνης και της αγάπης στον συνάνθρωπό σας. Οι περιουσίες που αφήνετε στα παιδιά σας πολλά δεινά συσσωρεύουν. Εσάς τους γονείς σας γεμίζουν με μέρημνα, αγωνία και υπερβολικό άγχος. Προκειμένου να κάνετε περιουσία σας καθιστούν ανελεήμονες και άσπλαχνους και στο τέλος φιλάργυρους και υποχείρια του πονηρού. Αλλά και τα παιδιά σας βλάπτονται. Γιατί?
γιατί ξοδεύουν άσκοπα και αμαρτωλά έτοιμα χρήματα και δεν εργάζονται να ζήσουν τίμια και θεάρεστα. Πώς νοείται λοιπόν η ακτιμοσύνη στον κόσμο? Να μην αγαπάει κανείς το χρήμα, να μην συνάζει κανείς το χρήμα, να χρησιμοποιεί το χρήμα για τις προσωπικές ανάγκες και τις ανάγκες των οικείων του, αλλά να ξεχωρίζει και για την ελεημοσύνη, για την αγάπη του συνανθρώπου και να προσφέρει όπου χρειάζεται για τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι, το χρήμα, αδελφοί μου, είναι υπηρέτης των ανθρώπων. Αλλιώς όταν δεν ξοδεύεται όπου πρέπει, αλλά και αποθηκεύεται, τότε γίνεται σκληρός, τύραννος, Κύριος και Θεός των ανθρώπων. Οι μοναχοί και οι κοσμικοί όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον Λόγο του Χριστού. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης, αλλά θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Η θησαυρή επί της γης είναι τα χρήματα, τα κτήματα, τα σπίτια, οι καταθέσεις, οι επενδύσεις, οι περιουσίες και γενικά τα αποθηκευμένα χρήματα. Αυτά όλα μας εξασφαλίζουν τη γη και αν πάλι το θέλει ο Θεός. Η θησαυρή εν ουρανό είναι ελεημοσύνες, φιλοξενίες, η αγάπη, η αρετή. Αυτή η θησαυρή μας εξασφαλίζουν, αδελφοί μου, με σιγουριά τον ουρανό. Ας προσέξουμε ιδιαιτέρως, μην πέσουμε θύματα της φιλαργυρίας και ας γίνουμε ελεήμονες, όπως ελεήμον είναι και ο Θεός, από τον οποίο ζητούμε το έλεος Του, προκειμένου και εμείς να σωθούμε. Αμήν.

0: Εκτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Για άλλη μια εκπομπή φιλοξενούμε τον αγαπητό κύριο Χαράλα Μποβέντη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας στη Φιλοσοφία της Θρησκείας. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και μας έχετε εισάγει στον κόσμο της θεολογίας βαθύτερα και λίγο πιο ομαλά, θα έλεγα, και πιο κοντά σε μια κοινή και σύγχρονη λογική.
2: Είναι χαρά μου και τιμή μου να συνομιλώ μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Ωραία. Σε αυτή την εκπομπή θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια αναφορά σας που είχατε κάνει για την οντολογία και το πόσο σημαντική είναι η οντολογία από τη μία στην θεολογία και πώς τελικά αυτή η προσπάθεια διαχείρισης με ό,τι σημαίνει αυτό της οντολογίας θεολογικά βοήθησε και την ίδια την επιστήμη να απαγκιστρωθεί από δικές της ατραπούς και δικά της προβλήματα, κολλήματα του παρελθόντος και πώς εμπνεύστηκε να προχωρήσει περισσότερο.
2: Να πω έτσι προκαταρκτικά κάτι, ότι στο χώρο της θεολογίας χρησιμοποιούμε τη λέξη οντολογία με μια επιφύλαξη και πολύ προσεκτικά, γιατί η οντολογία τι είναι? Είναι ο λόγος περί του όντος. Η έννοια αυτή δεν μπορεί να έχει αναφορά στο Θεό, διότι το «ον» είναι κατεξοχήν το κτιστό, ενώ ο Θεός πιστεύουμε ότι είναι άκτιστος. Είναι αυτή η διαλεκτική ακτής του κτιστού με την οποία λειτουργούμε. Αλλά χρησιμοποιεί το όρος αυτός, γιατί ελείψει άλλου.
1: Δεν υπάρχει κυριολογία το «όντος ον», ότι είναι ο Θεός ή κάνω εγώ
2: Υπάρχει και αυτή όμως καταχρηστικά.
1: Καταχρηστικά.
2: Δηλαδή γιατί μετά δημιουργείται μια οντοθεολογία που είναι κάτι πολύ προβληματικό και που έχει καταδικαστεί και δικαίως θεολογικά και φιλοσοφικά κατά τον 20ο αιώνα.
1: Οντολογία, αν δεν κάνω λάθος, και ίσως για την επιστήμη, χωρίς να είμαι ειδικός στο θέμα της φιλοσοφίας, είναι αυτό που πραγματικά υπάρχει, το «ον».
2: Ναι, πράγματι.
1: Θεωρητικά όμως η ύπαρξη, με κεφαλαίο, η θεολογία δέχεται ότι είναι ο Θεός. Πώς αυτά τα δύο, γιατί και εγώ να σας πω, προσπαθώντας να μπω βαθύτερα στο τι σημαίνει η οντολογία, στο τι είναι, τι σημαίνει η φράση «εκ του μειόντος, ιστο είναι», παρήχθησε, πώς μπορεί να διαχειριστεί κάποιος, γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες της λέξης όντως, σε κάποιες είναι μέσα ο Θεός, σε κάποιες ταυτίζεται με τον Θεό. Τώρα και εσείς μας λέτε, αλλά και αρκετές φορές έχει αναφερθεί ότι είναι άλλο το «ον», άλλο ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι «ον», δεν είναι ένα από τα όντα.
2: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κτιστός. Οπότε λίγο αν μπορείτε να μας βάλετε λίγο βαθύτερα και στην οντολογία και στην ερμηνεία αυτής της λέξης.
2: Ναι. Αυτό είναι και μια άλλη συζήτηση, ίσως εκτενέστερη, που θα μπορούσε να εστιαστεί ακριβώς σε αυτό. Αλλά ας πούμε έτσι συνοπτικά ότι ο Θεός δεν θεωρείται ένα «ον» ανάμεσα στα άλλα, ακόμα και το ισχυρότερο, το ανώτερο ή το ανώτατο «ον». Mm-hmm. Γιατί και αυτό τον αδικεί, διότι τον περιορίζει στην σφαίρα του όντος, δηλαδή του κτιστού.
1: Άρα «ον» για τη θεολογία θα λέγαμε ότι είναι πιο κοντά στη λέξη κτιστό, στο δημιουργημένο.
2: Δηλαδή. Ακριβώς. Ο Θεός είναι άκτιστος, mm-hmm. που σημαίνει ότι δεν οφείλει την ύπαρξή του σε κάποιον άλλον, σε οτιδήποτε άλλο εκτός του εαυτού του.
1: Παρ' όλα αυτά και στην επιστήμη, για να ορίσουμε κάτι, το θεωρούμε ως μια οντότητα. Κάποιος θα ρωτούσε, ας πούμε, ο Θεός δεν είναι μία οντότητα? Και εδώ προφανώς μπλέκουμε λίγο με τις έννοιες, αλλά θα ήθελα να δίνω μερικές φορές το αποφατισμό είτε αντίθεση των έννοιων, για να ίσως να σας βοηθήσω και να εμβαθύνετε, αλλά και να λύσετε και απορίες που πολλές φορές έχουν δημιουργηθεί.
2: Ναι, σωστά.
1: Από τη διαχείριση των λέξεων.
2: Νομίζω ότι η καλύτερη αναφορά στον Θεό είναι κάνοντας χρήση της έννοιας του προσώπου. Είναι πρόσωπο.
1: Δεν είναι οντότητα? Όχι.
2: Καλό είναι να αποφεύγεται αυτός ο όρος, γιατί υπονομεύει την ποιοτική και όχι απλά την ποσοτική διαφορά του Θεού με οτιδήποτε το κτιστό.
1: Πρόσωπα όμως δεν είμαστε και εμείς, άρα σαν να κατηγοριοποιούμε το Θεό σε κάτι κοντινότερο σε εμάς.
2: Όχι, διότι είναι κατιούσα η χρήση.
1: Έρχεται από πάνω προς τα κάτω.
2: Έρχεται από πάνω προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
2: Ο άνθρωπος έχει την τιμή, ύψιστη τιμή αυτή για τον άνθρωπο, να είναι πρόσωπο, να θεωρείται, να λογίζεται ως πρόσωπο, γιατί αποτελεί την ένσαρκη εικόνα του ζώντος Θεού. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποτίμηση για τα υπόλοιπα πλάσματα της κτήσης, για το υπόλοιπο ζωικό είδος, τα οποία δεν είναι απλό ντεκόρ, πρέπει να πούμε.
1: Όταν λέμε εικόνα, εννοούμε με τη λογική της σύγχρονης της φωτογραφίας, δηλαδή
2: ότι
1: ομοίωμα όχι. Ή είναι λίγο μεταφορικό το εικόνα, δηλαδή πολλοί μπαίνουν στη διαδικασία να φανταστούν έναν Θεό όπως είναι ο άνθρωπος, με μύτη, μάτια, με στόμα, με σκέψη.
2: Όχι, όχι, ο Θεός δεν...
1: Αλλά είναι καταχρηστική αυτή η ορίση.
2: Είναι καταχρηστική, γιατί δεν πρέπει να φανταζόμαστε ανθρωπομορφικά το Θεό, τουλάχιστον ό,τι αφορά τη φυσιολογία μας. Αλλά μοιραζόμαστε ως δώρο από το Θεό τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Την κρίση, τη δυνατότητα για αγάπη, το ότι, όπως πες σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι ο άνθρωπος φέρει μέσα του το άπειρο, έχει αντιληπτικές ικανότητες πολύ υψηλές. Ο άνθρωπος είναι εκείνο το πλάσμα, ας μην φοβηθούμε την ορολογία, είναι το πρωτεύον θηλαστικό που προέκυψε εξελικτικά μέσα από μια εξελικτική βιολογική διαδικασία. Είναι εκείνο το πλάσμα το οποίο κρίθηκε ικανό από το Θεό για να τον δεξιωθεί ένσαρκο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός επιμελήθηκε πάρα πολύ τον άνθρωπο και νοητικά με τις δυνατότητες που μας παρέχει ο εγκέφαλός μας, αλλά και εν γέννη σωματικά, γιατί ο άνθρωπος, πιστεύουμε οι χριστιανοί, ότι δημιουργήθηκε για να μπορέσει να δεξιωθεί βιολογικά και σαρκικά τον Θεό, να μπορέσει ένα ανθρώπινο πλάσμα, ένα πρωτεύον θηλαστικό, η Μαρία, η Θεοτόκος, να συλλάβει και να γεννήσει τον αχώρητο Θεό ως άνθρωπο. Mm-hmm. Που σημαίνει αυτό ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο στην ανθρώπινη φυσιολογία. Η δημιουργία του κόσμου είναι, σύμφωνα με την υποτυπώδη ορθόδοξη ανθρωπολογία που έχουμε, είναι η γέννηση του Χριστού, του Θεανθρώπου, mm-hmm. όπου εκεί συνυπάρχουν το άκτιστο με το κτιστό σε ένα πρόσωπο. Στον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι και το αριστούργημα, αν θέλετε, της Θείας Οικονομίας. Ο Θεάνθρωπος. Το Α και το Ω που μιλούσε στους Εβραίους εξ αποστάσεως ως άσαρκος, να έρθει να γεννηθεί μέσα από τα σπλάχνα του ανθρώπινου είδους και να μας συναναστρέφεται και να μας μιλάει στον πόη μας. Πάλι ως το κατεξοχήν πρόσωπο με άλλα πρόσωπα.
1: Πώς θα ορίζαμε την λέξη πρόσωπο, τι είναι το πρόσωπο?
2: Το πρόσωπο είναι λίγο δύσκολο να οριστεί, αλλά παραδοσιακά έχουμε έναν τρόπο να το ορίζουμε.
1: Γίνεται από το πρόσωπο, μπροστά από την όψη.
2: Ακριβώς.
1: Στέκεται αυτό, μπροστά.
2: Ναι, αυτή η ετυμολογία βοηθάει πάρα πολύ. Είναι η στάνταρ, η καθιερωμένη ετυμολογία της λέξης πρόσωπο. Πρόσωπο είναι ένα «ον» ενσυνείδητο, το οποίο έχει δύο χαρακτηριστικά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Είναι μια ετερότητα που δεν ιδιωτεύει, αλλά είναι σε σχέση με άλλα πρόσωπα.
1: Και ο Θεός είναι πρόσωπο γιατί έχει σχέση με άλλα πρόσωπα, που σημαίνει ότι είμαστε εμείς και πριν από εμάς, με τι είχε σχέση?
2: Ο ίδιος ο Θεός είναι μια κοινωνία προσώπων. Είναι τρία πρόσωπα, τα οποία είναι σε μια άρρηκτη κοινωνία μεταξύ τους. Δεν συγχαίονται το ένα με το άλλο. Υπάρχει μια, ας τα λέγαμε, οντολογική ακεραιότητα του κάθε προσώπου. Αλλά ωστόσο υπάρχει και το μουσιο. Είναι τρία πρόσωπα που μοιράζονται κοινό θέλημα, κοινή ουσία, γι' αυτό και κοινό θέλημα. Δηλαδή το θέλημα είναι φυσικό. Αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και ετερότητα. Δεν συγχαίεται το ένα πρόσωπο, το ένα θείο πρόσωπο, με κανένα από τα άλλα δύο.
1: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και δεν μπορώ να μην το αναφέρω, όπως τα τελευταία 100 χρόνια στην κβαντομηχανική είμαστε μπροστά από ένα πείραμα το οποίο μας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Δεν έχει ακόμα πλήρως ερμηνευτεί, δεν έχει ερμηνευτεί με την έννοια ότι μία ερμηνεία έχει γίνει πλήρως και καθολικά αποδεκτή. Είναι το πείραμα των δύο σχισμών. Πιο μάλλον δημοφιλής και στην ιστορία σαν ερμηνεία ήταν η ερμηνεία της Κοπενχάγης. και η οποία έλεγε ότι τελικά υπάρχει αποκρυστάλλωση του κύματος σε σωματίδιο επειδή κάποιος το βλέπει. Και εμένα σίγουρα μου ήρθε στο μυαλό η έννοια του προσώπου, ότι στέκεται μπροστά σε κάποιον που το παρατηρεί, σε ένα παρατηρητή, και αυτή η όψη, το γεγονός δηλαδή της παρατήρησης, είναι που δημιουργεί αυτή την αποκρυστάλλωση. Και είναι πολύ ελκυστικό, τουλάχιστον σαν συσχέτιση, καθώς είναι στον πυρήνα της φυσικής αυτό. Θεωρητικά όλη η αποκρυστάλλωση του σύμπαντος είναι μέσα από αυτή τη διεργασία. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ερμηνείες των πολλαπλών κόσμων και διάφορες άλλες που κυκλοφορούν. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολύ γνωστοί κοσμολόγοι, σύγχρονοι φυσικοί, θεωρούν ότι υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα το σύμπαν να υπάρχει επειδή κάποιος το παρατηρεί, επειδή κάποιος το παρατήρησε, επειδή κάποιος το παρατηρεί συνεχώς.
2: Και παρεμβαίνει.
1: Και παρεμβαίνει, παρεμβάλλεται, δηλαδή αντιδρά με αυτό. Γιατί τελικά δεν είναι απλά η παρατήρηση, είναι η αντίδραση που έχει παρατήρηση. Λοιπόν. Γιατί στη φυσική παρατήρηση σημαίνει βάζουμε ένα πεδίο, είτε είναι το μαγνητικό πεδίο, είτε είναι το ίδιο το φως που ρίχνουμε σε ένα σωματίδιο για να το καταγράψουμε και να παρατηρήσουμε τι κάνει, και η ακτινοβολία που μας φέρνει πίσω είναι αυτό που δεχόμαστε για να καταγράψουμε αυτή την παρατήρηση. Οπότε πολλοί κοσμολόγοι θεωρούν ότι πιθανόν η ίδια η έννοια της παρατήρησης και πιθανόν και κοντά η έννοια του προσώπου και της θεολογίας να είναι στην ρίζα όλη τη ύπαρξη του κόσμου μας, και όταν λέω του κόσμου μας δεν εννοώ εμάς σαν ανθρώπων, εννοώ σαν ολόκληρο το σύμπαν. Προφανώς οι ερωτήσεις είναι συνεχείς και καταιγιστικές και ένας φυσικός δεν μπορεί πολύ εύκολα να το δεχτεί αυτό. Ακόμα και οι κοσμολόγοι που είναι παγκοσμίως γνωστοί ξέρουν ότι υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορούν να τις απαντήσουν, για το ποιος είναι ο παρατηρητής, πότε ξεκίνησε, πότε, αν αυτή η κατάρρευση είναι συνεχής, αν υπάρχει, είναι ντόμινο, αν γίνεται τώρα, αν έγινε μια φορά, είναι πάρα πολλά τα αν. Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η διαμάχη που είχε ο Αϊνστάιν με τον Μπορ σε ένα συνέδριο, όταν μιλούσε για την κβαντομηχανική, όπου ο Αϊνστάιν, ενώ ήταν από αυτούς που την ξεκίνησαν την κβαντομηχανική ουσιαστικά με το φωτοελεκτρικό φαινόμενο, τελικά στην πορεία της ζωής του πήγε εντελώς ενάντια στην κβαντομηχανική, και στη διαμάχη τους αυτοί συζητούσαν γι' αυτό ακριβώς το φαινόμενο, και ο Αϊνστάιν είχε πει: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η κβαντομηχανική λέει ότι όταν εγώ δεν κοιτάω, δηλαδή δεν παρατηρώ, άρα δεν έχω προς όψη τη σελήνη, τότε η σελήνη δεν υπάρχει». Και η απάντηση του Μπορ ήταν ότι δεν την κοιτάς μόνο εσύ. Που βέβαια μεταξύ σοβαρού και αστείου αυτό που ήθελε να του πει είναι ότι προφανώς το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, δεν αφορά μόνο μία παρατήρηση και μία συνείδηση που πιθανόν να παρατηρεί και να προκαλεί την κατάρρευση των κυμάτων συναρτήσεων, αλλά να δώσει και μία αίσθηση ότι δεν είμαστε μόνοι μας και ότι οι παρατηρήσεις και οι αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στο σύμπαν πιθανόν να είναι ίσως και απροσμέτρητες και δεν μπορούμε πολύ εύκολα να κλειδώσουμε το θέμα τόσο απλά και να το δεχτούν και όλοι οι επιστήμονες και οι φυσικοί. Και με αυτή την αφορμή, αρκετές φορές έχει φανεί στη φυσική και στον αποφατικό δρόμο που έχει πάρει τον τελευταίο αιώνα, ότι σαν να ακολουθεί τα μονοπάτια θεολογίας, σαν να ακολουθεί μονοπάτια φιλοσοφίας, μάλιστα αποφατικής θεολογίας, αντιθετικής φιλοσοφίας, με έντονες αντιθέσεις και παράδοξα, που και οι ίδιοι φυσικοί που τα διδάσκουν και τα υποτίθεται τα κατανοούν βαθύτερα, έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία και να τα δεχθούν και να τα, πολλές φορές, και να τα συζητήσουν. Είναι γνωστή και η έκφραση σε πολλούς που διδάσκουν κβαντομηχανική, όταν τους ρωτάνε οι φοιτητές τους γιατί είναι έτσι αυτό, γιατί μπαίνουν οι μηχανικοί, ας πούμε, στις εξισώσεις, τι σημαίνει κυματοσυνάρτηση πριν γίνει κατάρρευση και πού είναι πριν, σε ποιο χώρο και σε ποιο χρόνο, αν υπάρχει. Η απάντηση είναι σκάσε και υπολόγιζε. Δηλαδή, σταμάτα να ρωτάς φιλοσοφικά πιθανόν πράγματα και δύσκολα και κάνει τους υπολογισμούς, γιατί αυτό ξέρουμε ότι δουλεύει, έχει πειραματικά διαπιστωθεί και αυτή είναι η δουλειά μας να κάνουμε. Οπότε με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να μας πείτε λίγο, επαρεχόμενος και στην αρχική ερώτηση, για την οντολογία της φύσης και το πώς η θεολογία έβαλε το δικό της τη δική της βοήθεια, το δικό της χέρι για να ξεκολλήσει η επιστήμη και να εμβαθύνει, να προχωρήσει.
2: Εδώ πραγματικά υπάρχει μια συνεισφορά θεολογική. Θα την αναφέρω να πω πολύ εντάχει πρώτον ότι έχω την αίσθηση, αν μου επιτραπεί να έχω καν λόγο για τη φυσική, κανονικά όχι, αλλά καταχρηστικά.
1: Χάρη τη συζήτηση, όπως και εγώ έχω λόγο για τη θεολογία που δεν έχω.
2: Να πω το εξής. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να υπάρξει η φυσική ως επιστήμη χωρίς ανθρώπινο στοχασμό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο, είναι πρωτίστως οι εξισώσεις, είναι πρωτίστως οι τύποι και οι υπολογισμοί. Αυτό είναι που μένει το απόσταγμα. Αλλά όλο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει απογυμνωμένο από ανθρώπινο στοχασμό, ο οποίος θέτει όλο αυτό, όλη αυτή την ποσοτικοποίηση, την απολύτως αναγκαία και απαραίτητη, τη θέτει σε μια προοπτική. Και χωρίς αυτή την προοπτική η φυσική δεν είναι επιστήμη. Και μάλιστα όσο εξελίσσεται η φυσική, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, πλέον αποκτά και ένα πιο αφηρημένο και πιο θεωρητικό χαρακτήρα. Οπότε ο στοχασμός είναι απολύτως απαραίτητος. Ο Αϊνστάιν, στο παράδειγμα που αναφέρεται, θα είχε σαφώς πρόβλημα με τον ιδεαλισμό του George Berkeley, που έλεγε ότι όταν δεν παρατηρούμε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό ήταν εξωφρενικό εκ μέρους του επίσκοπου Berkeley, η αλήθεια είναι. Ήταν επίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας και εμπειριστής φιλόσοφος.
1: Και το είχε πει με αφορμή την εκβατομηχανική.
2: Όχι, δεν την είχε προλάβει. Ήταν πολύ προγενέστερος. Ήταν στο πλαίσιο της εμπειριστικής φιλοσοφίας το είχε πει. Για να απαντήσω στο ερώτημά σας για την οντολογία του κόσμου, ο μονοθεϊσμός εν γέννη έχει συνεισφέρει κάτι πολύτιμο στην επιστήμη, το οποίο πρέπει να το πούμε και να το αναδεικνύουμε ευκαιρίας δοθήσεις. Είναι ότι απομυθοποίησε το σύμπαν. Η απομυθοποίηση του σύμπαντος δεν είναι κάτι αυτονόητο και επίσης είναι κάτι το οποίο πηγαίνει κόντρα σε πολύ ισχυρούς προϊδεασμούς του ανθρώπινου φαντασιακού. Για τους αρχαίους Έλληνες, τα λαμπρότερα, τα καλύτερα μυαλά που έδωσε ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα προ-Χριστού, δεν αποδέχονταν, είχαν ιεροποιήσει το σύμπαν.
1: Όλοι όμως.
2: Σχεδόν όλοι. Η μόνη εξαίρεση ήταν ο λεγόμενος πεφωτισμένος κύκλος γύρω από τον Περικλή, που ήταν ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος, οι ατομικοί φιλόσοφοι, και κάποιοι άλλοι όπως ο Ευρυπίδης, ας πούμε, ο τραγωδός που είχε συμμεριστεί αυτές τις απόψεις τους, και ο Θουκυδίδης. Οι ατομικοί φιλόσοφοι ήταν οι μόνοι ουσιαστικά άθεοι στοχαστές στην αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό και άντλησε από εκεί πολλά επιχειρήματα ο Επίκουρος κατόπιν στην ελληνιστική εποχή. Οι ατομικοί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει καμία θεία πρόνοια και ότι υπάρχουν μόνο υφίστανται τα λεγόμενα άτομα, δηλαδή άτμητα περαιτέρω τεμάχια ύλης, τα οποία κάνουν τυχαίους συνδυασμούς πραγμάτων, ανθρώπους, δέντρα, φυτά, πέτρες, ξέρω εγώ, βράχια και όλα αυτά, και μετά με τη φθορά, με την πάροδο του χρόνου, υπέρχεται η φθορά, διαλύονται αυτοί οι συνδυασμοί και φτιάχνουν άλλους τυχαίους αργότερα. Αυτό όμως ήταν μειοψηφικό στον αρχαιοελληνικό κόσμο. Γιατί οι περισσότεροι, ακόμα και οι Ίωνες φιλόσοφοι, οι προσοκρατικοί, οι οποίοι μπορούν να λογιστούν ως οι πρώτοι επιστήμονες στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αποτείναξαν το μύθο, απομακρύνθηκαν από τις μυθολογικές ερμηνείες για την σύσταση του κόσμου και θέλησαν να δώσουν μια δική τους επιστημονική και θα λέγαμε φυσιοκρατική εξήγηση, τουλάχιστον για το ποιο είναι το στοιχείο εκείνο από το οποίο αποτελεί το κόσμος. Για το Θαλή ήταν το νερό, για τον Ηράκλειο το η φωτιά, για τον καθένα ήταν οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και στην πιο, θα λέγαμε, επιστημονική τους προσέγγιση, οι άνθρωποι αυτοί είχαν την αίσθηση ότι το σύμπαν ήταν ιεροποιημένο, ότι ήταν ένθεο κάπως. Ο Θαλής, ας πούμε, έλεγε ότι τα πάντα είναι πλήρη θεών. Και επίσης, πολλοί άλλοι, ο Αριστοτέλης επίσης έλεγε ότι υπήρχε λεγόμενη πεμπτουσία στον υπερσελήνιο κόσμο. Η πεμπτουσία ήταν η θεϊκή ουσία. Αυτό. Όλοι λίγο πολύ θεωρούσαν ότι το σύμπαν, καταρχάς, ότι υπάρχει αιώνια και ότι αν υπάρχει Θεός, ο Θεός αυτός συνυπάρχει με το σύμπαν αιωνίως. Δεν το δημιούργησε, το διακόσμησε. Μάλιστα. Το έβαλε σε μία τάξη και το έκανε από απλό σύμπαν, θα λέγαμε κόσμο. που θα πει κόσμιο μας το λίδι, του δώσε μια εφταξία κοσμική. Αυτό ήταν που συνέπαιρνε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ότι υπάρχει ένας νους με νη κεφαλαίο, ο οποίος ευθύνεται για την κοσμική τάξη. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ακούγεται έτσι πάρα πολύ ωραίο, πολύ εμπνευσμένο, ξέρω εγώ, αλλά είναι προβληματικό όταν θέλεις να κάνεις επιστήμη. Γιατί δεν μπορείς να προσεγγίσεις διερευνητικά και κριτικά ένα σύμπαν το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Θεό.
1: Άρα είναι κάτι σαν βλασφημία, σαν υβρής, υπερβολή.
2: Όχι, από την πλευρά της επιστήμης όχι, γιατί η επιστήμη, θα έλεγε ένας επιστήμονας, ότι δεν υπάρχουν υβρής και βλασφημίες στην
1: Απλά
2: επιστήμη.
1: Τότε η επιστήμη με τη θρησκεία ήταν πάρα πολύ κοντά και πιθανόν κάτι που η επιστήμη πήγαινε να αγγίξει και η θρησκεία το θεωρούσε ιερό, δεν υπήρχε ισχυρή αντίδραση.
2: Μα ξέρετε ίσως το επεισόδιο με τον Αρίσταρχο από τη Σάμο. Ήταν ο πρώτος
1: που είχε πει για το γεωκεντρικό.
2: Ναι, που πριν τον Κοπέρνικο, και υπάρχουν ενδείξεις σαφείς ότι ο Κοπέρνικος είχε
1: διαβάσει τον Αρίσταρχο.
2: Ναι, ο Αρίσταρχος, προσέξτε, είχε κάνει το εξής. Δεν είναι γνωστός μόνο γι' αυτό. Ο Αρίσταρχος είχε ανακοινώσει, είχε γράψει, είχε πει δημόσια ότι ο ήλιος δεν είναι μια θεότητα. Είναι ένα πειρακτωμένο σώμα, υλικό. Και τότε ένας...
1: Είχε κατηγορηθεί πολύ έντονα γι' αυτό.
2: Πολύ έντονα.
1: Είχε κινδυνεύσει και η ζωή του.
2: Ακριβώς, γιατί ένας στοικός φιλόσοφος, μη χριστιανός, ο Κλεάνθης, απέτησε τη θανατική του καταδίκη. Επειδή βλασφήμησε, επειδή θεώρησε
1: τον...
2: ότι υποβίβασε τον ήλιο από θεότητα σε ένα απλό άψυχο υλικό σώμα. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν κάτι είναι ιεροποιημένο, δεν μπορείς να το αγγίξεις. Mm. Και όχι μόνο από το λόγο για το ένεκα του φόβου της βλασφημίας, δεν μπορείς να το αγγίξεις γιατί σου προκαλεί τέτοιο δέος που δεν το κάνεις ακόμα και αν δεν δέχεσαι απειλές για τη ζωή σου. Δηλαδή, ή θα το βλέπεις πάντοτε...
1: Είτε λόγω ευαισθησίας και σεβασμού, είτε λόγω φόβου.
2: Ακόμα και λόγω μιας φυσικής συστολής που προκαλείται από το γεγονός ότι τώρα πώς εγώ να διερευνήσω κάτι το οποίο είναι ημιθεϊκό. Mm. Έρχεται όμως ο Ιουδαιοχριστιανισμός, αποδομεί τελείως το σύμπαν και λέει ότι το σύμπαν είναι εξ ολοκλήρου υλικό. Εξ ολοκλήρου υλικό. Άρα είναι διερευνήσιμο και μετρήσιμο. Δεν υπάρχει κάποιο ταμπού που να απαγορεύει ή να αποθαρρύνει έστω και μερικώς τη μελέτη του σύμπαντος, διότι για τον Ιουδαιοχριστιανισμό υφίσταται αυτή η διάκριση μόνο ανάμεσα στον άκτιστο Θεό, που είναι βέβαια απρόσιτος ουσιακά, και στο κτιστό σύμπαν, το οποίο είναι υλικό. Και τι θα πει υλικό? Θα πει ότι είναι ετερούσιο του Θεού. Mm. Αυτό ήταν το πρόβλημα με την αρχαιοελληνική, θα λέγαμε, κοσμολογία, ότι ακόμα και στις πιο επιστημονικές τις εξάρσεις, που βέβαια είναι πολύτιμες, ακόμα και τότε όμως το σύμπαν δεν θεωρείται ετερούσιο του Θεού. Mm. Όταν είναι όμως ετερούσιο του Θεού, σημαίνει ότι ακόμα και αν έρονται όλοι οι άλλοι οι περιορισμοί περί βλασφημίας κλπ., είναι κατανοήσιμο, είναι καταληπτό από τον άνθρωπο, γιατί και ο άνθρωπος...
1: Αλλιώς ο Θεός είναι ακατάληπτος.
2: Ακριβώς, ναι. Άρα, αν ο Θεός είναι ακατάληπτος...
1: Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε κάτι το οποίο...
2: Ακριβώς. Το σύμπαν όμως, επειδή είναι κτιστό και υλικό, είναι καταληπτό.
1: Εδώ έχει πολύ μεγάλη αναλογία και δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάστηκε και ο Νεύτωνας, που μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις που θεωρείται ότι έφερε είναι ότι ένωσε τη γη και τον ουρανό. Ουσιαστικά πήρε τη μηχανική που είχαμε στην γη και είπε ότι με την ίδια λογική που πέφτει ένα μήλο, με την ίδια λογική πέφτει και η σελήνη. Και επειδή γυρίζει γύρω από τη γη, είναι ο λόγος που δεν πέφτει.
2: Ακριβώς.
1: Και η γη γυρίζει γύρω αντίστοιχα και από τον ήλιο και είναι και ο λόγος που δεν πέφτει στον ήλιο. Και θεωρήθηκε πολύ μεγάλο επίτευγμα το να ενωθεί η ουράνια μηχανική με την γη μηχανική.
2: Βέβαια, αυτό στις προεκτάσεις του είναι μια βαθύτατα μονοθεϊστική ιδέα. Mm-hmm. Η ενοποίηση του ουρανού και της γης. Με την έννοια ότι το σύμπαν...
1: Με κοινούς νόμους.
2: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ο μονοθεϊσμός δίδαξε στους ανθρώπους για πρώτη φορά ίσως ότι όλα τα φαινόμενα στο σύμπαν είναι φυσικά φαινόμενα. Δεν πέφτουν αστραπές στη γη επειδή τις ρίχνει ο Δίας. Δεν χρειάζεται να προσευχόμαστε σε πράγματα κτιστά για να τα εξευμενήσουμε. Mm-hmm. Η φύση δεν εξευμενίζεται με λατρείες, επικλήσεις και προσευχές.
1: Βέβαια, ένας λίγο αυστηρός κριτής θα σας έλεγε τώρα ότι μα και ο χριστιανισμός δεν λέει κάτι ανάλογο. Όπως για παράδειγμα ότι τελικά ο Θεός φαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη να επισύρει, δεν ξέρω αν μπορούν να θεωρηθούν πείνες, συνέπειες ή τέλος πάντων διάφορα προβλήματα με λοιμούς, με πολέμους, με φυσικά φαινόμενα είτε στους Εβραίους, είτε στους εχθρούς τους. Είτε στον Φαραώ, είτε στους λαούς που πολέμησαν τους Εβραίους, είτε στους ίδιους τους Εβραίους. Οπότε, ναι, μεν ο Δίας δεν ρίχνει κεραυνούς που είναι η ειδικότητά του οι κεραυνοί. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός, ο χριστιανικός, επηρεάζει και επιδρά στον κόσμο και στη φύση και στα φαινόμενα και το κάνει προς διαπαιδαγώγηση, σαν συνέπεια της απόστασης, της αποστασίας και της αμαρτίας, με διάφορους λόγους, τελικά επισύρει φυσικά φαινόμενα πάνω στους ανθρώπους.
2: Πράγματι, με τη μόνη διαφορά όμως ότι οι χριστιανοί προσεύχονται στον κτίσαντα και όχι στην κτίση.
1: Μάλιστα.
2: Και σχετίζονται ως πρόσωπα με πρόσωπο, με τον κτίσαντα και όχι με την κτίση, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται, προσευχόμαστε στο Θεό, επιδιώκουμε να είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, δεν φοβόμαστε όμως κάποιο κομμάτι της κτίσης, ότι μπορεί να είναι μαγικό ή να έχει μια μεταφυσική ιδιότητα. Και αυτό μας απελευθερώνει από πολλά πράγματα, από προλήψεις. Δεν φοβόμαστε οι χριστιανοί να δούμε μια μαύρη γάτα στον δρόμο. Ένα χοντροκομμένο παράδειγμα τώρα. Mm-hmm. Δεν φοβόμαστε αν σπάσει ένας καθρέφτης στο σπίτι μας. Mm-hmm. Δεν φοβόμαστε, δεν προσευχόμαστε σε απρόσωπες φυσικές δυνάμεις για να τις εξευμενήσουμε. Είμαστε απελευθερωμένοι. Αυτό είναι μια μορφή χειραφέτησης. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν έβλεπε το απογοητευτικό φαινόμενο να πιστεύουν στην αστρολογία χριστιανοί, τους έλεγε: «Μα καλά, απορώ, ο Χριστός σας απελευθέρωσε από αυτές τις δυσιδαιμονίες. Γιατί εσείς επιστρέφετε έτσι με τόσο πάθος σε αυτές?» Είναι βέβαια μια ανθρώπινη ανάγκη που, να καταπολεμηθεί η ανασφάλεια που αισθανόμαστε μέσω καταφυγής στην αστρολογία κτλ. Αλλά το ότι η αστρολογία είναι μια απάτη και ένας τσαρλατανισμός, το λέει η επιστήμη και πολύ καλά κάνει, αλλά πριν την επιστήμη αυτό ήτανε, το έχει πει και ο Ιουδαιοχριστιανισμός.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τέτοιες εικόνες, κυρίως στην παλιότερη εποχή που δεν έχουμε εμείς εμπειρία για το τι σήμαινε για τους τότε ανθρώπους ο κόσμος, και η αλήθεια είναι και πολλές φορές προσπαθώ να εξηγήσω και σε μαθητές το τι σήμαινε να ενώσει γη και ουρανό τότε ο Νεύτωνας και το πόσο κοσμοϊστορικό γεγονός ήταν, και αντίστοιχα και ο ίδιος ο Νεύτωνας είχε απειληθεί και από χριστιανούς, αλλά και όχι μόνο, ότι τολμούσε κάτι που δεν είναι, ήταν βλάσφημο να ενώσει τη γη και τον ουρανό και να τολμήσει να πει πώς θα κινούνται οι πλανήτες ή να τους περιγράψει ή να τους βάλει μέσα σε νόμους πώς κινείται η σελήνη, ο ήλιος, η γη, όλη η ουράνια σφαίρα και να το κάνει τόσο απτό και από τη μία εύπεπτο και εύκολο και από την άλλη ίσως υποτιμητικά απλό. Για έναν άνθρωπο που είχε τόσο ψηλά την ουράνια μηχανική και την ουράνια σφαίρα.
2: Ναι. Να, εδώ να πούμε έτσι πολύ εντάχει ότι κανείς δεν μπορεί να είναι χριστιανός εάν δεν συνυπογράφει την απομυθοποίηση του σύμπαντος. Mm. Αν δεν αποδεχτεί ότι το σύμπαν είναι υλικό, κτιστό και αποιεροποιημένο. Mm. Μπορεί να το δει κανείς ότι έχει μια ιερότητα ως δημιούργημα του Θεού, ότι οφείλει ο άνθρωπος, έχει φέρει την ευθύνη να προστατεύει την κτήση, να την φυλάσει και να μην την καταστρέφει. Αλλά άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να πεις ότι το σύμπαν είναι εγγενώς ιερό. Mm. Δεν είναι καθόλου εγγενώς ιερό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θεωρητικά είναι ο επιστήμονα τον απελευθερώνει, που όπως είπατε σωστά, ένας σύγχρονος επιστήμονας δεν μπορεί να φανταστεί κάτι ιερό για να μην το ακουμπήσει. Παρ' όλα αυτά τότε υπήρχαν ιερά, και όχι μόνο για τους ίδιους και για ολόκληρη την κοινωνία, και χρειαζόταν πολύ προσοχή. Για τον Ιωάννη τον Φιλόπονο έχετε αναφερθεί αρκετές φορές ότι έχει κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο άνοιγμα και μια ιδιαίτερη βοήθεια στη φιλοσοφία της της επιστήμης. Αν θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια.
2: Ναι, ήταν ένας φυσικός της εποχής του. Μετά Χριστόν. Νομίζω πρέπει να έζησε και να έδρασε τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, αν θυμάμαι καλά. Ο Ιωάννης Φιλόπονος άσκησε, ή γραμματικός, όπως είναι το ένα προσωνύμιο του, άσκησε έντονη επιρρητική στην φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία.
1: Κάτι που τότε ήταν, δεν το πειράζε κανένας.
2: Ακριβώς. Μα ακόμα και μέχρι και τον Μεσαίωνα στη Δύση δεν τον άγγιζε κανείς, γιατί μετά από έναν έτσι ανταγωνισμό που είχε με τα θανάτια με τον Πλάτωνα, επικράτησε ο Αριστοτέλης ως η απόλυτη αυθεντία. Mm. Και όταν έπεσε ο Αριστοτελισμός, επειδή τότε οι σχολαστικοί θεολόγοι στη Δύση είχαν υιοθετήσει αρχές του Αριστοτελισμού έτσι, πολύ άκρητα και απρόσεκτα, λίγο άτσαλα, εφάνηκε σαν να κατέρευσε και το χριστιανικό κοσμοείδωλο. Mm.
1: Το οποίο όμως είχε δομήσει και τη θεολογία του πάνω.
2: Ακριβώς, ναι. Ναι. Το οποίο ήταν λάθος, βέβαια. Οι προθέσεις ήταν καλές, να έχουμε διάλογο με την διανόηση, την έξωθεν, την θύραθεν, της οποίας ο Αριστοτέλης ήταν ο κορυφαίος εκπρόσωπος. Mm. Αλλά αυτά τα πράγματα θέλουν προσοχή. Γι' αυτό και ο πατήρ Φλωρόφσκι έλεγε ότι οι Έλληνες πατέρες θεολόγησαν αλλιευτικός και ουκ αριστοτελικός.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ιωάννης Φιλόπονος, λοιπόν, έβλεπε προβλήματα στη φυσική του Αριστοτέλη και στην κοσμολογία του. Και με βάση τις βιβλικές αρχές από

0: να επιβεβαιώσει μαθηματικά και πειραματικά και ο Γαλιλαίος πριν αυτά που είχε προσάψει ο Ιωάννης Φιλόπονος στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης επίσης είχε επικριθεί πολύ και από τον Francis Bacon που είχε γράψει δύο μελέτες, δύο πραγματείες, δείχνοντας πόσο αφελής ήταν ο αριστοτελικός εμπειρισμός. Από άλλο μετερίζει ο Bacon. Ο Ιωάννης Φιλόπονος όμως ως βιβλικά σκεπτόμενος.
1: Ήταν πιστός,
0: ναι. Υπήρχε ένα πρόβλημα με την τριαδολογία του. Στη θεολογία λίγο ξέφυγε, το οποίο ορθά επισημάνθηκε και η θεολογία του καταδικάστηκε, όχι αυθαίρετα, μετά λόγω γνώσεως. Αλλά η κριτική που έκανε στον Αριστοτέλη τελικά ήταν μνημειώδης.
1: Πολλοί έχουν πει ότι στην εποχή του Βυζαντίου η επιστήμη κάπως έπεσε σε ένα λίθαργο με την λογική ότι στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε ένα πολύ έντονο φούντομα, μια κίνηση πολύ ισχυρή, γρήγορη, με πολλές προοπτικές. Κάποια στιγμή λίγο με την κατάκτηση από τους Ρωμαίους, λίγο με τις διαμάχες για τις θρησκείες. Υπήρχε μια εικόνα ότι η επιστήμη και η φιλοσοφία, γιατί τότε ήταν φυσική φιλοσοφία η επιστήμη, έπεσε σε ένα λίθαργο, δεν παρήγαγε τόσα πολλά και ήταν αρκετά μεγάλη αυτή η περίοδος. Παρ' όλα αυτά, όλο και περισσότερα έγγραφα βγαίνουν από το Βυζάντιο και όλο και περισσότερες περιπτώσεις τελικά επιστημόνων, προφανώς αναλογμένων των συνθήκων της εποχής, φαίνεται να έρχονται στο προσκήνιο και στην επιφάνεια και να τελικά να μην είναι τόσο σωστό ότι η επιστήμη κοιμήθηκε επί του Βυζαντίου. Ποια είναι η δική σας εικόνα?
0: Όντως δεν είναι σωστό. Με το Βυζάντιο υπήρξε ένα θέμα, ομολογουμένως, για να είμαστε ειλικρινείς και έντιμοι. Το Βυζάντιο ήταν ένας μονοθεματικός πολιτισμός. Και κάθε μονοθεματικός πολιτισμός που βασίζεται σε μια ενδογαμική αντίληψη της πραγματικότητας δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγικός. Αυτό αφορά σε πράγματα όπως είναι, ξέρω εγώ, η λογοτεχνία ή η παραγωγή πολιτισμικών προϊόντων, τα οποία θέλουν μια πληθώρα ερεθισμάτων για να συλληφθούν και να έρθουν να υλοποιηθούν. Εκεί έπασχε όντως το Βυζάντιο, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο βαθμό έπασχε και στη Δύση, νομίζω, από αυτή την έννοια.
1: Όντως, στο Μεσαίωνα υπήρχε μια πολύ εντονική υποδραστηριότητα.
0: Ναι. Όμως, ταυτόχρονα είναι ενδιαφέρον ότι ούτε στην Ανατολή ούτε στη Δύση ατρόφησε η φιλοσοφία και η επιστήμη. Μπορεί να έχει ένα θεολογικό προσανατολισμό που ήταν και αναπόφευκτο, αν σκεφτεί κανείς ότι τότε ήταν η κυρίαρχη πίστη αυτή. Όμως,
1: και αυτή που έλεγχε και την τότε επιστήμη και τα περισσότερα ιδρύματα τα εκπαιδευτικά.
0: Ακριβώς. Έχουμε ένα πανεπιστήμιο ζηλευτό με τα σημερινά δεδομένα στην Κωνσταντινούπολη. Το αποκαλούσανε πανσπουδαστήριο. Δηλαδή ήθελε να καλύψει όλο το γνωστό επιστητό εκείνη την εποχή και όχι μόνο, ας πούμε, τη θεολογία. Ίσως πολύ λιγότερο τη θεολογία σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες επιστήμες. Ταυτόχρονα, όπως ξέρουμε, τα πανεπιστήμια στη Δύση προέκυψαν μέσα από εκκλησιαστικούς φορείς, μέσα από μοναστήρια, ξεκίνησαν ως θεολογικές σχολές και μετά καλλιεργήθηκε πάρα πολύ η επιστήμη της λογικής και φιλοσοφία στη Δύση. Στην ελληνόφωνη Ανατολή, από την άλλη πλευρά, έχουμε πολλά παραδείγματα λογίων, οι οποίοι ήταν ονομαστοί μαθηματικοί, έκαναν αστρονομικές παρατηρήσεις, προώθησαν την υπόθεση της κοσμολογίας, ακόμα και της φυσικής. Κάτι το οποίο προσπαθώ πάντοτε να αναδείξω όταν συζητώ για τέτοια θέματα, είναι ότι δεν υπάρχει σχεδόν κανείς Έλληνας πατέρας, ο οποίος να μην έχει γράψει βιβλίο με τίτλο «Κατά ημαρμένης», που σημαίνει ότι
1: είναι
0: η μοίρα. Η μοίρα, η νομοτέλεια. Και μάλιστα εδώ μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Θεωρούσαν ότι ο χριστιανός δεν πρέπει να είναι μοιρολάτρης. Γιατί απευθύνεται εν τη ελευθερία του σε έναν Θεό, ο οποίος δεν είναι μια πρόσωπη δύναμη, είναι ένας προσωπικός Θεός, παντελώς ελεύθερος από οποιοδήποτε προκαθορισμό και επομένως απολύτως ικανό

0: να κάνει τα πάντα για τον άνθρωπο, αν θέλει. Δεν μπορεί να εκβιαστεί η θεία εύνοια, μπορούμε όμως να ζούμε επικλητικά, παρακλητικά προς τον Θεό. Δεν υπάρχει καμία ημαρμένη η οποία να είναι πάνω από τον Θεό και τον άνθρωπο. Και βέβαια δεν μπορεί να κάνεις και επιστήμη όταν πιστεύεις στην μοίρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία ευκαιρία και σε αυτό το σημείο να κάνουμε τη διακοπή μας για αυτό το επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχετε βοηθήσει να εμβαθύνουμε και στη θεολογία και στο τι έχει κάνει η θεολογία για την επιστήμη και θα συνεχίσουμε σε επόμενο. Σας ευχαριστούμε και πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής μας πόρτας. Δάκρυ στο εγώ. Νέο βιβλίο του Νόντα Σκοπετέα. Από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας και τη σειρά Λυσάχνη.
1: Κεντρική διάθεση www.promachos.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
4: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
5: Άσκηση και πνευματική ζωή. Ομιλία του πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
6: Σεβαστέ και αγαπητέ μου πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητέ αδελφέ πάτερ Εμμανουήλ, η αγάπη του γέροντος Χρυσοστόμου είναι πολύ μεγάλη προς το πρόσωπό μου, γι' αυτό και είπε λόγια μέσα από την καρδιά του για το πρόσωπό μου, αλλά εκείνο κυρίως που πρέπει να επικρατεί μέσα στην καρδιά του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι το βίωμα, αδελφοί μου. Γι' αυτό το βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα που πανηγυρίζουμε ως προέκταση της Κυριακής Ορθοδοξίας μετά την δεύτερη Κυριακή των νηστιών που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και η τρίτη Κυριακή που ήταν με την εξύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο κέντρο του ναού για να πάρουμε την δύναμη, σήμερα πάλι η Ορθοδοξία με την προβολή της μορφής του Αγίου Ιωάννου του Οσίου Πατρός αυτού, του συγγραφέως της Κλίμακος του Σιναήτου, μας δίνει την ευκαιρία να ομιλήσουμε με το θέμα, όπως προείπε ο σεβαστός και πολιός και αγαπητός εν Χριστώ αδελφός πατήρ Χρυσόστομος, με το θέμα «Η άσκηση κατά την πνευματική μας ζωή». Όντως, η άσκηση είναι μία λέξη η οποία περιέχει πάρα πολλά πράγματα. Δυστυχώς σήμερα δεν μπορούμε να ομιλούμε για την άσκηση, διότι έχουμε μάθει στην κατανάλωση. Η κατανάλωση είναι το αντίθετο της ασκήσεως. Εάν σήμερα ομιλούμε για άσκηση, θα πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ενώ αν παραμείνουμε στο πνεύμα μας, το οποίο είναι υπερκαταναλωτικό, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μόνον στη Δύση, στο δυτικό πολιτισμό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ορθοδοξία πάντοτε θα είναι η πρόσκληση και η πρόκληση της εποχής για όλους τους χριστιανούς, εκείνους οι οποίοι βαπτίζονται τουλάχιστον στην κολυβήθρα της Εκκλησίας, να κατανοήσουμε εμείς ότι δεν είμαστε της Δύσεως χριστιανοί, αλλά είμαστε της Ανατολής. Και ο Ανατολικός Ορθόδοξος Χριστιανός, καθότι λέγεται και η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία μας, είναι διαφορετική στο πνεύμα και στην προσέγγιση. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα ευθύς εξ αρχής για να σας προειδιάσω. Θα μπορούσαμε να εορτάσουμε τα Χριστούγεννα χωρίς να βλέπουμε αυτούς τους κόκκινους αγιουβασίλειδες έξω, οι οποίοι είναι χοντρομπαλάδες, έτσι όπως τους βλέπουμε έξω να είναι φουσκωμένοι και να υπάρχουν στα καταστήματα και στα σπίτια μας.
7: διότι αν αυτό είναι το πρότυπο της ζωής μας και η προσέγγιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας, τότε ανατρέπεται ολόκληρη η δομή της Ορθοδόξου προσέγγισης και ασκήσεως. Ο Άγιος Βασίλειος, ο οποίος τον εορτάζουμε κοντά στα Χριστούγεννα και είναι την 1η Ιανουαρίου η επέτειός του, της μνήμης του, ήταν ένας ασκητής που σήμαινε αυτό, ήταν σαν τον πατέρα Χρυσόστομο. Δεν είχε κιλά επάνω του, ήταν ασκητικός. Και είναι πολύ διαφορετικό το πνεύμα πώς προσεγγίζουμε την άσκηση της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε βλέπετε, εκεί που θα συγκρουόμαστε σήμερα είναι στο θέμα της ασκήσεως. Για να δούμε όμως τι είναι η άσκηση. Η άσκηση ερμηνεύεται ως εκούσια αποχή από κάθε είδους απολαύσεις και πολυτέλειες με στόχο την ψυχική κάθαρση, τον εξαγνισμό μας. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Ορθόδοξος Χριστιανός κλείνεται μέσα στο σπίτι, κλείνει και τις κουρτίνες, κατεβάζει και τα ουρλά και γίνεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός? Όχι. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ξέρει τι είναι εκείνο που του επιτρέπεται να κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστην, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω, αλλά δεν με συμφέρει να τα κάνω όλα. Αυτό είναι του Ορθοδόξου Χριστιανού το βίωμα. Πορεύεται, αλλά δεν παραπορεύεται ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Η πορεία του είναι μαρτυρική. Δεν διατείνεται κανείς ότι όποιος μπει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και θέλει να την ακούσει, ότι θα είναι μια εύκολη πορεία. Έχει και τις χαρές της η Ορθόδοξη ζωή, όταν κατακτάς πνευματικές κορυφές. Έχει όμως και πτώσεις η πνευματική ζωή. Δεν είναι μόνο άνοδος, είναι και πτώση. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην πνευματική μας ζωή των Ορθοδόξων μας λένε οι ασκητές πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες, αυτοί που αγωνίζονται πολύ πνευματικά, ότι λένε ο Σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει, που σημαίνει ότι κάθε φορά που θα πέφτεις θα πηγαίνεις να σηκώνεσαι μέσα στην Εκκλησία. Η βάση λοιπόν της ασκήσεως για να νοηθεί πώς μπορεί να επιτευχθεί, η πρώτη βάση είναι η υπακοή. Η υπακοή είναι μια πολύ μεγάλη αρετή, την οποία δεν μπορεί σήμερα να κατανοήσει κανείς, που είναι η εποχή της εξωστρέφειας, η εποχή της εκδήλωσης του άκρατου εγωισμού, της εγωπάθειας, της υπερηφάνειας, της προβολής. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με τον πνευματικό αγώνα, διότι στον πνευματικό αγώνα όλα αυτά εξαφανίζονται, διότι η υποταγή, η υπακοή προς το θέλημα του Θεού μας είναι η βασική πρώτη, το πρώτο βασικό σκαλοπάτι. Πώς πετυχαίνεται η υπακοή για τη βίωση της άσκησης? Η υπακοή πετυχαίνεται μόνον όταν αποκτούμε πνεύμα Θεού. Η μίμηση Θεού είναι πραγματικά ένα πρότυπο, μίμησης Χριστού. Θέλουμε να μοιάσουμε το Χριστό μας, οφείλουμε να τον μιμηθούμε. Ο Χριστός λοιπόν μας λέει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται. Πού θα βαστάσουμε τα βάρη της ψυχής μας? Πού θα βαστάσουμε τα αμαρτήματά μας? Πού θα τα κατεβάσουμε αυτά τα αμαρτήματα και θα τα αποθέσουμε? Γιατί βλέπετε έχει άμεση σχέση με το πρόσωπο του πνευματικού καθοδηγητή αυτή η άσκηση. Δεν κάνουμε πνευματικό αγώνα όπως εμείς νομίζουμε, γιατί όπως νομίζουμε δεν είναι το σωστό. Λέει κάποιος για παράδειγμα, και εκεί φαίνεται η ειδοποιώς διαφορά του χριστιανού από χριστιανό. Λέει κάποιος, λέει θα νηστέψω 3 ημέρες και θα πάω να κοινωνήσω. Ποιος σου το είπε? Ο εαυτός μου. Λέει άλλος, εγώ θα κάνω αντί για το μνημόσυνό μου, θα κάνω ένα πολύ ωραίο τραπέζι σε κάποιους φτωχούς. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Λέει ο άλλος για παράδειγμα, εγώ λέει τώρα θα κάνω τον γάμο μου πολιτικό και μετά λέει θα τον κάνω θρησκευτικό. Ποιος σου το είπε? Μόνος μου. Για να καταλάβουμε την διαφορά τι είναι Ορθόδοξος Χριστιανός, πρέπει να μπούμε στο πνεύμα της υπακοής. Ποια είναι η υπακοή που κάνουμε στην Εκκλησία εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί? Είναι η υπακοή στο πρόσωπο του πνευματικού μας καθοδηγητή. Λέει κάποιος, το μη Ορθόδοξο, λέει εγώ πηγαίνω, τα λέω στην εικόνα, εκεί εξομολογούμε. Γιατί? Ποιος σου το είπε αυτό? Μόνος μου. Εγώ το κατέκτησα αυτό, επικοινωνώ με την εικόνα. Ναι, αλλά δεν είναι μέσα στην παράδοση βουτυγμένο. Βλέπετε, ό,τι κάνουμε στη ζωή μας έχει ένα αντίκρισμα τι κάνανε οι προηγούμενοι από εμάς. Γι' αυτό και σε όλες τις οικουμενικές συνόδους της Εκκλησίας μας, τις αναγνωρισμένες και τις μη αναγνωρισμένες, έλεγαν οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες ότι εμείς είμαστε επόμενοι των Αγίων Πατέρων. Οι προηγούμενοι όμως θεμελίωσαν την πίστη. Τι είναι η παράδοση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε και τι είναι και η υπακοή. Η υπακοή στηρίζεται πάνω στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η καθοδήγηση, η πνευματική, στηρίζεται πάνω σε αυτό που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν είναι αυτό προϊόν δικό μου ή του πατρός Χρυσοστόμου ή του πατρός Εμμανουήλ ή των ιερέων να σας λέμε να έχετε πνευματικό καθοδηγητή, αλλά και εμείς για να βάλουμε το ράσο για την υπακοή το βάλαμε. Διότι μας είπε ο πνευματικός μας, ο προ από εμάς, μας είπε ότι για να γίνεις πρέπει να ακολουθείς αυτόν τον δρόμο. Έτσι η πνευματική αυτή συνταγή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να το καταλάβουμε, ότι προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο πνευματική οφείλουμε και να έχουμε και μία υπακοή. Υπακοή όχι όμως στην εικόνα, γιατί δεν ομιλεί η εικόνα, υπακοή στο πνευματικό. Τι είναι ο πνευματικός? Ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Ο επίσκοπος τι είναι? Εις τύπων και τόπων Χριστού. Μη υπάρχοντος του επισκόπου εν τη συνάξη, μνημονεύουμε το όνομά του, έχουμε κοινωνία προσώπου με τον επίσκοπό μας εν γέννη, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Τι είναι ο παπάς που σε εξομολογεί? Ο Χριστός στη ζωή σου. Δεν κάνεις υπακοή στο θέλημά σου. Αυτό λοιπόν που σε ξεβολεύει και δεν σε βολεύει είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στη σωτηρία. Η άσκηση λοιπόν την οποία διατείνεται η Εκκλησία δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς την πνευματική καθοδήγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να το κατανοήσουμε, ότι όλοι μας, μικροί, μεγάλοι, γέροι, βρέφοι, παιδιά, οφείλουμε να έχουμε τον πνευματικό μας πατέρα. Γι' αυτό και η Εκκλησία διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο η δομή της, ώστε οι ενορίες να μην ξεκινούν από τον άλυμο και να καταλήγουν στα πατήσια, αλλά ξεκίνησαν να είναι μικρές, μικροί πυρήνες, μικρός χώρος με συγκεκριμένους χριστιανούς ορθοδόξους, οι οποίοι υποτάσσονται στον πνευματικό τους πατέρα, προκειμένου για να νοηθεί η καθολικότητα της Εκκλησίας μας εν το μικρό αυτό σώμα που λέγεται ενορία, βιώνεται μόνο όταν υπάρχει επαφή και υπακοή στο πνευματικό μας πατέρα, που είναι κατά βάση και ο εφημέριος της ενορίας μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι η Εκκλησία μας, για να κατανοήσουμε, λειτουργεί μοναστηριακά το πνεύμα της. Βλέπετε, γίνεται το συγκρότημα του ναού και αρχίζουν όλες οι εκδηλώσεις, όλοι οι άνθρωποι να προσερχόμαστε στο ναό μας, γύρω από αυτόν τον πνευματικό πυρήνα που είναι ο πρώτος ο επίσκοπός μας, η Αγία Τράπεζα, ο ναός μας, ο οποίος γίνεται το σπίτι μας. Και εδώ πέρα μέσα γίνεται η υπόθεση της σωτηρίας μας. Εδώ μαγειρεύεται η σωτηρία μας, αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία. Εδώ θα πέσουμε, εδώ θα σηκωθούμε, εδώ θα έρθουμε να παντρευτούμε, εδώ θα έρθουμε να βαπτιστούμε, εδώ θα κηδευτούμε, εδώ θα κάνουμε τα μνημόσυνά μας, εδώ θα διαβάσουμε τις λεχόνες, εδώ θα διαβάσουμε τις φανουρόπιτες μας, εδώ θα διαβάσουμε τις αρτοκλασίες μας. Όλα γίνονται σε αυτό το κέντρο. Αυτό είναι η ζωή της Εκκλησίας. Αλλά όλο αυτό παίρνει πνοή και δύναμη, όχι γιατί θέλουμε εμείς να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά γιατί η Εκκλησία παρατείνεται στους αιώνες μέσω της υπακοής, μέσω αυτής της λεπτής ειδοποιού διαφοράς που μας κάνει να διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο διατηνόμενο χριστιανό, ότι ο ορθόδοξος χριστιανός μαθαίνει να υπακούει, συσπυρώνεται γύρω από τον πατέρα και κάνει αυτή την άσκηση. Και τι λέει ο πνευματικός? Λέει για παράδειγμα ο πνευματικός στην εξομολόγηση: «Παιδί μου, θα εκκλησιάσεις κάθε Κυριακή». Αυτό είναι. Σου βάλε αυτό τον κανόνα. Εσύ τώρα ούτε μετάνοιες να κάνεις, ούτε πολλές προσευχές να κάνεις, αλλά αφού σου είπε ο πνευματικός να πηγαίνεις κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, αυτή δια της υπακοής έρχεται η άσκηση, δηλαδή που κάνεις για να υπακούσεις τον πνευματικό, σε βάζει μέσα στον παράδεισο. Εδώ κατεργάζεις τη σωτηρία. Σε άλλο μπορεί να πει, ας πούμε, εσύ παιδί μου θα κοινωνάς κάθε Κυριακή. στον άλλον θα πει κάθε τρεις Κυριακές, στον άλλον θα πει θα νηστεύεις με άλαδο, σε άλλον θα πει θα τρως λαδερό, σε άλλον θα πει θα τρως εσύ τυρί, σε άλλον θα τρως κρέας. Ό,τι είπε ο πνευματικός βάζει τον κάθε έναν μέσα στον παράδεισο. Όποιος κι αν είναι ο πνευματικός, μόνο να είναι πρόσωπο ιερό, δηλαδή επιλεγμένο από την Εκκλησία για να επιτελεί αυτήν την πνευματική καθοδήγηση. Διότι όπως ξέρετε και στο Άγιον Όρος που πας, όλοι ράσο φοράνε, αλλά παπάδες δεν είναι πολλοί. Όλοι ράσο φοράνε και όλοι είναι μέσα στο μοναστήρι, αλλά πνευματικοί εξομολόγοι δεν είναι όλοι όσοι φοράνε το ράσο. Πρέπει να ξέρουμε λοιπόν πού θα κάνουμε την υπακοή μας. Πρώτο λοιπόν είναι να έχουμε υπακοή. Το δεύτερο, για να οριμάσει αυτή η υπακοή, έχει ως βάση μία αρετή πολύ σπουδαία που είναι η ταπείνωση, η οποία ταπείνωση σε ισοπεδώνει. Έλεγε λοιπόν κάποιος γέροντας, για να δείξει πόσο η υπακοή και η ταπείνωση κάνει θαύμα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν στον καλό γερό τον υποτακτικό, λέει παιδί μου θα πάρεις αυτό το καλάθι. Το καλάθι, το πλεγμένο που είναι με τα καλάμια, που βάζουμε συνήθως τα φρούτα μέσα ή τα αυγά, όσοι είναι από την επαρχία, το ξέρουν αυτό το καλάθι, με τα καλάμια. Θα πάρεις, λέει αυτό, θα πηγαίνεις, λέει, στην πηγή, 5 χιλιόμετρα μακριά, θα το γεμίζεις νερό και θα το φέρνεις να ποτίζεις στους κήπους. Ήταν ασκητές αυτοί επάνω. Αυτός δεν έβαλε μέσα στη σκέψη του να πει, τι μου λέει, είναι παλαβός ο πνευματικός. Δεν το έβαλε αυτό, αλλά έκανε τελεία υπακοή στο πνευματικό του. Αλλά μέσα του είχε και ταπείνωση. Δεν ξυπνούσε εκείνο εκεί που κάνει, που μας ανεβάζει και κατεβάζει το στομάχι μας μέσα, που λέγεται δεν αντέχω να ακούω σαχλαμάρες από οπουδήποτε. Διότι η υπακοή είναι τελεία, ή κάνεις ή δεν κάνεις. Και αν σου λέει να περπατάς ξυπόλυτος, περπάτα για να σωθείς. Αν σου πει πήγαινε με τσόκαρα, πήγαινε με τσόκαρα, θα σωθείς και με τα τσόκαρα. Είναι θέμα υπακοής. Πήγαινε λοιπόν χρόνια ολόκληρα και κουβαλούσε επάνω στο κεφάλι του το νερό με το καλάθι. Πήγαινε λοιπόν και πότισε και η κήπη γινόταν πανέμορφη. Πανέμορφη, κουβαλούσε το νερό, η κήπη πανέμορφη. Μετά από χρόνια όμως, μια φορά καθώς επέστρεφε με το καλάθι γεμάτο νερό, τον σταμάτησε ο Σατανάς και του είπε, ρε εσύ, του λέει, τι κάνεις? Λέει, μεταφέρω, λέει, νερό με το καλάθι και ποτίζω τους κήπους. Ρε εσύ, του λέει, είναι δυνατόν με το καλάθι να κουβαλάς το νερό? Αυτός δεν το είχε σκεφτεί ποτέ αυτό. Τότε του πέρασε η ιδέα ότι κουβαλάει νερό με το καλάθι. Φανταστείτε τι πνεύμα υπακοής και τι πνεύμα πειθούς είχε απέναντι στο θέλημα του πνευματικού του, γιατί αυτό σώζει. Μόλις λοιπόν σκέφτηκε και έβαλε τη σκέψη του να σκεφτεί γιατί μου το έβαλε αυτό ο γέροντας, έπεσε το νερό και τον έλωσε ολόκληρον. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι στην πνευματική ζωή η άσκηση της ταπείνωσης έρχεται σε εκείνες τις ψυχές που πραγματικά μπορούν να ακολουθήσουν αδιάκριτα την υπακοή προς το πρόσωπο του πνευματικού. Η εκούσια λοιπόν αποχή από κάθε είδος απολαύσεις και πολυτέλειες επίσης συντελεί, όπως είπαμε, σε αυτό που λέγεται άσκηση. Όμως τι είδους άσκηση διατείνεται να κάνουμε η Εκκλησία μας? Λένε πολλοί ότι η άσκηση είναι να νηστεύεις. Και φυσικά πολύ σωστά, διότι μέσα στο Ευαγγέλιο μας ο ίδιος ο Κύριος μας λέει το εξής. Τούτο το γένος των δαιμόνων εννοεί, ου και εξέρχεται ημί εν προσευχή και νηστεία. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό πράγμα η νηστεία, συνοδευόμενη με την προσευχή, για να αποκτήσεις με τον τρόπο αυτών της ασκήσεως τις αρετές αυτές. Όμως η νηστεία, όπως ξέρουμε, δεν είναι αυτός σκοπός. Μερικοί όταν ακούν από εμάς τους χριστιανούς νηστεία τραβούν τα μαλλιά τους, δυσανασχετούν. Διότι αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι είναι η νηστεία, δυσανασχετούν ότι θα υποφέρει το στομάχι τους. Μάθαμε, βλέπετε, στην κατανάλωση. Και όταν έρχεται κάποιος να φέρει ένα ανάχωμα, να ανακόψει αυτή την εξατροχιασμένη πορεία μας, η οποία βεβαίως θα μας οδηγήσει σε πολλά και μας οδηγεί ήδη πολλά, έλεγε ένας διαχριστών σαλός, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλίνη, για όσους τον γνωρίσατε, ήταν 100 ετών εκ περίπου εκοιμήθη, αλλά έλεγε, λέει, γι' αυτό, λέει, ψοφάτε όλοι σας, υποφέρετε από καρκίνους, γιατί όλη την ημέρα κατεβάζετε. Είναι άνθρωποι, ξέρετε, που μας λένε στο μυστήριο της εξομολόγησης ότι δεν μπορούν να κάνουν νηστεία, τρώνε συνέχεια κρέας, δεν μπορούν να κάνουν αποχή από το κρέας. Δεν είναι όμως μόνον αυτό. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος. Αν έχει κάποιος πρόβλημα, για παράδειγμα υγείας, η Εκκλησία και ο Πνευματικός, ο Διακριτικός, θα δώσει διαφορετικό κανόνα από ότι είναι η αυστηρή εντολή των ιερών κανόνων. Θα εφαρμόσει αυτό που λέμε το πνεύμα της εκκλησιαστικής οικονομίας. Θα το εφαρμόσει αυτό ο Πνευματικός, προκειμένου να δώσει την ευλογία και τη χάρη στο πνευματικό του παιδί, στον χριστιανό αυτόν τον φιλότιμο, να μην πεθάνει με το σώμα του, αλλά να πεθάνουν μάλλον τα πάθη του. Και γι' αυτό μετέρχεται διάφορους τρόπους και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο να κατανοήσει τι είναι και η νηστεία. Συνήθως έρχονται άνθρωποι, μας λένε, «Πάτερ, νήστεψα 3 μέρες, είμαι έτοιμος να κοινωνήσω τη Μεγάλη Εβδομάδα». Κάτσε, βρε, κάτσε να τα πούμε λιγάκι. Αμέσως το πόδι, να πάρεις αμέσως την ευλογή, να πας να κοινωνήσεις. Έλα εδώ να ξετυλίξουμε το κουβάρι σου, να πούμε 2 πραγματάκια. Πώς είναι αυτή η νηστεία? Πώς έγινε όλη αυτή την περίοδο η νηστεία μας? Είναι μόνο το φαγητό? Είναι και κάτι άλλο? Σίγουρα η νηστεία για την οποία μιλούν οι πατέρες δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με το φαγητό. Έχει να κάνει και με τις 5 αισθήσεις μας. Τι βλέπουν τα μάτια μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι έχουν τα αυτιά μας καθ' όλη τη διάρκεια της νηστείας? Τι λέει το στόμα μας, τα εξερχόμενα του στόματος? Τα εισερχόμενα εύκολα μπορούμε, ένας διατροφολόγος σήμερα εύκολα μας δίνει και ένα πρόγραμμα για να προσέξουμε τη σιλουέτα μας. Και αυτό μας συμφέρει, γιατί θα ζήσουμε, λέμε, πολλά χρόνια αν έχουμε ευεξία στο σώμα. Ναι, αλλά τι να το κάνω να έχουμε ευεξία στο σώμα και να μην έχουμε και ευεξία στην ψυχούλα μας μέσα, η οποία πραγματικά υποφέρει. Τι κάνει λοιπόν τα χέρια μας, τι κάνουν τα πόδια μας, τι κάνει η σκέψη μας? Αυτά όλα είναι νηστεία. Δεν είναι μόνο το τι θα φάμε, είναι και το τι θα προσέξουμε καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και βλέπετε μια μάνα η οποία προσέχει το παιδί της, φυσικά δεν θα το δώσει ποτέ βρώμικη τροφή, δεν θα δώσει σε ένα μωρό που γεννήθηκε αμέσως, δεν θα το δώσει να φάει, θα το δώσει να φάει φασόλια ή να του κάνει ένα πουρέ, γιατί το παιδάκι πρέπει να φάει μόνο γάλα. Έτσι ακριβώς και η νηστεία κάνει, βλέπει τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές, τις αντοχές μας, και αναλόγως, προκειμένου να θεραπεύσει και το σώμα μας η νηστεία, με την νηστεία η Εκκλησία μας προτρέπει κατά καιρούς να αρχίσουμε να αποφεύγουμε ορισμένες τροφές. Σήμερα, για παράδειγμα, οι σύγχρονοι διατροφολόγοι διατείνονται ως προς το θέμα της ασκήσεως του σώματος, για να μπορεί το σώμα να ασκηθεί και να είναι εύρωστο το σώμα, να είναι, ας πούμε, όμορφο, σφριγγυλό, εκτός από την άθληση, συνιστούν, ας πούμε, και κάποιες μέρες τελεία αποχή από όλα τα φαγητά. Σήμερα, λέει, θα φας μόνο μήλο, την άλλη μέρα θα φας οτιδήποτε. Η Εκκλησία έχει αυτά τα πράγματα, τα οποία πάνω σε αυτά στηρίχθηκε όλη η επιστήμη σήμερα, και διατείνεται ότι δίδει ένα πρόγραμμα υγείας στον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, δει το νηστειοδρόμιο της Εκκλησίας, θα αντιληφθεί ότι οι μέρες της κρεοφαγίας δεν ξεπερνούν τις 70 όλο το χρόνο, κρέατος. Εάν πάρουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και το δούμε γιατί η Εκκλησία βάζει τόσο πολύ άσκηση, θα αντιληφθούμε σήμερα, για παράδειγμα, γιατί παλιότερα δεν είχαν τόσες πολλές ασθένειες οι άνθρωποι και σήμερα γιατί έχουμε. Η υπερκατανάλωση δεν είναι τρόπος άσκησης, είναι τρόπος διαφορετικός, ο οποίος μας οδηγεί σε πτώσεις, σε χαλαρώσεις. Αφού λοιπόν είπαμε για την νηστεία ότι δεν είναι μόνον αυτό, ερχόμαστε και στο θέμα της ψυχής μας. Διότι λένε πάρα πολλοί ότι η νηστεία βοηθάει μόνο το σώμα. Όχι. Γιατί είπα το τι βλέπουν τα μάτια, το τι ακούν τα αυτιά, τι λένε το στόμα, έχει σχέση με την ψυχή μέσα και πώς αυτό το επεξεργάζεται ο άνθρωπος και πώς το καταβάζει μέσα στην ψυχή και το αποθηκεύει εκεί. Λέμε σήμερα ότι πολλοί από τους ανθρώπους έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Διερωτήθηκε κανείς ότι αυτό ως κατάσταση στον άνθρωπο δεν έχει καμία σχέση με την πνευματική ζωή, ή μάλλον έχει, και μάλιστα πολύ μεγάλη σχέση η ψυχολογία στον άνθρωπο? διότι εμείς αδελφοί μου ένα πράγμα που δεν έχουμε προσέξει όσο πρέπει στο ότι είμαστε χριστιανοί είναι ότι προσέχουμε πάρα πολύ το σώμα μας, το εξωτερικό. Γι' αυτό και άμα ρωτήσουμε έναν παππού που είναι 90 ετών, μια γιαγιά 95 ετών, γιαγιά πόσα χρόνια θέλεις ακόμα να ζήσεις, θα σου πει άλλα τόσα. Ή δεν θα απαντήσει, διότι κανένας δεν θέλει να πεθάνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα στον άνθρωπο. Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος δεν θέλει ποτέ να πεθάνει. Λέει τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Είχα και εγώ έναν παππού, όταν ήταν 80 χρονών μας έλεγε τι ωραία που είναι και τα λοιπά. Μη φοβάστε, λέει. Και να πεθάνω δεν φοβάμαι εγώ. Όταν πήγε όμως τα 90 τόσο χρονών, άρχισε να μας λέει, α, καλή είναι η ζωή τώρα, λέει, να ζήσουμε. Τι σημαίνει αυτό που έχει σχέση με την ψυχολογία? Όταν ο άνθρωπος συσσωρεύει, αυτό είναι το πεντόσταγμα, το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής, που θα πω δεν το έχω κατακτήσει, το διάβασα από τους πατέρες και το μεταφέρω με πιο απλά λόγια στην αγάπη σας. Όταν λέει ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει μια αμαρτία, μπορεί να κάνει 10, μπορεί να κάνει 20. Άλλωστε το λέμε, αυτό ουκ έστειν άνθρωπος ως ζήσετε επί της γης και ουκ αμαρτήσει. Και μια ανάσα να πάρουμε μπορεί να είναι μια αμαρτία. Για φανταστείτε όσες ανάσες παίρνουμε να είναι αντίστοιχες αμαρτίες, πόσο πολλές θα μαζευτούν μετά από πολλά χρόνια. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δεν επιστρέφει στο πρωτότυπό του που είναι ο Χριστός, αλλά ξεστρατίζει, ζει μέσα στην παρανομία, όπως ακριβώς έκανε ο Αδάμ και η Εύα μέσα στον Παράδεισο, παρανόμησαν απέναντι στην εντολή του Θεού, την παρέβησαν την εντολή του Θεού. Εάν λοιπόν και εμείς παραβαίνουμε κάθε μέρα την εντολή του Θεού μας και δεν επιστρέφουμε αμέσως πίσω, ας παραβούμε μια-δυο μέρες, αλλά πρέπει αμέσως να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό μας, τότε παρατείνοντας αυτήν τη δυνατότητα της επιστροφής προς το Χριστό μας, και είναι μια αναβολή την οποία εμείς αποφασίζουμε γιατί έχουμε το αυτεξούσιό μας, λέμε για παράδειγμα τι μας λέει από μέσα, έκανες τώρα την αμαρτία αυτήν, μάλωσες και σκοτώθηκες με το γείτονα και τη γειτόνισσα, περίμενε τώρα, θα πας κάποια στιγμή να συγχωρεθείς, άφησέ το. Άφησε, συσσωρεύεται ο πόνος αυτός μέσα στην ψυχή. Είναι η ψυχή λοιπόν ένα δοχείο το οποίο μαζεύει όλες αυτές τις αμαρτίες, τις θλίψεις, τις κακουχίες του πνευματικού μας βίου, τις κρεπάλες μας, τις αμαρτίες μας, οτιδήποτε φανταστείτε πέφτει μέσα, και όταν πέσουν πάρα πολλά, πώς γίνεται για παράδειγμα εκείνο το φαινόμενο που έχουμε στο λάδι, που το αποθηκεύουμε μέσα σε δοχεία, σε δοχεία μέσα, και όταν καταναλώνεται το λάδι πολύ πιάνει από κάτω μια σκληρή κατάσταση, μούργα τη λένε σε μερικά μέρη. Έτσι ακριβώς γίνονται και τα αμαρτήματα μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτά από καιρού εις καιρού θέλει να τα αποβάλει ο άνθρωπος με μια εμετική κατάσταση, αλλά δεν μπορεί, γιατί πνίγεται, δεν έχει τον τρόπο από μόνος του, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ο άνθρωπος, θέλει και τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό όταν αμαρτάνουμε αδελφοί μου, οφείλουμε αμέσως να τρέξουμε στο πνευματικό μας, να ασκηθούμε σε αυτήν στην πορεία. Η πορεία μας πρέπει να είναι από το σπίτι μας, από τον εαυτό μας, απευθείας στην εκκλησία, να βρούμε το πνευματικό, να εξομολογηθούμε, να καθαρίσουμε και να ξαναεπιστρέφουμε πάλι στη ζωή. Γιατί όσο λοιπόν αυτό συσσωρεύεται μέσα, αυτό το ψυχοπλάκωμα που διατείνονται πολλοί είναι αυτό το δυσκολοθεράπευτο ψυχολογικό πρόβλημα των ανθρώπων. Κατά βάση να πω τι είναι. Είναι μια δαιμονική κατάσταση, επειδή αντί να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που λέει «έρχου παιδί μου και σώζου μέσα στην εκκλησία», εμείς εκείνη τη στιγμή ακούμε μονίμως τη φωνή της αναβολής να πάμε στο Θεό μας. Γιατί καλή είναι η παραμονή με το δαίμονα του σατανά. Γιατί μόνο αυτός θα μπορούσε να χαίρεται όταν εμείς υποφέρουμε. Ξεφυσάει ο άλλος, μαλώνει με τη μάνα του, μαλώνει με τον πατέρα του, μαλώνει με τον γείτονα, με τον συνάδελφο, ξεστομίζει λόγια, λέει ύβρις και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι λέει λοιπόν εδώ η ασκητική της Εκκλησίας μας? Λέει, πήγαινε να συγχωρεθείς. Μα δε φταίω εγώ, φταίει εκείνος. Μα λέει μέσα στην ακολουθία της θείας μεταλήψεως, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα μυστικήν θαρήν βρόσιν φάγε. Που λέει, όταν λέει σκεφτείς να επιστρέψεις επιτέλους στον Θεό και να αρθείς να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, να κοινωνήσεις δηλαδή, πήγαινε πρώτα λέει να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, γιατί για αυτούς που τους στεναχώρησες θα έπρεπε να το έχεις κάνει. Αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας. Έσφαλες με ταπείνωση να δεχθείς αμέσως να πας να ζητήσεις συγγνώμη. Εδώ όμως τώρα κάνει μια υπέρβαση η Εκκλησία για να έρθεις εδώ μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Πήγαινε λέει πρώτα να ζητήσεις εσύ συγχώρεση, που είσαι ο γνωστικός χριστιανός, εσύ που είσαι ο μυαλωμένος χριστιανός, εσύ που θέλεις να λέγεσαι παιδί του Θεού. Πήγαινε εσύ λέει πρώτα να ζητήσεις συγχώρεση από αυτούς που σε στεναχώρησαν και μετά λέει έλα με θάρρος να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα Χριστού. Για να φτάσουμε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση και να πούμε ότι η νηστεία έχει μια πολύ καλή σχέση με την ψυχή μας, γιατί αν η ψυχή μας δεν είναι έτοιμη και καθαρισμένη, ποτέ δεν θα μπορέσει να κατανοήσει τι είναι το πνεύμα αυτό που διατείνεται ο Θεός μας στα ασκήσεως. Γι' αυτό και η Εκκλησία βλέπετε, προκειμένου να μας βάλει σε αυτήν την προοπτική διάσταση η οποία είναι ευλογημένη και αγιασμένη, γιατί ομιλεί η Εκκλησία? Ομιλεί για κάθαρση. Όχι όμως αυτή την κάθαρση που μιλάνε μερικές φορές στα κανάλια οι πολιτικοί μας. Καμία σχέση δεν έχει κάθαρση αυτή. Η Εκκλησία έχει την αυτοκάθαρσή της, έχει το μυστήριο της εξομολόγησης. Όποιος αμαρτωλός μέσα στην Εκκλησία, η αναμάρτητη εκτός, εδώ είναι το πλυντήριο της Εκκλησίας. Μέσα εδώ ερχόμαστε να σωθούμε. Οι εκτός πετροβολούν. Οι μέσα όσοι βρίσκονται αισθάνονται αυτήν την κατάσταση τη συνεχούς καθάρσεως. Τι είναι η κάθαρση δηλαδή? Είναι να καθαρίζεσαι από καιρού εις καιρών. Αν δύνασαι και κάθε μέρα έχει καλός. Και κάθε μέρα θα ήταν πολύ καλό. Κάθε βράδυ πριν πάμε να κοιμηθούμε θα έπρεπε να κάνουμε την αυτοκάθαρσή μας, να τα βρούμε με τον εαυτό μας, να μας μιλήσει η καρδιά μας ή να μπορούμε να μιλήσουμε την καρδιά μας. Πήγαμε καλά σήμερα? Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέσα μας εύκολα? Μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας? Δύσκολα πράγματα, δεν είναι εύκολα, διότι κάνουμε ένα κουτσό σταυρό, και αυτό δεν είναι τρόπος ασκήσεως, να κάνουμε ένα σταυρό υποτύπων μπουζουκίου ας πούμε, χωρίς ούτε καν να τον σταυρώσουμε επάνω μας το σύμβολο του σταυρού, και πέφτουμε, κοιμόμαστε αφήνοντας όλα της ημέρας για την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα όμως θα έρθουν τα καινούργια της άλλης ημέρας και θα μείνουν και της προηγουμένης και της επομένης, και της μεθεπομένης θα μείνουν της προηγουμένης και της προπροηγουμένης. Το αντιληφθήκατε αυτό πόσο δύσκολο πράγμα είναι για την ψυχή? Πόσο η ψυχή του ανθρώπου δύναται να αντέξει όλα τα ανομήματα? Γι' αυτό βλέπετε σήμερα όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό και δεν βάζει το Θεό να είναι ο κυβερνήτης της ζωής, αλλά γίνονται τα πάθη οι κυβερνήτες στον άνθρωπο μέσα, τότε ο άνθρωπος ξεστρατίζει, μαθαίνει να ζει σε άλλους τόπους. Γι' αυτό και σήμερα βλέπετε δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Είναι ίδιο γνώρισμα του απομακρυσμένου από τον Θεό άνθρωπο. Μπορεί με να είναι ο άνθρωπος κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά για να ενεργεί αυτό οφείλει να έχει ο άνθρωπος την παραμονή του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και λέγαν και οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Έξτρα εκκλέζια, νούλα άλλους, λέγαν οι αρχαίοι πρόγονοι, οι Λατίνοι, διότι ήμασταν της ενιαίας Εκκλησίας. Έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτηρία. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος που αισθάνεται ότι ο Θεός είναι κυβερνήτης της ζωής του, πολύ εύκολα σκύβει το κεφάλι και όταν πρέπει και όταν δεν πρέπει πάντα συνηθίζει να ζητάει συγγνώμη. Να λοιπόν μία δυνατότητα καθάρσεως. Να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν είμαστε κατά βάση ικανοί να πούμε ότι εμείς θα σωθούμε. Είναι μερικοί και μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς το λέω αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στους ανθρώπους οι οποίοι είναι και κοντά στην Εκκλησία, αισθάνονται μερικές φορές αυτοδικαίως σωζόμενοι. Αυτό είναι μία πλάνη. Ποτέ ο χριστιανός ορθόδοξος δεν πρέπει να λέει «είμαι σωσμένος». Βλέπετε ο Άγιος Αντώνιος μέχρι το τελευταίο, με τελευταία τον αναπνοή, όταν πέσαν όλοι επάνω τα πνευματικά του παιδιά, ενής και ο μέγας Αθανάσιος της Εκκλησίας, ήταν πνευματικό του παιδί ο Άγιος Αθανάσιος του Αγίου Αντωνίου. Γι' αυτό και το βίο του Αγίου Αντωνίου το γνωρίζουμε, γιατί τον έγραψε ο μέγας Αθανάσιος τον βίο του. Αφού πέσαν λοιπόν όλοι επάνω την ώρα που έφευγε, ξεψυχούσε και πήγαινε στον ουρανό, του λέγανε «τι βλέπεις τώρα, τι βλέπεις τώρα, είσαι με τους αγγέλους, είσαι με τον Θεό?» Και λέγει «τίποτα, τίποτα, ακόμα δεν είδα τίποτα». Πόση ταπείνωση είχε αυτός, ο οποίος είπε πραγματικά «είδε», λέει, «απλωμένες όλες τις παγίδες του κόσμου να είναι ακριβώς μπροστά του, παρατεταγμένες μια δίπλα στην άλλη». Βλέπετε, θυμάστε εκείνες τις παγίδες που βάζανε παλιότερα στα χωριά, που πήγαιναν οι αλεπούδες, τώρα δεν υπάρχουν στα χωριά άνθρωποι, και έτσι οι αλεπούδες δεν πάνε στα χωριά. Καταλάβατε. Ήταν, βάζανε τις παγίδες και τις απλώνανε μια δίπλα στην άλλη. Τις είδε λοιπόν όλες απλωμένες ο Μέγας Αντώνιος και λέει «ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις παγίδες? Πρέπει να είναι ελικοπτεράκι, να πηγαίνει σαν ελικόπτερο για να μπορέσει να τις περάσει παγίδες». Και όμως, λέει, αυτές όλες τις ξεπέρασε με την ταπείνωση. Η βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής μας, της ασκήσεως, είναι η ταπείνωση. Για να φύγει λοιπόν ο άνθρωπος από αυτά που λέγονται ψυχολογικά προβλήματα και έχουν βάση με το δαιμόνιο, δηλαδή με τον σατανά, γιατί ο άνθρωπος δίδει τόπο στον σατανά και κάνει χρησικτησία ο σατανάς μέσα μας. Έχει αυτός ένα κομματάκι μέσα στην ψυχούλα μας. Ο σατανάς παίρνει θάρρος και σου λέει «θέλω μια χαραμάδα». Και λέει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ένας μοναχός, κατά την περίοδο που αγωνιζόταν και έκανε τους αγώνες του, τον μπήκε ο πειρασμός, πεινούσε ο άνθρωπος, φανταστείτε, είχαν αυστηρό γέροντα, πεινούσε και έκλεψε, γέροντα Χρυσόστομε, ένα αυγό. Έκλεψε ο μοναχός ένα αυγό. Αλλά οι μοναχοί δεν έχουν κατσαρολικά μέσα στο κελί τους. Και το πήρε το αυγό και είπε «πώς θα το μαγειρέψω το αυγό, αφού δεν έχω τίποτα?» Σκέφτεται λοιπόν και βγάζει το κλειδί, τα κλειδιά που ήταν παλιότερα με τις τρύπες εκείνα τα παλιά που βάζαν στις πόρτες, τα χειροποίητα αυτά, το βάζει στην τρύπα και στο κεράκι που είχε στο κελί του άρχισε να το ψήνει από κάτω. Τον έβαλε ο σατανάς. Εμείς το λέμε «τον έβαλε ο σατανάς». Για να δούμε όμως την εξέλιξη. Τον έβαλε ο σατανάς και άρχισε να το ψήνει. Ο γέροντας πέρασε, μπουκάρει ο γέροντας μέσα στο κελί και του λέει «αδέρκεια, τι κάνεις?» «Αχ, γέροντα, ο σατανάς με έβαλε». Και εμφανίζεται εκείνος ο σατανάς και λέει «εγώ, λέει, από αυτόν μόλις έμαθα την τέχνη». Φαντάσου τι φορτώνουμε στον σατανά όταν θέλουμε να δικαιολογήσουμε και εμείς τα δικαιολόγητά μας. Γι' αυτό λοιπόν το ξεπέρασμα αυτής της κατάστασης, που είναι πολύ εύκολη, γίνεται μόνο με την επιστροφή στη ζωή της μετανοίας. Αυτό διατείνεται η Εκκλησία μας σαν τρόπο ασκήσεως στον άνθρωπο. Όλα θεραπεύονται. Τίποτα δεν υπάρχει αθεράπευτο μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν ευχές δια πάσα νόσων και πάσα ασθένειαν εν το λαό. Γι' αυτό λοιπόν η κάθαρση ως μέθοδος και τρόπος ζωής είναι αυτό που λείπει σήμερα από τη ζωή μας. Η εξομολόγηση, η καθαρή, η υπακοή και αυτοί οι τρόποι της ασκήσεως μας βάζουν από αυτήν τη ζωή στον παράδεισο. Είπα προηγουμένως ότι και μερικοί από εμάς αισθάνονται δικαιωμένοι, σου λέει «πάμε εμείς στην Εκκλησία, πάμε και στο κήρυγμα που κάνει η Εκκλησία, δεν είμαστε όπως είναι οι άλλοι». Είναι λάθος αυτό, διότι η εφαρμογή θα αποδείξει πραγματικά το πόσο είμαστε δικαιωμένοι ενώπιον του Θεού μας. Γιατί μπορεί να μας πει «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης». Αν ας πούμε πάρεις τώρα ό,τι είπαμε εδώ σήμερα στην ομιλία και πας να τα πεις στο σπίτι σου, που ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτή τη στιγμή είναι στον κόσμο, στο σύριαλ μέσα, χωμένη, και παρακολουθεί και δει εσένα να μπαίνεις μέσα και να αρχίσεις και να του λες κάθαρση, να του λες έχεις ψυχολογικό, δεν έχεις τίποτα, αυτό γίνεται έτσι και έτσι, θα πει ή παλάβωσε ή κάτι έπαθε. Δικαιολογημένα. Όλο αυτό θέλει τον τρόπο του. Πρώτα λοιπόν εμείς που ακούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε, πράξεις, θεωρίας, επίβασης. Αυτό λείπει σήμερα από τις μέρες μας. Και κυρίως αυτό που πρέπει να ασκηθούμε περισσότερο από ό,τι άλλες εποχές, γιατί κάθε εποχή έχει και τα δικά της, αλλά εκείνο που βλέπω ότι ίσως έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, κοντά στα πολλά άλλα ελλείμματα, είναι και το θέμα της προσευχής. Η προσευχή είναι μια κατάσταση επικοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα κινητό τηλέφωνο, φανταστείτε. Όλοι έχουμε, δεν νομίζω να υπάρχει κανένας που δεν έχει κανένα κινητό, θα υπάρχει και μια εξαίρεση. Αλλά όλοι έχουμε κινητό. Και το έχουμε για να επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή όπου βρεθούμε. Η προσευχή λοιπόν είναι το κινητό μας τηλέφωνο που ανά πάσα στιγμή μας βρίσκει ο Θεός. Και τον βρίσκουμε και εμείς τον Θεό. Ας χρησιμοποιήσω και μου τραπεί αυτό το παράδειγμα να το χρησιμοποιήσω, παρότι και τα κινητά λιγάκι μας παραζαλίσαν και περπατάμε λιγάκι σαν τα κοτόπουλα μέσα έτσι στην κοινωνία. Πρέπει να έχουμε και μια προσοχή στη χρήση όλων αυτών των ηλεκτρονικών μέσων. Η προσευχή λοιπόν είναι μια κατάσταση που αισθάνεται ο άνθρωπος ότι για να επικοινωνήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει χάρη, να ζητήσει έλεος, να ζητήσει υπομονή, να ζητήσει ταπείνωση. Η προσευχή το κάνει αυτό. Προσευχή όμως είναι ένα λουλούδι. Μας το έδωσε ο Θεός, είναι ένα γλαστράκι με ένα λουλουδάκι. Εμείς τώρα αυτό μπορεί να το πάρουμε. Για όσους αγαπούν όμως τα λουλουδάκια και καταλαβαίνουν τι είναι να έχεις μια νέα γλαστρίτσα κοντά στις άλλες που έχεις μέσα στο σπίτι, είναι να αρχίσεις να ασχολείσαι με το πόντισμα, με την περιποίηση, να το βλέπεις, να το χαϊδεύεις. Είναι άνθρωποι που μιλάνε στα λουλούδια, πολύ ευλογημένοι. Ο γέροντας Παΐσιος Όσιος μιλούσε με τα λουλούδια, μιλούσε με τα ζώα, με τα φίδια, με τους σκορπιούς, με τα πάντα. Όταν ο άνθρωπος εκλεπτύνεται πνευματικά, τότε δαμάζει και ολόκληρη τη φύση. Ο Άγιος Γεράσιμος Ιορδανίτης είχε ένα λιοντάρι υποτακτικό. Η αρκούδα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ δαμάσαν όλη τη φύση. Ο Όσιος Παΐσιος λέγε κάτι φίδια τα οποία τα είχε υποτακτικούς, πηγαίνανε. Αυτό κάνει η προσευχή. Εξημερώνει τα πάντα. Γαλινεύει την ψυχή μας και εδώ είναι τώρα το ευαίσθητο σημείο μας. Για δείτε. Θα πω ένα μικρό παράδειγμα από την Παλιά Διαθήκη. Η προσευχή λοιπόν του ενός έχει μία δύναμη. Είναι ακριβώς σαν μία βέργα. Αν πάρεις όμως αυτήν την βέργα και την λυγίσεις, δεν θα σπάσει. Αν την λυγίσεις περισσότερο, θα σπάσει πολύ γρήγορα. Η προσευχή λοιπόν του ενός δεν αρκεί για να σώσουμε την οικογένειά μας ή να σώσουμε την κοινωνία μας. Αν πάρουμε δύο προσευχόμενους, δύο βέργες, οι δύο βέργες λυγίζουν. Όχι τόσο εύκολο όσο η μία, αλλά λυγίζουν. Προχωράμε να τη λυγίσουμε, τη λυγίζουμε, τη λυγίζουμε, σπάζουν και οι δύο βέργες. Άρα δεν αρκούν και των δύο οι προσευχές. Αν έχουμε τρεις βέργες, πιο δύσκολα θα γίνει αυτό, πάλι θα σπάσει όμως κάποια στιγμή. Αν όμως αυξηθούν από τέσσερις βέργες και πάνω, τότε η προσευχή πραγματικά των τεσσάρων, των 5, των 20, των 30, των 40 είναι σωστική, διότι εκεί αισθάνεται παροπλισμένος ο ίδιος ο Χριστός μας. Μπορεί να είναι έτοιμος να μας καταστρέψει, αλλά οι προσευχές, το φιλότιμο των ανθρώπων αυτών δίνεται με τις τέσσερις αυτές προσευχές μέσα σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, τέσσερις να προσευχηθούν. Δεν θα αφήσει ο Θεός την κοινωνία μας να χαθεί, γιατί μας έχει πιάσει ένα ψυχοπλάκωμα. Τόσο μεγάλη άσχημη κατάσταση με αυτά που ακούμε κάθε μέρα, που οι άνθρωποι έχουν απελπιστεί. Κάποιοι αυτοκτονούν. Όχι σε αυτό το σημείο, να μην δώσουμε την ψυχή μας στην κόλαση. Λέει λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη, εκεί ο Αβραάμ μιλάει με το Θεό. Ο Θεός είναι έτοιμος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ανένδοτος ο Θεός. Και ο Αβραάμ πείθεται εσωτερικά να μιλήσει με τον ίδιο τον Θεό και να τον παρακαλέσει να μην καταστρέψει τον κόσμο. Μιλάει λοιπόν με τον Θεό και του λέει ο Αβραάμ, «Θεέ μου», λέει, «εάν είναι 40 οι προσευχόμενοι στα Σόδομα και τα Γόμορα, θα τα σώσεις? Λέει ναι, αλλά δεν είναι 40. Κατεβαίνει ο Αβραάμ στον αριθμό. Αν είναι 30 θα τους σώσεις? Ναι, αλλά δεν υπάρχουν 30 που να προσεύχονται. Πήγε στους 10, πήγε στους 7, πήγε στους 6, στους 5, στους 4. Λέει δεν υπάρχουν 4 μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα να προσεύχονται? Άρχισε να ανησυχεί ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν, λέει, ούτε 4. Υπήρξε μόνο ο Λότ, ο οποίος προσευχόταν, διότι όλοι οι άλλοι είχαν πέσει στην κρεπάλη, σε αυτό που σήμερα βιώνουμε και το οποίο μας οδηγεί πραγματικά σε μια κατάσταση κολάσεως. Γιατί βλέπει, τα περισσότερα διαζύγια είναι εξαιτίας της μοιχείας, εξαιτίας του άκρα του πανσεξουαλισμού. Δεν αντέχει ο άλλος, σου λέει, να ικανοποιείται με το συγκεκριμένο πρόσωπο για όλη τη ζωή. Θέλει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Δεν γίνεται αυτό. Βλέποντας λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση της απληστίας, ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αυτό βλέπουμε μέσα από τα κείμενα της Εκκλησίας μας, εάν ασκηθούμε και στην προσευχή. Είναι η άσκηση ένας συνεχόμενος πόλεμος εναντίον του Σατανά, αδελφοί μου, ο οποίος μας αντιμάχεται πάντοτε, και εκείνο που μπορεί να μας σώσει πραγματικά είναι αυτό που μας προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έτσι σαν αποκλειστικότητα το έχει αυτό, το αποκλειστικό χάρισμα της Εκκλησίας είναι η σωτηρία, να σώσει τους ανθρώπους. Η κατανόηση όμως της σωτηρίας δεν υφίσταται, γιατί έχουμε χάσει το φως μας και σήμερα έχει χαθεί από τη ζωή μας ένας άνθρωπος να κρατήσει μια αναμένη λαμπάδα για να βλέπουν οι άλλοι μέσα στο σκότος. Λέω, εάν μέσα σε μια οικογένεια έναν χρειαζόμαστε να κρατήσει τη λαμπάδα αναμένη, έναν, όποιος είναι πιο φιλότιμος, ο άνδρας ή η γυναίκα. Μερικές φορές δεν είναι ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα στο σπίτι φωταγωγή, δηλαδή δεν έχουν τη λαμπάδα στο χέρι αναμένη, την έχει ένα παιδάκι. Ξέρετε πόσοι γονείς μου έχουν πει στην εξομολόγηση, λέει, καλά είναι το παιδί μας έφερε στην εκκλησία. Ένθεος ζήλος και το παιδάκι έφερε τους γονείς στην εκκλησία. Ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να είναι η λαμπάδα μέσα στο σπίτι. Έναν θέλουμε, όχι άλλος. Έναν σε κάθε σπίτι να κρατάει μια λαμπάδα. Αν είναι όμως όλες σβησμένες οι λαμπάδες, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί μου. Γι' αυτό η εκκλησία θέλει κάποιους να κρατάνε και λαμπάδες. Βλέπετε εδώ στην εκκλησία έχουμε τους υποδιακόνους, τους αναγνώστες, τα παιδιά του Ιερού Βήματος που κρατάνε αναμένες τις λαμπάδες και κάνουμε την είσοδο. Στο σπίτι μέσα χρειάζεται ένας να κρατάει τη λαμπάδα αναμένη της πίστεως όμως. Γιατί αυτή η πίστη οδηγεί και φωτίζει. Με υπακοή λοιπόν, με ταπείνωση, με φρόνημα εκούσιας αποχής από κάθε είδους απολαύσεις, κρεπάλες και οτιδήποτε τα οποία δεν μας οδηγούν κοντά στο Θεό, με το γεγονός της νηστείας, της προσευχής, της τακτικής θείας κοινωνίας, της μετάληψης του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, με την προσευχούλα μας την καθημερινή, με την κάθαρση, με την εξομολόγηση, δυνάμεθα λοιπόν μέσα από όλες αυτές τις ασκήσεις να μπορέσουμε να βιώσουμε σωστά όχι μόνο τα γεγονότα των μεγάλων περιόδων της Εκκλησίας μας, αλλά να ζούμε σωστά. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ζούμε σωστά. Έχουμε και δεν ξέρουμε πώς να τα φάμε. Ή δεν έχουμε και τρογόμαστε. Ή έχουμε λίγα και πάλι έχουμε γκρίνια. Ή έχουμε ευλογίες από το Θεό και δεν τις καταλαβαίνουμε. Δόξασε κανείς από εμάς κάθε μέρα που σηκώνεται το πρωί και βλέπει το φως. Σκέφτηκε κανείς να σηκωθεί να κάνει μια προσευχή τα μεσάνυχτα και να πει, Θεέ μου, πόσο σε ευχαριστώ που έχω το νερό μέσα στο σπίτι μου, που να ανοίγεις τη βρύση και να πίνεις νερό. Το καλοκαίρι ήμουνα στη Μαδαγασκάρη η Ιεραποστολή, ένα μήνα εκεί, και το νερό το λέγαμε νεράκι, που δεν είχαν οι άνθρωποι νερό και πίναν νερό μετά από 15 χιλιόμετρα που κάναν δρόμο και το κουβαλούσαν και δεν ήταν διάφανο το νερό, ήταν κατακίτρινο το νερό, και δοξάζαν τον Θεό που πίνα νερό μετά από 15 χιλιόμετρα, μετά από μια μέρα αποσίας, και Και λέω, δοξάσαμε τον Θεό για αυτό που εμείς έχουμε σήμερα, που έχουμε την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό που έχουμε την εκκλησία μας, που έχουμε τους παπάδες μας μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αύριο τι θα έχουμε ή αν θα πρέπει να περπατάμε από εδώ, από το Νάλιμο, να φτάσουμε στα Πατήσια για να βρούμε το δεύτερο παπά. Αυτό δεν το ξέρω τι θα μας επιτρέψει ο Θεός να βιώσουμε. Κρατήστε το όμως μέσα σας. Γιατί χρειάζεται να ανάψει κάποια ζώπηρα. Να ανάψουμε, να βάλουμε τη φωτιά και να κάψει. Και να φωτίσει αυτή η φωτιά. Ότι δεν είναι η προσευχή του ενός. Είναι η προσευχή των πολλών που θα φέρουν τη σωτηρία μέσα σε αυτή την παραπέουσα κοινωνία. Μέσα σε αυτή την κρεπάλη, μέσα σε αυτή την πνευματική αναισθησία. Μέσα σε αυτόν τον πνευματικό αυχμό, την ξηρασία δηλαδή της ζωής που ζούμε. Εύχομαι, σεβαστέ μου και αγαπητέ μου αδελφέ, αν Χριστό Πατέρα Χρυσόστομε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αρχίσουμε λιγάκι να υποπτευόμαστε ότι εκείνο που λείπει για να σωθούμε σήμερα δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αυτό που η ίδια η λέξη το λέει και πρέπει να το ψάξουμε, να το εντοπίζουμε μονίμως στη ζωή μας. Άσκηση, αδελφοί μου, αυτό μας χρειάζεται. Η άσκηση της υπομονής, η άσκηση της εγκρατείας, η άσκηση της προσευχής, η άσκηση της ταπείνωσης, η άσκηση της νηστείας, η άσκηση της θείας μετάληψης. Όλα έχουν να κάνουν με την άσκηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
3: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησό με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Θεός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθες. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσουν λεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου πεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

στον αιώνα μην. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

τον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράγκου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

Μέλος και Μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζηγιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Για τούτη την 22η εκπομπή μας, δογματικά θεοτοκία Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Κατά τον Μανώλη Χατζηγιακουμή πρόκειται για μέλη λαμπρά σε μια και εδώ λαμπρή στο σύνολό της εκτέλεση και ερμηνεία. Τα δογματικά θεοτοκία παραμένουν από τις πιο κλασικές συνθέσεις του Ιακώβου Πρωτοψάλτου με αναλύωτο τον αρχαίο του παλαιού στιχηραρίου με λυκό πυρήνα σε μια νεωτερική πεπικυλμένη διατύπωση, ιδιαίτερα συμπυκνωμένη και ρυθμική. Η σπάνια συγκυρία ερμηνείας τους από τον πατέρα Διονύσιο πρέπει να θεωρηθεί ένα μοναδικό πράγματι ιστορικό τεκμήριο. Μια ανεπανάληπτη ακουστική και πνευματική πανδεσία και απόλαυση με κυρίαρχα στοιχεία τον ίστρο, τον δυναμισμό, την ανάταση, τη μέθεξη. Στις ερμηνείες αυτές επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο η μεγάλη συμβολή της μακραίωνης προφορικής και ψαλτικής επεξεργασίας στην ανάδειξη των εκκλησιαστικών λειτουργικών μελών. Από το σύνολο των 8 αυτών δοξαστικών εξαίρεται καταρχάς το θεοτοκείο του πρώτου ήχου, την Παγκόσμιον Δόξαν, μέλος εξαγγελτικό και χαρμόσυνο στον αρχαίο πρώτο τετράφωνο ήχο με βάση τον Κε. Παραπέμπει κατά το τροπικό ύφος και τις μουσικές φράσεις, κυρίως τις συναρκτικές, στον πρώτο στίχο του περίφημου οκτάηχου μέλου στη αρχαιονεύματη του ίδιου εκκλησιαστικού συνθέτη. Η ερμηνεία και εδώ λαμπρή και εξαγγελτική με τον ίδιο εκτός κειμένου πρόλογο δόξα και νυν απηχεί τη μεγάλη και επιβλητική ψαλτική αγιορητική παράδοση και την αρχαία εκφορά μελών που υπήρξαν εκεί αείποτε ενεργά στη λειτουργική πράξη. Το

Διονύση Ισοκρατούν, η Παναγιώτη Μάθο, Αθανάσιο Κωτίκη και Σταύρο Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση από το Φεβρουάριο του 1985, Γιάννη Ιγλέτο, Ελληνική Ραδιοφωνία.

Το δογματικό Θεοτοκείο του δευτέρου ήχου παρήλθεν η σκιά, ερμηνεύει πάλι ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής με Ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Αθανάσιο Κωτίκη, τον Σταύρο Τριανταφύλου σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Συχλέτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Φεβρουάριο του 1985.

Από την ίδια ηχογράφηση και τους ίδιους συντελεστές ακούμε τώρα το δογματικό θεοτοκείο του τετάρτου ήχου, αργού, στιχηραρικού από το ΠΑ, ο Διασέ Θεοπάτορ.

Σε ήχο πλάγιο του πρώτου είναι το δογματικό θεοτοκίο «Εν τη ερυθρά θαλάσση» που θα ερμηνεύσει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής με Ισοκράτες τον Παναγιώτη Μάθο, τον Αθανάσιο Κωτίκη και τον Σταύρο Τριανταφύλου, ηχογράφηση Γιάννης Ιχλέτος στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Φεβρουάριο του 1985.

Τελευταίο μέλος για τη σημερινή μας εκπομπή, το δογματικό θεοτοκείο του πλαγίου του Τετάρτου, ο Βασιλεύς των Ουρανών. Και πάλι τον Διακοδιονύση Φρυφυρή, Ισοκρατούνη Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας το Φεβρουάριο του 1985.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γιορτοβλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Μιλήσαμε περισσότερο στην προηγούμενη εκπομπή για τα παιδιά και θέλω λίγο να μείνουμε. Είπαμε ότι πρέπει να ακούμε τα παιδιά μας. Θέλω να μας πείτε πώς θα ακούμε τα παιδιά μας, πώς θα φτάσουμε να ακούμε τα παιδιά μας, όπως ο έσλανος πατέρας στον άσο το ιό. Δηλαδή να καταλάβουμε το παιδί μας πριν μας πει κάτι.
3: Για να ακούσεις τα παιδιά σου, πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνεις εσύ έσπλαχνος πατέρας. Και η αγάπη είναι αυτή που ανοίγει και τα αυτιά μας και τα μάτια μας και την καρδιά μας. Όταν αγαπώ τον άλλο, τον αισθάνομαι. Τον ζω μες στην καρδιά μου. Και τον ακούω και τον έχω μέσα μου και δεν χρειάζεται να μου πει ούτε μια λέξη. Τα πάντα τα αισθάνομαι. Λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος που ερμηνεύει τόσο ωραία τα Άγια Ευαγγέλια και λέει εκεί, αναφερόμενος στην επιστροφή του ασώτου, που λέει το Ευαγγέλιο ότι δε αυτού μακράν όντως είδεν αυτόν ο πατήρ. Και λέει, μα πώς τον είδε ο πατήρ, αφού ήταν μακράν. Δεν υπήρχε τρόπο να τον δει. Και λέει, αυτή είναι η οφθαλμή του πατρός. Βλέπουν μακρά, βλέπουν χωρίς εμπόδια. Η αγάπη τα βλέπει όλα και τα καλύπτει όλα.
2: Και ειδικά τώρα όταν οι οικογένειες έχουν παιδιά στην εφηβεία, ακούμε συχνά ότι το όχι, το όχι είναι μόνιμο σε οτιδήποτε είναι ένα όχι και ακούμε το ότι δεν μ' ακούτε.
3: Ναι, είναι το παράπονο των εφήβων που μερικές φορές έχουν δίκαιο και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Γιατί και εμείς παρορμητικά ίσως από μια υπερπροστασία ή και από μια αίσθηση ευθύνης που μπορεί να έχουμε δίκαιο. Αλλά εν τούτης πρέπει να είμαστε άνθρωποι που να θυσιάζουμε τη δική μας ιδεολογία προκειμένου να αναπαύσουμε τα παιδιά μας και προκειμένου να διαχειριστούμε σωστά. Διότι δεν οφείλει πάντα το όχι. Σίγουρα θα πούμε και το όχι. Και τα όρια και όλα θα τα φυλάξουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να μπορούμε να διαβλέπουμε μέσα από όλα τα πράγματα το πραγματικό συμφέρον του παιδιού μας και πώς θα διαχειριστούμε κάθε περίπτωση.
2: Μα και αυτό τώρα πια, τώρα πάλι είναι θέμα νοός, είναι θέμα μυαλού.
3: Είναι όλα. Και μυαλού βέβαια χρειάζεται και μυαλό χρειάζεται. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται ταπείνωση, η οποία μας βοηθά να μην έχουμε προκαταλήψεις. Διότι οι προκαταλήψεις μας λειτουργούν αντίον μας, οι προλήψεις όπως λένε οι πατέρες. Να έχουμε ελευθερωθεί.

0: από τις προκαταλήψεις για να μπορούμε να διαβλέπουμε τι έχει πραγματικά ανάγκη το παιδί μας και τι θα το βοηθήσει, όχι τι έχουμε εμείς προκαταλήψεις μέσα μας.
1: Τώρα, στην περίπτωση που βλέπουμε, είναι οικογένειες που, ας το πούμε, κάνουν μια υποτυπώδη πνευματική ζωή, τα παιδιά το ίδιο, και ξαφνικά ένα από τα παιδιά λακίζει στα θέματα της Εκκλησίας. Δεν θέλει να πάει, είναι λίγο βαριέται, εν πάση περιπτώσει, αποκόβεται από το πρόγραμμα, ας το πούμε, το πνευματικό της υπόλοιπης οικογένειας. Εδώ μου έρχεται πάντοτε στο μυαλό αυτό που μας λέτε, η πνευματική συνέχεια, που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, μην λέτε τίποτε πολλά στα παιδιά σας για την Εκκλησία, να λέτε πολλά στο Θεό για τα παιδιά σας. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε ακριβώς αυτό, δηλαδή τι πρέπει να λέμε στο Θεό για τα παιδιά μας?
0: Δυστυχώς, καμιά φορά νομίζουμε ότι με την πολυλογία μας θα μας ακούσουν τα παιδιά μας. Όπως έκαναν οι Φαρισαίοι, πολυλογούντες, πολύ το Ευαγγέλιο, το Κύριο είναι την πολυλογία, η μόνη σας ακουστήσετε. Δεν μας ακούει κανένας με την πολυλογία μας. Κουράζουμε τους πάντες και πολύ περισσότερα παιδιά μας που είναι συνέχεια μαζί μας. Και εάν είμαστε συνετοί, πρέπει να προσέχουμε και το λόγο μας και την ποσότητα και την ποιότητα. Όταν το παιδί μας δεν δέχεται να μας ακούσει ή βλέπουμε ότι δεν θέλει να ακούσει τίποτα από όλα αυτά που θα του πούμε, τότε εμείς να στραφούμε προς τον Θεό και αυτόν τον πόνο που έχουμε για το παιδί μας, την αγωνία μας, τη θλίψη μας, το ενδιαφέρον μας, να το μεταπίσουμε σε προσευχή, να τα πούμε στο Θεό όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός σίγουρα θα μιλήσει στο παιδί μας και θα το προστατεύσει και θα το βοηθήσει. Δεν θα το αφήσει το παιδί έτσι.
1: Και αν αυτό συνεχίζει για πολύ καιρό?
0: Να έχουμε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός είναι πάνω από μας και αγαπά πολύ περισσότερο το παιδί μας παρά ό,τι αγαπούμε εμείς τα παιδιά μας.
1: Άρα δεν πρέπει να αγχωνόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Να έχουμε την καλή ανησυχία, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, την καλή ανησυχία, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το άγχος.
1: Τελικά τώρα πάνω σε αυτό, Γέροντα, πώς γίνεται η καρδιά μας ευαίσθητη μέσα στο γάμο, έτσι ώστε να μην φτάσουμε να ακούσουμε ούτε από το παιδί, ούτε και από το ετερονήμιση, θα έλεγα, αυτό που λέμε ότι κουράστηκα πια, βαρέθηκα, με σκάσατε, φτάνει, δεν θέλω να σας ακούω, δεν με καταλαβαίνετε.
0: Αυτό μάλλον θα το ακούσουμε, είτε το κάνουμε είτε δεν τα κάνουμε αυτά όλα. Είναι κάτι που θα το πούν τα παιδιά μας. Αλλά εμείς να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε, να ξέρουμε ότι το παιδί μας διέρχεται μια δύσκολη ηλικία, έχει τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία και εμείς τα είπαμε στους γονείς μας αυτά τα πράγματα, αλλά δεν τα εννοούσαμε και δεν τα κρατήσαμε μέσα μας. Να θυμόμαστε και τις δικές μας ανώριμες πράξεις και όσα κάναμε ως έφηβοι και ως νέοι, και έτσι να έχουμε κουράγιο και υπομονή να διαχειριστούμε τα παιδιά μας όσο μπορούμε καλύτερα και πάνω απ' όλα με την προσευχή μας, πολύ προσευχή.
1: Θέλω να γυρίσω σε αυτό που μας έχετε πει πολλές φορές στις εκπομπές, να ακούμε πίσω από αυτά που λέμε, να το συνδυάσω όμως με αυτό που μας έχετε πει, ότι το να συζητάμε το ζευγάρι τα καθημερινά πράγματα δεν έχει τόσο σημασία, αλλά σημασία έχει να ακούμε πίσω από αυτά που λέμε. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό, ως προς το να μην συζητάμε τόσο πολύ τα καθημερινά, αλλά να ακούμε πίσω αυτά που λέμε?
0: Σίγουρα θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Αλλά πρέπει να καθόμαστε να σκεφτόμαστε σοβαρά αυτά τα οποία μας λένε οι αδερφοί μας. Να μην τα απορρίψουν, να λέμε αυτά είναι κουταμάρες, αυτά είναι παλαβά πράγματα, αυτά δεν στέκουν, αυτά δεν είναι λογικά. Για να σου το πει ο άλλος σημαίνει ότι γι' αυτό είναι σοβαρό. Για σένα μπορεί να είναι αστείο, αλλά για εκείνο είναι σοβαρό. Για σένα μπορεί να μην τα μείνω, για τον άλλο είναι βουνό. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι ο άλλος άνθρωπος βιώνει κάτι το πολύ δύσκολο. Πρέπει να καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τον απορρίπτουμε και να λέμε εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε εμείς αυτό το πράγμα. Λέω ένα παράδειγμα που δεν θυμάμαι σας το είπα και σας στις εκπομπές. Όταν εγώ πήγα να σπουδάσω στη Θεσσαλονίκη φοιτητής, ήμουν 18 χρόνων. Και συνηθισμένος από το ζεστό κλίμα της Κύπρου και από την διατροφή στην Κύπρο που είμαστε καλοφαγάδες και θέλουμε να τρώμε, πήγα στη Θεσσαλονίκη Εκεί ρώτησα κάποια παιδιά πού να πηγαίνουν να εξομολογούμε. Μου συνέστησε ένα πολύ καλό πνευματικό εκεί στην Ενωρία. Αρχιμανδρίτης ήταν. Πράγματι πολύ καλός. Ήταν όλοι ενθουσιασμένοι μαζί του. Αλλά εγώ δεν τον ήθελα. Δεν τον αναπαύτηκα. Διότι με έμενε μαζί μας στο οικοτροφείο και της Αγίας Θεοδόρας. Το βράδυ εγώ πεινούσα. Έλεγα, πάτερ, να πάω να φάω. Μου λέει, όχι, ένα γιαουρτάκι. Μα τι να μου κάνουμε ένα γιαουρτάκι. Την άλλη μέρα ήταν νηστεία. Πάτερ, να πάω να φάω. Μια σαλάτα. Λέω, δεν μπορώ να ζήσω με αυτόν τον πνευματικό, θα με πεθάνει αυτός. Του λέγα, πεινώ, πάτερ. Όχι, όχι, μια σαλατίτσα είναι καλή. Δεν με καταλάβαινε και τον άλλαξα. Και πήγα σε έναν άλλο πνευματικό, τον πατέρα Γεννάδιο, που να έχουμε την ευχή του, ήταν ένα άρρωστο άνθρωπο, ο οποίο όχι μόνο με καταλάβαινε, αλλά με έστειλε και στο εστιατόριο απέναντι και μου έδινε και χρήματα πάνω να φάω. Και το έκανε με τόση αγάπη που τελικά αυτό που ήταν πιο επική με ωφέλησε περισσότερο παρά τον αυστηρό που δεν με καταλάβαινε. Ήταν άγιος άνθρωπος, αλλά δεν με καταλάβαινε. Δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό.
1: Τώρα, συγγνώμη βέβαια, προσπαθώ να το σκεφτώ. Όταν πήγατε στον άλλο πνευματικό, τι είπατε, ότι εγώ πεινάω, θέλω να φάω και δεν με αφήνει ο άλλος να φάω, γι' αυτό έφυγα.
0: Είπα και τα παράπονα μου. Λέω, γέροντα, αυτός δεν με καταλαβαίνει.
1: Στο φαγητό.
0: Και στο φαγητό και στις αγρυπνίες που θέλει να κάνουμε κάθε λίγο αγρυπνίες. Εγώ δεν μπορούσα να αγρυπνώ. Ήμουνα πρώτες εβδομάδες που πήγα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί κρύο, καταχνιά, υγρασία. Εγώ δεν μου τελείωσε έξω από τα νερά μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα.
1: Ξέρετε, το λέω αυτό τώρα, πεταγόμαστε σε άλλο θέμα. Θα ξαναγυρίσουμε στα προηγούμενα, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε για τη σχέση με τον πνευματικό. Πολλές φορές. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ να πήγαινε να το έλεγα αυτό σε κάποιο πνευματικό, δεν ξέρεις.
0: Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε μια αφέλεια εκεί πριν.
1: Όχι αυτό. Τελικά είναι αφέλεια αυτό, είναι έτσι όπως πρέπει να είναι όμως. Δηλαδή χρειάζεται η αφέλεια στη σχέση με τον πνευματικό, αυτό είναι η ερώτηση.
0: Χρειάζεται η απλότητα.
1: Η απλότητα.
0: Η απλότητα, η μακαρία απλότηση.
1: Τώρα, να γυρίσουμε σε αυτό που μας είπατε ότι πρέπει να ακούμε και τα λοιπά. Αυτό που συμβαίνει πολλές φορές και στις οικογένειες είναι ότι προσπαθεί ο ένας με τον άλλο, τώρα από ιδία πήρα, να μην μιλήσει, ας το πούμε, έτσι, ή να μην πει ένα κακό λόγο ή να προσπαθήσει να ακούσει ακριβώς αυτά που λέτε. Και για να δεν μιλάει ουσιαστικά, δεν απαντάει σε κάτι που δεν του αρέσει, αλλά το πρόσωπό του δείχνει ότι έχει δυσανασχετήσει.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται εκεί πέρα με το πρόσωπο του ανθρώπου όταν εκφράζεται χωρίς όμως να μιλάει και κάνει τη διαζημιά ουσιαστικά.
0: Ναι, και πολύ περισσότερη καμιά φορά. Δηλαδή μπορεί να παρουσιάζει μια βουδιστική απάθεια και να εκνευρίζει τον άλλο. Ο άλλος πάσχει, λυπάται, έγινε εκνευρισμένος. Εσύ αν τον κοιτάς και χαμογελάς απαθώς, σαν τον Βούδα, τότε θα τον εκνευρίσεις, θα γίνει εξωφρενό. Πρέπει να καταλάβει ο άλλος ότι τον καταλαβαίνουμε, ότι πάσχομαι μαζί με τα δικά του παθήματα, ότι λυπούμαστε στις λύπες του, τον καταλαβαίνουμε και λυπούμαστε γιατί τον φέραμε σε αυτήν τη δύσκολη θέση. Να μην τον κοιτούμε απαθώς, έτσι σαν τους στοϊκούς φιλοσόφους.
1: Και ας μην συμφωνούμε.
0: Ας μην συμφωνούμε και μόνο το ότι φέραμε τον αδερφό μας από την θέση μας στενοχωρεί αυτό, μας λείπει.
1: Το έχω κάνει εκατοντάδες φορές αυτό, γέρο, δεν εξομολογούμε.
0: Εγώ θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, αγαπητέ μου Νίκο, που όταν του διηγόμαστε κάποια πράγματα και του κάναμε συχνά εμείς απειριόντες, του λέγαμε, γέροντα, ξέρεις, ακούσαμε αυτό και αυτό το πράγμα. Ο γέροντας το προσλάμβανε μέσα του πολύ έντονα. Και έπασχε και αναστέναζε. Εμείς τα λέγαμε σαν δίγημα. Εκείνος λέει, τι λες ρε παιδί μου, έγινε αυτό το πράγμα, πονούσε. Αλλά εμείς δεν το καταλαβαίναμε ότι τον πονούσαμε τον γέροντα, να το πούμε πιο μαλακά. Αλλά ό,τι άκουγε, το έπαιρνε της μετρητής, δεν το αψηφούσε.
1: Ακριβώς τώρα πάνω σε αυτό, σαν τον Άγιο Παΐσιο, ένας γέροντας αντίστοιχος, ένας συχαστής, ένας ερημίτης, έχει δει πολλές φορές, θα γινόταν τελειότητος σύζυγος επειδή ήξερε πώς να μιλήσει και πώς να ακούσει έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Άρα πώς άκουγαν όλοι αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι.
0: Αυτοί εμήθηκαν στη μεγάλη τέχνη της σιωπής. Υπερπάντα τη σιωπή να αγάπησαν. Έμαθαν να σιωπούν και η σιωπή είναι αποτέλεσμα ταπείνωσης. Ο υπερήφανος θέλει να πει τη γνώμη του, να υποστηρίξει τα επιχειρήματά του. Είναι πολυλογάς, είναι φλίαρος. Εκ της υπερηφανίας εξέρχονται αυτά τα πράγματα. Ο μοναχός, ο ασκητής, σιωπά προσεύχεται και σιωπώντας και προσευχόμενος πάντοτε, όχι σιωπώντας μέσα σε μια σιγή χωρίς να λέει τίποτα, αλλά προσευχόμενος. Η καρδία περνάει το πέλαγος της μετανοίας, καθαίρεται μέσα από τα δάκρυα της μετανοίας και αποκτά ευαισθησίες και αισθάνεται εύκολα τον πόνο του άλλου και την ανάγκη του άλλου και την δυσκολία του και τη χαρά του βέβαια.
1: Αλλά και αυτό είναι αποτέλεσμα προσευχής, ότι η χάρη σε βοηθάει να μπορείς
0: βέβαια,
1: να γίνεις πιο ευαίσθητος.
0: Βέβαια, χωρίς τη χάρη δεν ο άνθρωπος δεν θεραπεύεται.
1: Τώρα, πάρα πολλές φορές δεν θέλουμε οι γονείς να δεχθούμε ότι έχουμε ειδωλοποιήσει το παιδί μας. Πώς θα μάθει το ζευγάρι τώρα από την αρχή του έγαμου βίου να βάζει πρώτα όρια στον εαυτό του για να μπορεί να βάλει μετά και στα παιδιά?
0: Το να βάλει κανείς όρια στον εαυτό του είναι άσκηση. Και η Εκκλησία μας μαθαίνει την άσκηση μέσα από την ίδια τη ζωή της. Μέσα από την νηστεία, την προσευχή, τη μελέτη, το πρόγραμμα και την εξομολόγηση. Μέσα από όλα αυτά ο άνθρωπος ταπεινά βάζει τα όρια του στον εαυτό του και προσέχει τον εαυτό του, γιατί μας μαθαίνει η Εκκλησία να προσέχουμε τον εαυτό μας. Αυτό που λέει συνεχώς, ότι νύφεται εν πάση, να είστε πάντοτε σε γρήγορση. Και ο Απόστολος Παύλος, νύψατε, γρηγορήσατε κτλ. Όλα αυτά είναι μια πνευματική εργασία που αφορά τον εαυτό μας. Και εκεί που ξεφεύγουμε από τα όρια μας, εκεί μετανοούμε και επανορθώνουμε τα λάθη μας. Μέσα σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος μαθαίνει από τα παθήματά του και από τα λάθη του να βλέπει με συμπάθεια τους αδελφούς του και τους σύζυγών του και τα παιδιά του και τους συναδέλφους του και όλους τους άλλους. Δεν τους κρίνει με αυστηρότητα, αλλά καταλαβαίνει ότι όπως και εγώ κάνω λάθη και οι αδελφοί μου κάνουν λάθη. Όπως και εγώ είμαι αδύνατος και οι αδελφοί μου είναι αδύνατοι. Και συμπαθεί τους αδελφούς του, δεν τους κατακρίνει.
1: Τι σημαίνει λοιπόν κάποιος μέσα στην οικογένεια να ειδωλοποιήσει κάποιον άλλον, ή ο γονέας το παιδί, ή τώρα που το σκέφτομαι και ο σύζυγος στη σύζυγο ή η σύζυγος στο σύζυγο?
0: Συνήθως αυτές οι ειδωλοποιήσεις βαραίνουν εμάς τους ίδιους. Εμείς κάνουμε λάθη, όχι οι άλλοι. Δηλαδή εμείς πάμε να καλύψουμε εγωιστικές τάσεις και ανάγκες δικές μας, που έχουμε ανάγκη το παιδί μας να είναι πρώτο, να είναι το καλύτερο, η δουλειά μας, το αυτοκίνητό μας, η προσωπικότητά μας κτλ. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσκυνούμε είδωλα, γιατί ο αληθινός Θεός προσκυνείται να ταπεινώσει και να αγάπη, που είναι δύσκολο, είναι αγώνας. Δεν είναι εύκολο να ταπεινωθούμε.
1: Πώς θα καταλάβουμε ότι, πάω στο προηγούμενο που είπατε, ακούγοντας τον εαυτό μας ότι έχουμε ειδωλοποιήσει το παιδί μας? Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό.
0: Το καταλαβαίνουμε από την ψεύτικη εικόνα που φτιάχνουμε μέσα μας. Το είδωλο είναι ψεύτικο. Γι' αυτό και συντρίβεται, δεν στέκει. Και όταν συμβεί να συντριβεί το είδωλο του αυτού του αδερφού μας, του παιδιού μας, δηλαδή δούμε ότι το παιδί μας λειτουργεί ως άνθρωπος, με τις πτώσεις του, με τις αδυναμίες του, με τα πάθη του, και μας πιάνει η απόγνωση και το αλίμονο, πρέπει να καταλάβουμε ότι γιατί κάνεις έτσι.
1: Μα ο εγωισμός θα μας αφήσει να το καταλάβουμε αυτό?
0: Θα μας το δώσουν να το καταλάβουν τα παιδιά μας, θα μας το καταλάβουν εκείνα. Θα μας το δώσουν πολύ καλά να το καταλάβουμε, διότι δεν στέκονται τα είδωλα. Είναι καταδικασμένα να συντριβούν. Τα είδωλα θα πέσουν, δεν αντέχουν.
1: Και μια κουβέντα πάνω σε αυτό από την πλευρά των παιδιών. Βλέπουμε, είπατε το παράδειγμα, δίνει ένα παιδί εξετάσεις, ο μπαμπάς είναι γιατρός, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει γιατρός το παιδί. Ναι. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία το παιδί να γράψει εξετάσεις για να μπει στην ιατρική, που δεν το θέλει τόσο πολύ, αλλά επειδή ο μπαμπάς και η μαμά είναι γιατροί και τελικά δεν μπαίνει. Και υπάρχει μια απογοήτευση στην οικογένεια ότι τελικά το παιδί μας δεν θα γίνει γιατρός. Πώς το παιδί πρέπει να το αντιμετωπίσει μετά σε σχέση με τους γονείς αυτό?
0: Το παιδί ακόμα είναι παιδί. Δεν είναι εύκολο να έχει την ωριμότητα αυτή των γονέων. Αλλά και το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι είναι πολύ φυσικό οι γονείς να έχουν κάποιες επιθυμίες και κάποια οράματα για το παιδί τους, αλλά να μην ταλαιπωρείται μέσα σε αυτήν όλη τη συμπληγάδα των προκαταλήψεων των γονέων του, να στέκει στα ουσιώδη, να ξέρει ότι αυτό έκαμε την προσπάθειά του, έκαμε ό,τι μπορούσε και κατάφερε αυτό το οποίο κατάφερε. Αυτό μπορούσε να καταφέρει. Ταπεινά και όμορφα. Αλλά τα παιδιά μας συνήθως δεν έχουν αυτήν την δυσκολία. Περισσότερο βιώνουμε εμείς οι μεγάλοι αυτήν την δυσκολία της απογοήτευσης.
1: Πότε και πώς υπερβαίνει τα όρια η χαρά που έχουμε για τα παιδιά μας?
0: Η χαρά είναι φυσικό φαινόμενο και είναι πολύ καλό να υπάρχει, διότι βλέπεις τα παιδιά σου και χαίρεσαι. Αλλά εάν, ας πούμε, αυτό καταλήγει σε εγωισμό και λέμε τα παιδιά μου είναι και κανένας άλλος, ξέρω τα παιδιά μου δεν υπάρχουν άλλα, και αυτό καταλήγει στο να αυτοθαυμάζουμε τους εαυτούς μας και τα παιδιά μας και εμείς είμαστε ιδανικοί γονείς και κοίταξε τι καλά παιδιά έκαμε. Αυτά όλα είναι σημεία ότι δεν έχουμε καλά και αγνά λατήρια.
1: Και αν όλα αυτά, ας το πούμε, όλα αυτά έχουν γίνει στραβά από την αρχή ή συνεχίζονται να γίνονται στραβά, μαζεύεται η κατάσταση ότι το παιδί φτάσει σε μια ηλικία τελικά?
0: Θα μας μαζέψει η πραγματικότητα. Αλλά θα είναι πολύ οδυνηρή. Αλλά πρέπει να γίνει. Εάν πρέπει να συντριβεί κάτι, πρέπει να συντριβεί. Μπορεί να πονέσουμε και θα πονέσουμε πάρα πολύ. Υπάρχει περίπτωση που μπορεί να πονέσουμε τραγικά σε μεγάλο σημείο. Αλλά πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει.
1: Καταλαβαίνω ότι έρχονται στο μυαλό μου πολλά πράγματα, αυτό που λέτε θα πονέσουμε τραγικά, τι μπορεί να συμβεί. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι εκτός εκκλησίας σε όλα αυτά τα τραγικά θα καταρρεύσει. Πιστεύω.
0: Υπάρχει κίνδυνο να καταρρεύσει, πράγματι. Αλλά είναι αναπόφευκτο να καταρρεύσει αν έχτισε τη ζωή του πάνω σε ένα ψέμα. Και βέβαια χρειάζεται συμπαράσταση και αυτός ο άνθρωπος, ένα επαναπροδιορισμό, προσδιορισμό της θέσης του, μια επανεκκίνηση του εαυτού του. Και εδώ είναι που μιλάει και ο Θεός στις καρδιές των ανθρώπων και τους υποδεικνύει να βρουν τρόπο να απαλύνουν το τραύμα τους και τον πόνο τους.
1: Τώρα έχουμε και αυτό που το έχετε πει πολλές φορές, για την αρρωστημένη αντίληψη της ελευθερίας των παιδιών. Είναι το άλλο άκρο. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
0: Σίγουρα η ελευθερία είναι ένα προσόν, ένα ιδίωμα το οποίο μας έδωσε ο Θεός με τη δημιουργία μας. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έχουμε το αυτεξούσιο. Είμαστε εικόνες Θεού. Αλλά αυτό για να γίνει, να λειτουργήσει σωστά, πρέπει ο άνθρωπος να απομακρύνει τον εαυτό του από τα πάθη και την αμαρτία. Η αμαρτία και τα πάθη είναι δικτατορία, είναι δουλεία. Έτσι πρέπει να δουλώσουμε τον εαυτό μας τον Θεό, να γίνουμε δούλοι Θεού και να απελευθερωθούμε από τη δουλειά των παθών. Όπως ένας άρρωστος υποτάσσεται στον γιατρό και κάνει δίαιτα, κάνει φάρμακα, κάνει εγχειρήσεις, κάνει πράγματα, δούλος του γιατρού για να γίνει ελεύθερος. Έτσι και εμείς πρέπει να υποτάξουμε τον εαυτό μας στην θεραπευτική αγωγή της Εκκλησίας και να αποκτήσουμε την πραγματική ελευθερία, διότι χωρίς αυτή η ελευθερία μας θα είναι βυθισμένη και ποτισμένη από τα κάθαρτα ύδατα της εμπαθούς διαθέσεώς μας.
1: Και αν έχουμε μεταφέρει αυτό στα παιδιά και εκεί γίνεται πραγματικά η αρρωστημένη αντίληψη για την ελευθερία των παιδιών. Λέω έτσι απλοϊκό παράδειγμα, δηλαδή δεν υπάρχουν πια όρια. Πολύ απλοϊκά, δεν μιλάω για μεγάλες αμαρτίες. Έχει το παιδί και σου λέει, έγινα 18 χρονών, θα γυρίζω 3 ώρα το βράδυ τώρα. Τελείωσε.
0: Σίγουρα πρέπει ο γονιός να βάζει όρια στα παιδιά του και να τα προσέχει και να συμπάσχει μαζί τους. Αλλά πρέπει να ξέρει ότι από κάποια στιγμή και μετά δεν έχει πολύ λόγο πλέον. Και πρέπει όλη αυτή η αγωνία του να μεταπείται εις προσευχή. Αυτό είναι το σημαντικό. Θυμάμαι μια φορά ο Άγιος Εφραίμ στα Χατουνάκια, ήρθε ένας γονιός και του είπε για το παιδί του ότι είχε πρόβλημα και του λέει κάνεις πολύ προσευχή. Μετά ξαναήρθε ο γονιός αυτός και ερχόταν κοντά μας και έμενε και πηγαίναμε από την Νέα Σκήτη εμείς και τον βλέπαμε. Τον πήγα μαζί μου το γονιό αυτό μετά από 9-10 μήνες Και του λέει, τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε? Όχι, γέροντα, του λέει, χειρότερα έγινε. Λέει, δεν προσευχήθηκες? Λέει, προσευχόμουν, γέροντα, προσεύχομαι. Λέει, πώς προσευχήθηκες? Δείξε με το κομποσκίνι σου, του είπε ο Εφραίμ έτσι με τον τρόμο του. Του έδειξε ένα κομποσκινάκι, μετάξει του το λέει, μα έπρεπε να το έχεις λιώσει αυτό. Και τα γόνατα σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε. Δεν είναι προσευχή κάτι το οποίο το κάνουμε σαν να επαγγέλλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο και αγάπη πολύ και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές.
1: Πώς θα μάθει ο γονιός το παιδί του να διεκδικεί τα δικαιώματά του σωστά? Και εδώ υπάρχει μεγάλη παρανόηση.
0: Νομίζω αυτό μπορεί να γίνει από την αρχή, που όταν ακόμα είναι πολύ μικρό το παιδάκι και είναι εύπλαστο, να το μάθουμε να κόβει τα θελήματά του, να το μάθουμε ότι αυτό που έκαμες δεν έχεις δίκαιο, έτσι έπρεπε να κάνεις, και ότι πρέπει να αγαπάς και τα άλλα παιδάκια και να τα βοηθάς και να θυσιάζεις κάτι από τον εαυτό σου για τα άλλα παιδάκια και τα αδερφάκια σου κτλ. Να μάθουν το πνεύμα της θυσίας και της ελεημοσύνης και της βοήθειας σε άλλα παιδιά.
1: Η ατμόσφαιρα γύρω από την παρέα του παιδιού υπερτερεί από αυτά που έχει ζήσει μέσα στο σπίτι?
0: Είναι πολύ καλό αυτό που ρωτάτε, διότι τα παιδιά μας σήμερα παρουσιάζουν το φαινόμενο να λένε και να εκτιμούν περισσότερο την παρέα παρά τους γονείς. Παρά τα αυτά όμως, ο γονιός έχει το μεγάλο όπλο μαζί του. Είναι πατέρας, είναι μητέρα. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι όλοι, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον πατέρα και τη μητέρα. Αλλά πρέπει και εμείς οι γονείς να διατηρούμε αυτήν την παρουσία της υποστάσεώς μας στα παιδιά μας με την σωστή μας εικόνα. Να μας βλέπουν τα παιδιά και να μας αγαπούν και να μας ευλαβούνται και να μας αποδέχονται ως προσωπικότητα. Να μην μας βλέπουν ως ανθρώπους που λέμε μόνο λόγια, αλλά παράδειγμα τίποτα.
1: Και έχετε πει πολλές φορές ότι πολλές παροχές τα παιδιά κρύβουν ενοχές. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε,
0: ναι,
1: αυτό?
0: Πολλές φορές τις ελλείψεις μας και τις αδυναμίες μας, αυτό που δεν επαρκούμε στα παιδιά μας, πάμε να το καλύψουμε με κάποια άλλα πράγματα, μάλιστα υλικά. Και εκεί είναι που γίνεται μεγάλο λάθος. Είναι σημαντικό ο γονιός να είναι πολύ κοντά στα παιδιά του, να τους παρέχει χρόνο. Όχι χρόνο να τους μιλήσει, όσο χρόνο να του μιλήσει. Αυτό είναι σημαντικό. Και όπως εμείς κοντά στον γέροντά μας, που ζούσαμε κάθε μέρα μαζί του και τον περιποιόμαστε γεροντάκι, του παρέχαμε κάθε βοήθεια που έπρεπε να έχει για να μπορέσει να τακτοποιήσει τα του εαυτού του. Παρά τα αυτό όμως τον αγαπούσαμε και τον ευλαβούμαστε ως Άγιον άνθρωπο. Δεν χάσαμε την αίσθηση της αγιότητος. Και κάτι μου έκαμε εντύπωση και το λέω, ότι όταν πηγαίναμε στους συγχρόνους Αγίους, που πηγαίναμε πάρα πολύ συχνά, στον Άγιο Παΐσιο, εγώ μένα και νύχτες κοντά του, στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, στον γέροντά μας, δεν χάσαμε ποτέ την αίσθηση ότι αυτός είναι Άγιος. Με ένα δέος τον πλησιάζαμε. Έτσι και τα παιδιά μας πρέπει να μας αναγνωρίσουν ως πνευματικά πρόσωπα, να μην μας εξευτελίσουν μέσα στη διάνοια τους, ή μάλλον εμείς να μην εξευτελιστούμε μπροστά τους πνευματικά. Δηλαδή λέγοντας άλλα και πράττοντας άλλα. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Δεν υπάρχει χειρότερο τραύμα στη ψυχή του παιδιού παρά η ασυνέπεια των γονέων. Να λέμε άλλα και να πράττουμε άλλα. Αυτό είναι το χειρότερο κήρυγμα.
1: Πώς θα αποδείξει τελικά την αγάπη του γονέα στο παιδί του?
0: Με την καθημερινή θυσία. Πόσο ο Χριστός απέδειξε την αγάπη του σε εμάς πάνω στο Σταυρό του. Εκεί μας απέδειξε την αγάπη του και μας έλεγε και ο Γέροντας, ο Θεός μπορούσε και με χίλιους άλλους τρόπους να μας σώσει. Επέθανε για μας για να μας δείξει πόσο μας αγαπά και να μας συγκινήσει.
1: Και να τελειώσουμε, Γέροντα, έχετε πει ότι όσο σημαντικό είναι να καταλάβει ο γονιός το παιδί του, άλλο το σημαντικό είναι να μάθει το παιδί το γονιό του. Πώς θα γίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι το παιδί από μόνο του έχει διέστηση, καταλαβαίνει το γονιό του. Βλέπω αυτό το πράγμα όταν έρχονται μητέρες κυρίως ή ανδρόγυνα να εξομολογηθούν ή να μου πουν ένα πρόβλημα και έχουν μικρά παιδάκια μαζί τους. Βρέφει. 3-4 μηνών. Και βλέπω το βρέφος ότι διαισθάνεται αν οι γονείς κλαίνε, αν οι γονείς είναι θυμωμένοι, το βλέπω στο βλέμμα του. Και τα παιδάκια τα μικρά διαισθάνονται τι έχουν οι γονείς τους μέσα στην καρδιά τους. Επειδή έχουν και καθαρή ψυχή, λειτουργούν πιο πολύ οι διαισθήσεις και οι αισθήσεις των παιδιών. Και δεν πρέπει εμείς να αγωνιούμε, να είμαστε εμείς γνήσιοι και πραγματικά ειλικρινείς και αυθεντικοί άνθρωποι και το παιδί μας θα μας καταλάβει.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.op.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.op.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Διατροφής ο λόγος. Ο τρόπος του τρέφεστε. Μια εκπομπή με θέματα που αφορούν

Καλησπέρα σας. Είμαι η Μαριάννα Μανώλη, διαιτολόγος διατροφολόγος και σήμερα, σύμφωνα με το πνεύμα των ημερών, επέλεξα να συζητήσουμε μαζί για ένα θέμα που αφορά κυρίως τα παιδιά και πιο συγκεκριμένα τους μαθητές. Σήμερα συζητάμε μαζί για τις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και για τις σχολικές και εκπαιδευτικές εξετάσεις γενικότερα, καθώς και για όλα εκείνα που σχετίζονται με τη διατροφή. Πώς μπορεί η διατροφή να ενισχύσει την απόδοσή μας στις εξετάσεις? Πρέπει να κάνουμε ισορροπημένα γεύματα και γιατί? Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αναλύοντας ουσιαστικά γιατί η διατροφή παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών ή εκπαιδευτικών εξετάσεων είναι το άγχος και το στρες. Ο φόβος και η ανησυχία για το αν θα επιτύχουμε το στόχο μας είναι αυτά που τελικά καταλήγουν να μας αγχώνουν και να μας στρεσάρουν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές ακόμη και την αυξημένη κατανάλωση φαγητού ή ίσως και συναισθηματικού φαγητού, το οποίο δρά στο σώμα, θα λέγαμε, με τρόπο ηρεμιστικό. Αυτή η συμπεριφορά, εάν δεν επαναλαμβάνεται διαρκώς, δεν έχει καμία επίπτωση τόσο ούτε στην υγεία μας, όσο ούτε και στο σωματικό μας βάρος. Εάν όμως μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία επαναλαμβάνεται και για μια λύση στην οποία καταφεύγουμε κάθε φορά που νιώθουμε άγχος, φόβο ή αγωνία, τότε ενδεχομένως να οδηγηθούμε σε υπερκατανάλωση διαφόρων σνακ, αλμυρών ή γλυκών, καθώς και φαγητού, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την αύξηση του σωματικού μας βάρους, καθώς και την αλλαγή τελικά των διατροφικών μας συνηθιών. Υπάρχουν θρεπτικά συστατικά η κατανάλωση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του άγχους και του στρες? Και κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε να διατηρούμε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής, το οποίο θα παρέχει στο σώμα μας πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καλά λιπαρά, καθώς και αντιοξειδωτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα θρεπτικά συστατικά μπορούν να ενισχύσουν την απόδοσή μας και να αυξήσουν την ενέργειά μας, μειώνοντας παράλληλα το αίσθημα του άγχους και του στρες. Πάντοτε βέβαια, η κατανάλωση των τροφίμων που τα περιέχουν θα πρέπει να γίνεται με μέτρο. Ένα από αυτά, όπως αναφέραμε μόλις, είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες αποτελούν για τον οργανισμό τη γρήγορη πηγή ενέργειας και επομένως μπορούν να ενισχύσουν τον οργανισμό μας με ενέργεια. Επιπλέον, έχουν την ικανότητα να αυξάνουν τη συγκέντρωση μιας ορμόνης στο αίμα, της σερωτονίνης, η οποία ευθύνεται για την καλή διάθεση και τη μείωση του άγχους. Ένα ακόμη θρεπτικό συστατικό είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία φαίνεται και αυτά με τη σειρά τους να οδηγούν σε καλυτέρευση της διάθεσης και μείωση του άγχους και του στρες, ενώ παράλληλα ενισχύουν και την καλή εγκεφαλική λειτουργία. Πολύ σημαντική είναι και η πρόσληψη μαγνησίου. Αυτό το μαγνήσιο μπορεί να λειτουργήσει χαλαρωτικά για τον οργανισμό, ενώ η έλλειψή του μπορεί να εμφανίσει στον οργανισμό συμπτώματα όπως κούραση, πονοκέφαλο και κράμπες. Τέλος, πολύ σημαντική είναι και η πρόσληψη δύο αμινοξέων, της τρυπτοφάνης και της τυροσίνης. Η τρυπτοφάνη είναι ένα από τα 9 απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα μας και το οποίο μετατρέπεται στο σώμα μας σε σερωτονίνη, ρυθμίζοντας έτσι τη διάθεσή μας σε καλά επίπεδα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Ενώ η τυροσίνη είναι ένα αμινοξύ το οποίο συμβάλλει στην αύξηση στον οργανισμό των επιπέδων της ντοπαμίνης, όπου με τη σειρά της δίνει στον οργανισμό ενέργεια και ευεξία. Πού μπορώ να βρω όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζομαι? Οι υδατάνθρακες περιέχονται σε όλα τα σιτηρά, στα φρούτα, στα λαχανικά, στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στην πατάτα. Ενώ οι πρωτεΐνες περιέχονται στο κρέας, στα πουλερικά, στα ψάρια, στα θαλασσινά, στο αυγό, καθώς και στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Δομικά συστατικά των πρωτεϊνών αποτελούν τα αμινοξέα,
οπότε η πρόσληψή τους γίνεται μέσω αυτών των ίδιων τροφίμων. Τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα τώρα, ο οργανισμός μας μπορεί να τα προσλάβει μέσω των ψαριών και των ξηρών καρπών, όπως επίσης και μέσα από το ταχίνι. Τέλος, μιας και μιλάμε για το στρες, μια κατάσταση που αυξάνει τις ελεύθερες ρίζες στον οργανισμό μας, πολύ σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τη διατροφή μας σε τρόφιμα πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως είναι η βιταμίνη C και το σελήνιο. Τέτοιες τροφές αποτελούν τα φρούτα και τα λαχανικά, κυρίως δε τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα εσπεριδοειδή και οι φράουλες.

δούμε τώρα ορισμένες συμβουλές που μπορούμε να ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής όλων των σχολικών ή εκπαιδευτικών εξετάσεων. Ξεκινάμε πάντοτε την ημέρα μας καταναλώνοντας ένα πολύ καλό και ισορροπημένο θρεπτικά πρωινό. Η κατανάλωση ενός ισορροπημένου πρωινού θα δώσει στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται μέσα στην ημέρα, καθώς επίσης θα ενισχύσει την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, ώστε η διαδικασία του διαβάσματος να είναι ακόμη πιο αποδοτική. Επίσης, ένα ισορροπημένο πρωινό θα μειώσει την επιθυμία μας για γρήγορα και μη θρεπτικά σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι την ώρα δηλαδή του μεσημεριανού και του βραδινού, τα οποία συνήθως είναι αυξημένα τόσο σε ζάχαρη όσο και σε λιπαρά και τα οποία, εκτός του ότι μας προσφέρουν υψηλή θερμιδική πρόσληψη, μπορούν επίσης να μας προκαλέσουν και ένα αίσθημα κούρασης και υπνηλίας, με αποτέλεσμα ακόμη και την αναβολή του διαβάσματος λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ακόμα και την ημέρα των εξετάσεων να καταναλώσουμε ένα καλό πρωινό, αφού υπάρχει ενδεχόμενο λόγω της αφαγίας και του αυξημένου στρες να έχουμε κάποια αδυναμία ή και ζαλάδα, κάτι που τελικά θα οδηγήσει πιθανώς σε μειωμένη απόδοσή μας στις εξετάσεις. Έπειτα, φροντίζουμε να καταναλώνουμε συχνά φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά, εκτός ότι αποτελούν μια ιδανική επιλογή για ελαφρύ σνακ, αποτελούν και μια πολύ καλή θρεπτική επιλογή, αφού προσφέρουν στον οργανισμό βιταμίνες και ανόργανα άλατα. Πολύτιμα δηλαδή θρεπτικά συστατικά όπως έχουμε αναφέρει κατά καιρούς, που με τη σειρά τους ενισχύουν τόσο την καλή λειτουργία οργανισμού, όσο και τον κεφάλι. Φυσικά, πολύ σπουδαίο ρόλο και σε αυτή τη φάση της ζωής μας παίζουν τα μικρά και συχνά γεύματα. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, τα μικρά και συχνά γεύματα είναι ο καλύτερος τρόπος προκειμένου να μπορέσουμε να ελέγξουμε την όρεξή μας και να επιτύχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε καλύτερο κορεσμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες φαγητού που, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να οδηγήσουν σε αίσθημα κούρασης και υπνηλίας και άρα και σε μη τήρηση του προγράμματος που έχουμε θέσει για το διάβασμα. Ακόμα και την περίοδο των εξετάσεων, φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά. Πολλές φορές, εξαιτίας του διαβάσματος, είναι πολύ πιθανόν να ξεχαστούμε και να μελήσουμε την κατανάλωση νερού. Άλλες φορές επίσης, μπορεί να αντικαταστήσουμε την κατανάλωση νερού με άλλα ροφήματα, όπως καφές και αναψυκτικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην παρέχουμε στον οργανισμό μας επαρκή ενυδάτωση. Προσπαθήστε λοιπόν να καταναλώνετε αρκετά υγρά και κυρίως νερό. Ένα μπουκάλι δίπλα μας όσο διαβάζουμε μπορεί να μας υπενθυμίζει να καταναλώνουμε νερό. Από την άλλη, αποφύγετε την κατανάλωση καφέ, ιδίως στις βραδινές ώρες, αφού είναι πιθανό να ταράξουν την ισορροπία του ύπνου σας, όπως και την κατανάλωση αναψυκτικών ή ροφημάτων σοκολάτας, τα οποία ενισχύουν παράλληλα και τη θερμιδική μας πρόσληψη. Προτιμήστε την κατανάλωση νερού και φυσικών χυμών φρούτων. Πολύ σημαντική και σε αυτή την περίοδο παραμένει η φυσική δραστηριότητα. Τα ωφέλη της άσκησης στη ζωή μας είναι πολλά και σημαντικά, τόσο σε σωματικό επίπεδο όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Συνεχίζοντας να έχουμε κάποια μορφή φυσικής δραστηριότητας, ακόμη και αν μιλάμε για το απλό περπάτημα, μπορούμε να ενισχύσουμε την απόδοση του οργανισμού μας και φυσικά ακόμη και να ξεκουράσουμε τον οργανισμό μας από το συνεχόμενο διάβασμα. Αν λοιπόν αισθανόμαστε κούραση από το διάβασμα, η καλύτερη επιλογή είναι να σταματήσουμε για λίγο και να βγούμε για λίγο περπάτημα. Αυτό θα μας βοηθήσει να χαλαρώσουμε τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Όσον αφορά τώρα τα διάφορα συμπληρώματα, θέλω να θυμάστε πως αν ακολουθούμε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ποικιλία από διάφορα τρόφιμα, τότε η χρήση τους δεν είναι απαραίτητη.
Σε περίπτωση όμως που νιώσετε την ανάγκη να καταναλώσετε, τότε επικοινωνήστε με έναν επιστήμονα υγείας, ώστε να σας κατευθύνει αναλόγως. Τέλος, να θυμάστε πως η περίοδος των εξετάσεων δεν θα πρέπει να είναι μια περίοδος απαγορεύσεων και περιορισμών. Η περίοδος των εξετάσεων δεν είναι η ιδανική περίοδος για απώλεια του σωματικού μας βάρους. Αυτό που προέχει είναι να βρισκόμαστε σε ηρεμία και να μην απασχολούμε το μυαλό μας με πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε κάποια αλλαγή στο σωματικό μας βάρος, έχουμε όλο το χρόνο μετά τις εξετάσεις ώστε να φροντίσουμε και γι' αυτό. Και μία ακόμη συμβουλή για όλους τους γονείς. Αρχικά, όσον αφορά το καθημερινό φαγητό, φροντίστε να ζητήσετε την άποψη και των παιδιών σας πριν το σχεδιασμό των γευμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα φροντίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο να είναι ευχαριστημένα και καλυμμένα από το φαγητό τους, μειώνοντας έτσι την επιθυμία τους για κατανάλωση άλλων γλυκών ή αλμυρών σνακ, τα οποία εκτός από κοινές θερμίδες δεν προσφέρουν ιδιαίτερα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό μας. Και έπειτα, μην ξεχνάτε πως η περίοδος των εξετάσεων για όλους τους μαθητές και ιδίως για όσους δίνουν πανελλήνες εξετάσεις είναι μια ιδιαίτερα αγχωτική περίοδος. Φροντίστε λοιπόν να μην δημιουργεί και το φαγητό ένα επιπλέον άγχος στο παιδί σας. Ακολουθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε τις συμβουλές των ειδικών για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, αλλά σίγουρα θα υπάρξει η κατανάλωση ορισμένων όχι και τόσο θρεπτικών τροφίμων. Και αυτό, όπως λέμε κάθε φορά, αν δεν είναι ο κανόνας, είναι φυσιολογικό. Θέλω να θυμάστε πως αν πάσχετε από κάποιο νόσημα, θα πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τις συστάσεις που αφορούν την πάθησή σας.

Η συμβουλή μου σήμερα για εσάς έχει να κάνει με το πώς μπορείτε να οργανώσετε τα γεύματα τα δικά σας και των παιδιών σας, προκειμένου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων να μπορέσετε πολύ πιο εύκολα να ακολουθήσετε ένα ισορροπημένο πλάνο διατροφής. Αρχικά, πολύ βασικό είναι η δημιουργία ενός πλάνου γευμάτων. Οργανώνοντας το μενού της εβδομάδας, σας δίνεται η δυνατότητα να κερδίζετε χρόνο από τη γνωστή διαδικασία του τι θα φάμε σήμερα, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πολύ πιο εύκολη και η διαδικασία οργάνωσης της λίστας του σούπερ μάρκετ. Γνωρίζοντας τι πρόκειται να μαγειρέψετε, μπορείτε πολύ πιο εύκολα να καταγράψετε τόσο τα τρόφιμα που χρειάζεστε πραγματικά, όσο και τις υπαρκείς ποσότητές τους. Με αυτόν τον τρόπο έχετε και οικονομικό όφελος, ενώ παράλληλα περιορίζετε κατά πολύ και τις επιπλέον αγορές σας, έχοντας έτσι έναν καλύτερο έλεγχο τόσο σε αυτά που αγοράζετε, όσο και σε αυτά που καταναλώνετε. Στη συνέχεια, όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, φροντίστε ώστε να έχετε διαρκώς γρήγορες, εύκολες και θρεπτικές επιλογές για σνακ, σε πάντα εύκολα προσβάσιμο σημείο. Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και άλλα μπορούν να αποτελέσουν πολύ καλές επιλογές ανάμεσα στα γεύματά μας. Επιλέξτε ακόμη μία ημέρα μέσα στην εβδομάδα όπου θα πραγματοποιήσετε όλα τα ψώνια και βρείτε χρόνο ώστε να οργανώσετε ταυτόχρονα και την αποθήκευσή τους μετά. Με αυτόν τον τρόπο θα ξέρετε πάντοτε τι ακριβώς έχετε και πού. Καθαρίστε, στεγνώστε και κόψτε λαχανικά όπως μαρούλι, λάχανο και άλλα και αποθηκεύστε τα μέσα σε σακουλάκια τροφίμων και έπειτα στο ψυγείο, ώστε να έχετε πάντοτε έτοιμη κομμένη σαλάτα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και ανεξαρτήτως χρόνου. Σαφώς βέβαια θα υπάρχουν και στιγμές που θα ξεφύγουμε από το πρόγραμμα ή θα αγοράσουμε και κάτι επιπλέον, και αυτό είναι και απολύτως φυσιολογικό. Γενικώς, αυτό που θέλουμε πάντοτε είναι να έχουμε όσο περισσότερο μπορούμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα, μέσα στο οποίο όμως σίγουρα θα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Για σήμερα, σας έχω μερικές επιλογές για ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής κατά την περίοδο των εξετάσεων. Ξεκινήστε την ημέρα σας με ένα καλό πρωινό. Φροντίστε να συμπεριλαμβάνετε σε αυτό κάποιο γαλακτοκομικό, όπως γάλα ή γιαούρτι, μία πηγή δημητριακών και κάποιο φρούτο. Μερικές επιλογές θα μπορούσαν να είναι γάλα ή γιαούρτι με δημητριακά και κάποιο φρούτο, κάποιο τόστ με τυρί χαμηλό σε λιπαρά και ένα φρούτο ή φρυγανιές με ταχίνι ή φυστικό βούτυρο και μέλι ή φρούτο μαζί με γάλα. Όταν έρθει η ώρα του μεσημεριανού, μην ξεχάσετε να ακολουθείτε τη μέθοδο του πιάτου. Φροντίστε ώστε το μισό πιάτο σας να αποτελείται από λαχανικά, είτε βραστά, είτε ομά, είτε ψητά, είτε ακόμα και από κάποιο λαδερό. Και το υπόλοιπο μισό σας πιάτο να αποτελείται τόσο από κάποια πηγή πρωτεΐνης, όπως κρέας, κοτόπουλο, ψάρι κλπ, όσο και από κάποια πηγή υδατάνθρακα, όπως ρύζι, μακαρόνια, πατάτες και άλλα. Για βραδινό, επιλέξτε κάτι πιο ελαφρύ, είτε καταναλώνοντας τη μισή ποσότητα του μεσημεριανού, είτε επιλέγοντας ενδεχομένως κάποια σαλάτα μαζί με τυρί ή αυγό και παξιμάδια, είτε κάποιο τόστ μαζί με σαλάτα, είτε κάποια ομελέτα με λαχανικά και ψωμί. Φυσικά, απαραίτητα μέσα στην ημέρα συνεχίζουν να είναι τα σνακ, όπως είπαμε και προηγουμένως. Φρούτα, λαχανικά, ξηρή καρπή, ριζογκοφρέτες, παστέλι, μπάρες δημητριακών και άλλα αποτελούν μερικές πολύ καλές και ισορροπημένες επιλογές που θα μας δώσουν ενέργεια μέχρι το επόμενο κυρίως γεύμα. Σας περιμένω στο Instagram Διατροφής ο Λόγος και στο Facebook Μαριάννα Μανώλη Διατολόγος Διατροφολόγος να μοιραστούμε παρόμοιες ιδέες σχετικές με το φαγητό, καθώς ακόμη και να συζητήσουμε τις δικές σας απορίες ή τις δικές σας ανησυχίες σχετικά με τη διατροφή. Να θυμάστε να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να μην ξεχνάτε πως εμείς ορίζουμε το φαγητό μας και όχι το φαγητό μας εμάς. Καλή σας συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις.

Αγαθών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε και τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συμπόρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, εν εκείν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματα.

0: Ονόματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαπλά του Κυρίου, η καρδία μου και σάρξου μεγαλειάσαν το επιθεών σόντα, και αγάρος τροφέων έπαιρνε αυτό οικίαν, και τριγώνος ιάν εαυτή, ουθής ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου. Εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάριος ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και χάρη ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εις Ιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείνη μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την εκείνη σου, απέστρεψας την εγμαλωσία Ιακώ, αφήκας της ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός σου εφρανθήσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, του έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε ότι λαλήσεν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εκείς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε, και γαρ ο Κύριος δώσει πιστότητα, και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορέψεται, και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσου και επάκουσον μου, ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου, ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλο σου, Θεός μου, τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέκει κράξουν όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός, και επιοικής και πολυέλεος, πάση της επικαλουμένης σε, ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέωτη επίκουσάς μου. Ουκές την όμοιός εν θεής, Κύριε, και ουκές την κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας, ήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσομεν τη αλήθεια σου. Εφρανθήτου η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσου με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανίστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και λέημον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου, ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών, και δέτωσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέτων αυτών δια της εκλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Εκεί σου καλέσασε προς ουρανίους μονάς, τη ρίκη με τα θάνατον αδιαλόφητον, το σκήνο σου όσιε, σίγαρεν τη ασία ως εχμάλωτος ήχθης, ένθα και οκιώθης το Χριστό Ιωάννη, αυτόν μικέτευε σωθήνετας ψυχάς ημών. Και νυν και η αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσιν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλέψας και έγκρισιν δείξας ως Θεός, μη παρήδης ους έπλασας τη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερ ημών και σώσουν σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός αφημών δια πράμ των ικαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ελάστητη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημών, Όγκη επίσκεψε και ίασε τις ασθενείας ημών, Ένε και εν το όνοματός σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επί της γης, των άρτων ημών των υπιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γης ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθεν χωρισόμενος, αλλά μένουν αδιάστατος, και βόν της αγαπός είσαι, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Ευσεβίας δόγμας είναι τεθραμένος Θεόφρον, ακλεινός υπέμεινας, εχμαλουσίας τας θλίψης, όθεν σε ο ζωοδότης, λαμπρός δοξάσας, δέδω και πιστής το τίμιον λείψανόν σου, αναβλήσον Ιωάννη, πνεύματι θείο, ρήθρα Ιάσεων. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τάφητα εντεύξεις και ήθινον την ισοήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύγησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και εν δοξωτέραν ασκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρία Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Κυρία Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας χλάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτωμεν γάρκη νομίσαμεν και ουκασμεν άξι άρετα ούματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης Σου και πορεύθυμεν εν της θελήμασης των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου Σου και σώσον ημάς δια το όνομά Σου το Άγιον, ό,τι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, το νέον εντισόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη, και ούτου της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή ευχροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον Άρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλή φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ενεδίσω αναβαλόμενος φως ως σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως υβέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψους η καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο έξανα τέλων χόρτων της κτίνεση και φλόγιν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνωσε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνης καιρού σου ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά του Θεού βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισεών σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων μου τόσον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς σε προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ως θεμή υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κλείνω Κύριο του όσο και επάκουσον μου ότι πτωχός και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον το δούλο σου Θεός μου τον ελπίζω τα έπισε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξε με όλη την ημέρα. Έφρενον την ψυχή του δούλου σου και προσέρω την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολύ έλεος βάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξε προσέ.

0: και δοξάσωσε το όνομά σου, ότι μέγασες και ποιόν θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριον, τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το λόγο σου μέγα επεμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παρόν εμοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατών ζήτησαν ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριο Θεός μου, εκτήρημον και λέημον, μα πρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και λέησον με, δώσε κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μίσωτες με και σκυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με. Η θεμέλια αυτό είναι της όρεσης της Αγίης. Αγαπά, Κύριος, σας φύλας αιών υπέρ πάντα τα σχαινώματα Ιακώβ. Δεδοξασμένο λαλήθη περισσού η πόλη σου Θεού. Νηστήσω με Ραβ και Βαβυλώνω σε σχοινός που είμαι. Και ειδού ολόφιλε και Τύρος και λαός των Αιθιώπων ούτε εγεννήθησαν εκεί. Μήτυρ Σιών ερή άνθρωπος και άνθρωπος εγεννήθη εν αυτή και αυτός εθεμελίωσε εν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγήσε τεν γραφειλών και ερχόντων τούτων των γεγεννημένων εν αυτή. Ως εφρανωμένων πάντων η κατοικία εν εσύ. Κύριο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον απειώσει η προσευχή μου, κλείνω το όσο στην δέησή μου. Διότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα αφήγησε. Προσελογήστε με το τεκατεβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνο ο άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδοντας εν τάφων, ο καμνής της έτη και αυτή της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατά τάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθω θυμό σου και πάντως του σηματορισμού σου επίλεγες επεμέ. Εμάκρυν σου γνωστούς μου επεμού, έθεντο με βδέλουμε αυτής. Παραδόθεν και ούκα ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου στένισαν από πτωχίας. Εκέτρεξε προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διαπέτασε προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρή αναστήσωση και εξομολογήσον τέση. Μη διηγήσατε έτησεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Το εγώ προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποφύτη ψυχή μου, αποστρέφεις ο πρόσωπον σου απ' εμού. Το χώσιμη εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθήσε, ταπεινώθηκε, εξυπορήθην. Επεμέ δήλθεν αργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσόν μου ως είδωρ όλην την ημέρα, περιέσχον μάμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κιν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τελέης ο Κύριος τον αιωνάσο με σκηνά και γεννά να απαγγελώ την αληθιά σου εν το σταματή μου, ότι είπας εις τον νόνα έλωση που δομηθήσατε εν της ουρανής ετοιμαστήσατε η αληθιά σου. Διεθέμεν διαθήκην της εκλεκτής μου, όμως θα δαβεί το δούλο μου. Έως δε όνος ετοιμάσω το σπέρμα σου και οικοδομήσω σκηνά και γεννά τον θρόνο σου. Εξομολογήσω τη ουρανή τα θεμασιά σου, Κύριε, και την αληθιά σου εν εκκλησία Αγίων. Ότι τι ενεφέλεσε, σωθήσετε το Κυρίο και τι σημειωθήσετε το Κύριο εν Υιής Θεού. Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίου, μέγας και φοβερός εστίν επί πάντα ως περικύκλο αυτού. Κύριο Θεός ενδυνάμεων τι σημειώσει, δυνατός η Κύριε και λήθειά σου κύκλο σου. Σύ δεσπόζει ο κράτος της θελάσσης, το δεσάλλον των κυμάτων αυτής ή καταπραίνης. Σύ ταπείνωσες ως θερματίον υπερήφανον, εν το βραχίον της δυναμεώς σου, διεσκόρπισες τους εχθρούς σου. Σύ είσαι η ουρανή και σύ στην γη, την οικουμένη και το πλήρωμα αυτή, σύ θεμελίωσες. Τον βαράν και τη θάλασσαν σύ έκτισες, αβόρ και ερμόν, εν το ονοματίσαι αγαλιάσονται. Σώσε βραχίων μεταδυναστείας, κρατεωθεί το Κύριος σου, υψωθεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεος και αλήθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριος ο λαός σου γινώσκων αλλαλαγμών. Κύριε, εν το φωτί το προσώπου σου πορεύσονται και εν το ονοματίο σου αγαλιάσονται όλη την ημέρα και εν τη δικαιοσύνη σου υψωθήσονται. Ότι κάποιο με τις δυνάμεις αυτών σεί και εν τη ευδοκία σου υψωθήσε το κέρας ημών. Ότι του Κυρίου η αντίληψη και του Αγίου Ισραήλ βασιλέως ημών. Τότε λάλησα συνοράσει τη σεί σου και είπας. Εθέμνη βοήθειαν επί δυνατών ύψος εκλεκτών εκ του λαού μου. Εύρον Δαβίδ το δούλο μου, εν ελέω γιο μου έθισε αυτόν. Η γαρχήρ μου συνεντελείψετε αυτό και ο βραχίων μου κατησχύσει αυτόν. Μου κοφελείς εχθρός εν αυτό και ως ανομία σου προσθήσει το κακό σε αυτόν. Και συγκόψε μου προσώπου αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν τροπώσουμε. Και λύθειό μου και το ελαιός μου μετ' αυτού και το ονοματί μου εξωθήσε του το κέρας αυτού. Και θύσουμε θελάσσι χειρό αυτού και εμποταμείς δεξιάν αυτού. Αυτός επικαλέσατε με πατήρ μου εσύ Θεός μου και αντιλήπτωρ της σωτηρίας μου. Κι εγώ πρωτότοκον θύσουμε αυτόν υψηλόν παρά της βασιλεύσης της γης. Εις τον αιώνα φυλάξω αυτό το ελαιός μου και διαθήκη μου πιστή αυτό. Και θύσουμε εις τον αιώνα του αιώνου σας φέρμα αυτού και τον θρόνον αυτό στας ημέρας του ουρανού. Εάν εγκατελείπωσεν ή αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου μη πορευτώσει. Εάν τη δικαιώματά μου βεβηλώσουσι και τα συντουλάς μου μη φυλάξουσι. Επισκέψομεν ράβδα της ανομίας αυτών και ερμάσιξε τας αδικίας αυτών. Το δε λαός μου μου διασκεδάσω από αυτών, ουδού μη αδικήσουν τη αληθεία μου. Ουδού με βεβηλώσω τη διαθήκη μου και τα εκπορευόμενα δια το χειλαίων μου μη αθετήσω. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου ή το Δαβίδ ψεύσουμε, το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενή, και ο θρόνος αυτός ο ήλιος εναντίον μου, και όσοι σελήνη κατερτισμένη στον αιώνα, και ο μάρτης εν ουρανό πιστός. Ξίδε απόσυ και εξουδένωσε σε νεβάλω του Χριστόν σου, κατέστρεψε στη διαθήκη του δούλου σου, ευεβήλωσε σε στην γη του αγίασμα αυτού. Καθήλες πάντας φραγμός αυτού έθου τα χειρώματα αυτού δηλία. Νύρπαζον αυτόν πάντας οι διοδεύοντες οδόν, εγινήθη όνειδος εσχύτως εν αυτού. Ήψωσε στη δεξιά του αφλιβόντων αυτόν έφρονας πάντως σε εχθρούς αυτού. Να απέστρεψε τη βοήθεια της ρομφαίας αυτού και κατελάβω αυτού εν το πολέμο. Κατέλυσας από καθαρισμό αυτού το θρόνον αυτού η συνήν κατέραξας. Εις μίκρινας τα σημαίας του χρόνου αυτού κατέχειας αυτού εις σκήνη. Εως πότε Κύριε αποστρέφει εις τέλος η καυτήσε τον σπύρι οργή σου, μνήστε τη τις μου υπόσταση, μη γαρματέως έκτισος πάντα στους ιούς των ανθρώπων, κι είστε στην άνθρωπος ως ζήσετε και κόψετε θάνατο, ρίστε τη ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου, που είστε τα λέει σωτ' αρχαία Κύρια, όμως σας ο Δαβίδ εν τη αληθεία σου, μνήστε Κύριε του ενειδισμού των δούλων σου, υπέσχονεν το κόλπο πολλών εθνών. Ονείδησαν οι εχθροί σου, Κύριε, ονείδησαν το αντάλλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος εις τον αιώνα, γέννητου γέννητου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε καταφυγή, γεννήθη σε μήνα γενναιά και γενναιά. Πρώτε όρη γεννηθήνε και πλαστήνε την γην και την οικουμένη και από το αιώνος και ως το αιώνος ΥΗ. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας, επιστρέψετε ή τον ανθρώπον, ότι χίλια έτην οφθαλμή σου Κύριος η ημέρα η εχθές της ήλθε και φυλακή νυχτή. Τα εξοδενώματα αυτών αιτιέζονται το πρωί συχλώει παρέλθει. Το πρωί ενθύσει και παρέλθει, το εσφαίρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρονθεί. Ότι εξελείπωμεν εν τη οργή σου και εν το θυμό σε ταράχθημεν, έθετε στο νομία ημών εναντίον σου, αιώνι μόν εις φωτισμόν του προσώπου σου, ότι πάση ημέρη μόν εξέλειπων και εν τη οργή σου εξελείπωμεν, τέτοι μόνο σε αράχνη μελέτων, ημέρη των ητών ημών εν αυτή σε εβδομήκοντα έτη, εάν δεν δυναστείς εβδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπους και πόνους. Ότι επήλθε προώθηση εφημάς και παιδευτεί σώμεθα, τι γινώσκε το κράτος της οργής σου και από το φόβο σου το θυμό σου εξαριθμίσαστε. την δεξιά σου των γνωρισών μου και τους παπεδευμένους στην καρδία σοφία. Επίστρεψον, Κύριος, πότε και παρακλήθηκε επί της ούλης σου, ενεπλήσιμο το πρωί του ολέου σου, Κύριε, και γαλλιά σάμεθα και φράνθημεν, εν πάσα θες ημέρες ημών εφρανθήμεν, μαθών ημερών ετεπίνασο σημάς, ετώνων είδαμε κακά. Κι είδε επί τους ούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ίους αυτών. Και έστελνε πρώτα εις χερίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς, και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσεται. Ερήτω, Κυρίων, τη λήκτορ μου ή και καταφυγή μου, ο Θεός μου και λυπιώ επ' αυτών. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγίδα σειρευτών και απολόγου τερεχόδους. Εν συμμεταφρένεις αυτού επισκιάσισε και από τα στέρηγας αυτού ελπίης. Όπλο και γλώσσα σε αλήθεια αυτού, φοβηθήσει από φόβου νεκτερινού, από βέλος φωτωμένου ημέρας, από πράγματα σαν σκότη διαπορευωμένου, από συμπτώματα και δαιμονία μας συμβρινού. Πεσίτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μεριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ο κανκύη. Πλήντες ο φθαλμής σου τα τανοήσεις και τα πόδες εν ομαρτωλών όψη. Ότι εσύ, Κύριε, λυπείς μου, τον ύψεις τον έθω καταφυγή σου. Ο προσελεύσατε προς σε κακά και μάστε ξοπηγείεν το σκηνόματί σου. Ότι της αγγέλης αυτό εντελείται περί σου, το διαφυλάξεις εν πάση σε σωδί σου. Επιχειρών ορούσε σε μήποτε προσκόψεις προσλήθουν τα πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκον επιβίση και καταπατήσεις λέοντα και δράκοτα. Ότι επεμέλπισε και ρίζομαι αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξε τα πρόσμα και παγώσω με αυτού, με τα αυτού η μία θλίψη, ξελού με αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτηριόν μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση κηρύσσει μνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμο.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Νίν απολύ εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σοφιλέτες ημών.

0: Στερέωσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννη του Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιγπήσαμεν επί σε.
3: Αιωνία ημνήμη μόνο αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτορες.
4: Αιωνία ημνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Η Θεία Λατρεία, λειτουργικός φέρεστε. Ομιλία του Πατρός Θεμιστοκλή Χριστοδούλου.
4: Με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συγκεντρωνόμαστε και σήμερα στους κόλπους εδώ του ναού και της χάριτος και της ευλογίας της Αναστάσεως του Κυρίου μας, για να συνεχίσουμε τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου. Το λειτουργικό σεμινάριο, το οποίο αποτελεί πλέον έναν θεσμό αγάπης και επικοινωνίας με όλους τους συνανθρώπους, οι οποίοι αυτή την ώρα μας ακούνε σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία πολύ ευλογημένη επαφή και γνώση με το αντικείμενο της Εκκλησίας μας που ονομάζεται Θεία Λατρεία. Και η Θεία Λατρεία είναι η ευλογία που μας έδωσε ο Θεός μας δια της Εκκλησίας μας να συμμετέχουμε καθημερινά μέσα στην Εκκλησία με τις ιερές ακολουθίες και τις πράξεις αυτές τις λειτουργικές της Εκκλησίας μας, ώστε να μπορούμε να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Για φανταστείτε μία ζωή να μην υπήρχε εκκλησία, ναός, να μην υπήρχε ακολουθία, τίποτα, και να μιλούσαμε για Πάσχα χωρίς να ερχόμαστε στην Εκκλησία, ή να μιλούσαμε για Χριστούγεννα χωρίς να έρθουμε στην Εκκλησία. Τι θα ήταν? Πραγματικά θα ήταν μια μεγάλη αποτυχία χωρίς να υπάρχει όλο αυτό το λειτουργικό.

0: γυγκό λατρευτικό τυπικό, δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει όλες αυτές τις κοσμοϊστορικές αλήθειες, οι οποίες είναι και άμα σωτηριολογικές. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας αποτελεί ένα θεραπευτήριο. Όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν αρκείται μόνο στο να καθίσει και να προσευχηθεί στο κάθισμά του όπως διατείνονται πολλοί, γιατί αυτό δεν είναι το απαραίτητο αποκλειστικό σωτηριολογικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, αλλά ο χριστιανός μέσα από την Θεία Λειτουργία που ενώνεται κατά την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, εκεί που κοινωνεί ο άνθρωπος το σώμα και το αίμα του Χριστού, που επέκει να είναι μια κοινωνία με όλα τα πρόσωπα, βρίσκει πραγματικά αυτόν τον παράδεισό του ο άνθρωπος, ο χριστιανός, μέσα στην Εκκλησία κατά την διάρκεια της Θείας Ευχαριστίας και όλων γενικά των μυστηρίων. Δεν είναι απλή δηλαδή η παρουσία μας, εάν ας πούμε εξαδενικεύσουμε την Θεία Ευχαριστία και πούμε πάμε στη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστιόμαστε, αλλά δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο του γάμου, δεν αισθανόμαστε το ίδιο κατά το μυστήριο της βαπτίσεως ή κατά το μυστήριο του ευχελαίου ή κατά το μυστήριο της ιεροσύνης, αν δεν αισθανθούμε αυτή την ένωση και την χαρά με τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται δίπλα μας και δεν ενωθεί η Εκκλησία, δεν γίνει η Εκκλησία. Όταν λέμε γίνεται η Εκκλησία, σημαίνει ότι όλοι μαζί, εν ενή στόματι και μια καρδία, προσευχόμαστε μαζί ενωμένοι. Αυτό είναι το μυστήριο της χάριτος του Θεού που μας δίνει πραγματικά να ενωνόμαστε με τον Θεό μας. Δεν γίνεται αποκλειστικά δηλαδή από τον εαυτό του ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή να λέει μπήκα στην Εκκλησία και βίωσα το Θεό. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι η προσωπική προσευχή, αλλά για να ενωθεί η Εκκλησία που αποτελείται από όλα τα μέλη της, πρέπει όλα τα μέλη της να είναι μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό δεν μπορώ να κατανοήσω σαν ορθόδοξος κληρικός και εσύ σαν ορθόδοξη πιστή, πώς είναι δυνατόν να βιώνει ένας την Ανάσταση όταν δεν μπαίνει μέσα στην Εκκλησία να προσευχηθεί. Πώς είναι δυνατόν όταν βρίσκεται στο προάβλιο ο πιστός για να ακούσει το Χριστός Ανέστη, δεν μπαίνει μετά στην Εκκλησία να κάνει βίωμα, να πάρει το σώμα και το αίμα του Αναστάντος Χριστού κατά την Θεία Λειτουργία. Είναι η αποτυχία δηλαδή όλης αυτής της εκκλησιολογικής θεωρήσεως της Εκκλησίας μας, όπως επίσης κάποιος για παράδειγμα δεν κοινωνεί ανήμερα των Χριστουγέννων, αλλά πηγαίνει την προηγούμενη εβδομάδα και λέει εγώ κοινώνησα για τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι λάθος. Για να βιώσεις κάθε γεγονός της Εκκλησίας πρέπει να το ζεις εκείνη τη στιγμή που τελείται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι και μερικοί πιστοί οι οποίοι κοινωνούν τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη για την Ανάσταση. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Δευτέρα. Είναι για τη Μεγάλη Δευτέρα. Πρέπει να κοινωνήσεις για τη Μεγάλη Τρίτη, για τη Μεγάλη Τρίτη. Για τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τετάρτη. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι κοινώνησες για την Ανάσταση του Χριστού μας, για το γεγονός αυτό. Και γι' αυτό φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε και η Θεία Μετάληψη δεν είναι κάτι το μαγικό, αλλά είναι ένωση. Εορτάζεις ας πούμε, έχεις την τιμή του Αγίου σου, του οποίου φέρεις το όνομα. Κωνσταντίνος, Γεώργιος, Βασιλική, Βασίλης, το Μεγάλο Βασίλειο κτλ. Έρχεσαι να κοινωνήσεις εκείνη την ημέρα, να ενωθείς με το Θεό εκείνη την ημέρα ακριβώς που είναι η εορτή σου, για να τιμήσεις τον Άγιό σου και να μετέχεις στην εορτή του Αγίου σου. Όχι να κοινωνήσω την προηγούμενη Κυριακή γιατί με βολεύει και ανήμερα της εορτής μου δεν θα πάω στην Εκκλησία γιατί θα πρέπει να μαγειρέψω και να υποδεχθώ το βράδυ όλους τους φίλους μου στο σπίτι και να καταλυμπάνω αυτήν την ωραιοτάτη ημέρα της μνήμης του Αγίου μου γιατί εγώ κάνω δικό μου προσωπικό σχέδιο και έτσι με βολεύει και έτσι δεν αισθάνομαι πραγματικά το γεγονός μιας συγκεκριμένης εορτής. Ή κάποιος που θα πάει διακοπές κατά την Μεγάλη Εβδομάδα δεν μπορεί για παράδειγμα να φύγει, για, να πούμε έτσι με βάση το πάση, ας πούμε, να φύγει Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη και να, να κοινωνήσει αυτή τη μέρα για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Όχι. Θα βρεις μια εκκλησία εκεί που πας να κοινωνήσεις. Και αν δεν υπάρχει, να προβληματιστείς. Αν δεν υπάρχει εκκλησία, γιατί πας? Τι είναι η Ανάσταση του Κυρίου για σένα? Είναι θέματα πολύ λεπτά, τα οποία όμως δείχνουν το λειτουργικό φέρεστε και σκέπτεστε μέσα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ο λόγος θα παραμένει ίσως σκληρός για πολλούς, οι οποίοι δεν μάθαμε να ακούμε τον αληθινό λόγο, αλλά μάθαμε να φιλτράρουμε το λόγο του Θεού μέσα από τον δικό μας λόγο. Προσέξτε, δεν έρχεται ο Χριστός να περάσει μέσα από το προσωπικό μας κόσκινο. Το κόσκινο το έχει ο Χριστός. Εμείς περνάμε από το κόσκινο του Χριστού μας. Και θα γίνουμε όπως μας κοσκινίζει ο Χριστός μας. Όχι όπως κοσκινίζουμε εμείς τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Γιατί μετά έχουμε πλάνη. Δεν έχουμε θέα Θεού. Δεν έχουμε θεωρία Θεού. Έχουμε περιγραφή περί του Χριστού. Δεν είμαστε όμως με τον Χριστό. Ο Χριστός θέλει να γίνουμε όπως ακριβώς είναι Αυτός. Γι' αυτό και οι λέξεις «μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωνσή Του» σημαίνει ότι αυτό οφείλουμε να αποδώσουμε στο Θεό την ημέρα που εμείς θα κλείσουμε τα μάτια μας. Αυτό προσδοκά ο Θεός από μας. Να ξαναγυρίσουμε στην εικόνα Του. Ένα πράγμα το οποίο κάνουμε ίσως χωρίς όμως εμείς να το θέλουμε είναι όταν τα πεθαίνουμε φεύγουμε όπως ακριβώς μας έφερε ο Θεός. Αυτό χωρίς να το θέλουμε εμείς, γιατί ίσως αν το θέλαμε μπορούσαμε να πάρουμε ολόκληρες πολυκατοικίες, σάβανα με τσέπες, να υπάρχουν σε πολλά μέρη ας πούμε που βάζουν στην τσέπη του νεκρού χρήματα, στην άλλη βάζουν φωτογραφίες, στην άλλη δεν ξέρω τι βάζουν τα αντικείμενα, σε άλλον επειδή έπινε του βάζουν μια μπουκάλα κρασί, στον άλλον γιατί έκανε το άλλο του βάζουν τα χούγια του και τις συνήθειές του. Όλες αυτές, αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιστρέφει στη γη εξισελήφθη. Πολύ σημαντικό αυτό να το κατανοήσουμε. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε στο Θεό μας είναι η καθαρά ψυχή μας, η καρδιά μας, να ενωθούμε με το Θεό μας. Γι' αυτό η Θεία Λατρεία πάντοτε αποτελεί, ξέρετε, για όλους τους χριστιανούς έναν τόπο παραδείσιο. Όποιος μπαίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο του παραδείσου αισθάνεται πραγματικά ότι ζει μέσα στην ουράνιο παραδείσιο κατάσταση. Αυτό ξέρετε και οι Ρώσοι, οι οποίοι πήραν τον χριστιανισμό τον 9ο με 10ο αιώνα, λέει όταν πήγανε οι αντιπρόσωποι των Ρώσων στην Αγία Σοφιά και είδαν τη Θεία Λειτουργία που επιτελείται μέσα στην Αγία Σοφιά, όταν επέστρεψαν πίσω, λέει, εμείς πήγαμε και είδαμε ότι ο ουρανός κατεβαίνει κάτω στη γη και η γη ανεβαίνει πάνω στον ουρανό. Αυτό είπαν αυτοί οι οποίοι ήταν αγρίκοι, δεν είχαν μέσα τους τον Θεό, διεπίστωσαν κάτι το οποίο μπορεί μόνο ένας που έχει την ιδιότητα του βαφτισμένου χριστιανού να το αντιληφθεί. Και αυτό το αντιληφθήκαν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν αβάπτιστοι. Δεν είχαν μορφώσει μέσα τους τον Χριστό. Ναι, είπαμε και αυτή τη λέξη μόρφωση. Η μόρφωση δεν εξαρτάται από το πόσα πτυχία έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για την Εκκλησία ένας Ορθόδοξος Χριστιανός είναι μορφωμένος όταν έχει κατανοήσει και έχει βάλει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Κατά βάση δηλαδή ένας μορφωμένος χριστιανικός άνθρωπος, χριστιανός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει τον Θεό. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με πτυχίο ότι γνωρίζει τον Θεό. Γι' αυτό και για τους θεολόγους αναφερόμενος ο Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης, ένας ασκητής πολύ μεγάλος με σπουδαίο συγγραφικό έργο, ο οποίος μας κατέλειπε αυτό το έργο του και το μελετούμε σήμερα όσοι εντρυφούμε τα κείμενα τα πατερικά της Εκκλησίας μας, λέει ότι αληθινός θεολόγος είναι εκείνος που ξέρει να προσεύχεται. Και εκείνος που ξέρει να προσεύχεται είναι αληθινός θεολόγος. Το παίρνει και από τη μια και από την άλλη πλευρά και αυτό είναι ουσία. Για φανταστείτε δηλαδή να έχει τελειώσει με τα δεδομένα που σήμερα παίρνει κάποιος ένα πτυχίο και γι' αυτό δεν έχουν αξία τα πτυχία σήμερα. Δεν έχουν καμία αξία τα πτυχία. παίρνει ένα πτυχίο, ας πούμε, το παίρνει με 5 το πτυχίο του, με άριστα το 10. Τι δυνατότητα επαφής και κατανόησης έχει αυτός που πήρε το πτυχίο και είναι με 5, με έναν θεολόγο που το πήρε με 10, ας πούμε. Μεγάλη διαφορά. Διότι το σκούντιγμα είναι πολύ λίγο για να εκφράσεις πώς πέρασε κάποιος στα μαθήματα και πήρε το πτυχίο. Και σήμερα μπορεί να βγει ένας δικηγόρος, ένας γιατρός. Είναι, σπουδάζονται οι ιατροί που σπουδάζουν 17-20 χρόνια. Και το πανεπιστήμιο είναι 6 χρόνια, ας πούμε. Είναι δυνατόν να είναι το ίδιο πράγμα με έναν ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετά, αγωνίζεται, διαβάζει, κατακτά τη γνώση και σκαλεί ανεβαίνει και διδάσκει. Γι' αυτό ακριβώς και οι πιο αδικημένοι εκ μέρους όλων των πανεπιστημιακών γνώσεων είναι εκείνη η κατάσταση που κάποιος τελειώνει, ας πούμε, για παράδειγμα θεολογία, μια και μιλάμε για θέματα της Εκκλησίας μας, να τελειώσει κάποιος θεολογία χωρίς να έχει γευθεί κάτι από τον Θεό. Και αυτός να διδάσκει σε ένα σχολείο που δυστυχώς πολλοί διδάξανε μέχρι σήμερα και δεν ξέρω αύριο αν θα διδάσκεται το μάθημα των θρησκευτικών ή όπως της θρησκεολογίας, όπως λέγεται και όπως διατείνονται κάποιοι ειδήμονες εντός εισαγωγικών που τα ξέρουν όλα και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω εάν, ας πούμε, αυτοί έπραξαν το καθήκον τους απέναντι στις αγνές ψυχές των παιδιών που διδάσκαν από κάνα, αν τους περάσανε Θεό ή αν τους περάσαν την αμφιβολία πέρι του Θεού. Είναι τραγική η ειρωνία να είναι διορισμένος για να διδάξει κάποιος την θεολογία και να διδάσκει την αμφιβολία ή τη δαιμονολογία. Και αυτό είναι πολύ τραγικό, αδελφοί μου, διότι το βιώσαμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα. Λέγανε κάποιοι σε κάποια σχολεία, για παράδειγμα, λέει, έχουμε θρησκευτικά, που εγώ δεν συμφωνώ με τον όρο ούτε θρησκευτικά προσωπικά. Καλά, για τη θρησκεολογία δεν γεννάται λόγος, δεν συμφωνούμε με τίποτα. Αλλά ούτε και με τη λέξη θρησκευτικά συμφωνώ, διότι ο σωστός όρος για έναν ορθόδοξο χριστιανό είναι ορθόδοξη κατήχηση. Ή θα κατηχηθείς ή δεν κατηχείσαι. Διότι αν είναι να μην πάρεις το νόημα της πίστεως, την ουσία της πίστεως, να μην ξέρεις τι πιστεύεις ή γιατί κάνεις το σταυρό σου. Έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε πήγα με την εντολή κάποιου σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου της επαρχίας από την οποία προέρχομαι, να κηρύξω σε ένα χωριό. Πήγα κι εγώ νέος φοιτητής, ένθερμος, να κάνω ένα πολύ ωραίο δυνατό κήρυγμα στο χωριό, τελείωσα και στο τέλος έρχεται ένας γεροντάκος και μου λέει να σας ρωτήσω κάτι. Και λέω, τι θέλετε να ρωτήσετε? Λέει, γιατί κάνουμε το σύμβολο του σταυρού μας, γιατί σταυροκοπιόμαστε με αυτόν τον τρόπο? Ο άνθρωπος, εγώ του δίδασκα θεολογία εκείνη την ώρα και δεν ήξερε τι είναι ο σταυρός που κάνει. Εάν υπάρχει τέτοια άγνοια μέσα στο πίμνιο και μέσα στον κόσμο, αυτό που λέγεται ακατηχησία όρος, είναι πολύ διαδεδομένη πλέον η ακατηχησία, διότι κάθε ένας άνθρωπος όπως νομίζει και ό,τι του συμφέρει και όπως θέλει, θέλει να το πράξει όταν είναι να μπει μέσα στην εκκλησία. Πώς θα κάνει το γάμο του, σκέφτεται πώς θα φανεί, πώς θα κάνει τη βάφτισή του, πώς θα φανεί, πώς θα κάνει την αρτοκλασία του, όποτε θέλει ο καθένας. Δεν σκεφτόμαστε όμως όλα αυτά τα πράγματα, έχουν μία ποιμαντική διάσταση. Αν είμαστε ακατήχητοι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο που είμαστε, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι, και μέσα στην εκκλησία που βρισκόμαστε πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι διατείνονται σε στιγμές, ας πούμε, ειλικρινούς επικοινωνίας που έχουμε το πνευματικό τους, λέει, πάτερ, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λέω, εάν συνεχίσει αυτό που δεν γνωρίζουμε τίποτα και το συνεχίσουμε ακόμη, είναι η χαριστική βολή που δίνουμε, η τελευταία δηλαδή, στους απογόνους μας. Εμείς δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Σε ρωτάει το εγγονάκι σου, γιατί κάνεις, βρε γιαγιά, μετάνοιες? Μπα, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Βρε γιαγιά, παππού, γιατί κάνεις προσευχή? Μπα, τίποτα, δεν μπορείς να απαντήσεις. Γιατί νηστεύεις? Δεν ξέρεις γιατί νηστεύεις. Γιατί κοινωνείς? Δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί κοινωνείς. Είναι βασικά θέματα της πίστεως που με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι μας ξυπνάει λιγάκι αυτό το λειτουργικό σεμινάριο. Εδώ μας δίνει και μερικά χαστούκια πέρα εδώ, θα πηγαίνει το κεφάλι μας σαν τη βάρκα. Γιατί άμα δεν ακούσουμε και αυτά, δεν πρόκειται ποτέ να συνέλθουμε. Δεν αρκεί μόνο να δηλώσουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι, γιατί λείπει η ορθοπραξία του πράγματος. Δεν αρκεί μόνο η ορθή δόξα να λέμε είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί, και βλέπετε πολλές φορές όταν περπατάμε στους δρόμους και βλέπουμε κανέναν αιρετικό, θυμώνουμε, μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι και πας να μιλήσεις με τον άνθρωπο και δεν μπορείς να διαλεχθείς. Του πετάς βρισχές, του πετάς χίλια δύο πράγματα, δεν ξέρεις να τον πεις δύο κουβέντες. Ποια είναι η πίστη μας, η ορθόδοξη, να τον πεις και να τον αποστομώσεις. Άλλοι πιάνονται στα χέρια, άλλοι από εδώ έτσι από εκεί. Αυτοί είναι μορφωμένοι, κατρετισμένοι, γιατί διαβάζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έστω και με πληρωμή διαβάζουν. Τι θέλετε, να σας πληρώνουμε για να διαβάζετε το Ευαγγέλιο? Να ανοίγουμε το παγκάρι της εκκλησίας να λέμε έλα κεραμαλιέρα Χρυσούλα να σου δώσω 5 ευρώ για να διαβάσεις το Ευαγγέλιο? Αυτό περιμένετε? Γιατί αυτοί που διαβάζουν, που διατείνονται ότι είναι μάρτυρια στο Ιεχωβά, πεντηκοστιανοί κτλ, κάπως έτσι κινούνται. Ενώ εσείς που είστε όλοι μέσα στην εκκλησία, που είμαστε όλοι μας δηλαδή, δεν διαβάζουμε, θα πεθάνουμε και δεν έχουμε διαβάσει μια φορά την Αγία Γραφή. Παλιά και Καινή Διαθήκη δεν ξέρουμε. Έρχεται ένας χριστιανός, σου λέει τι είναι αυτά που γράφει, λέει, η Παλιά Διαθήκη. Για κάτσε εδώ πέρα να δούμε. Εσύ θα την έχεις διαβάσει πολύ καλά την Παλιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω δύο-τρία πράγματα. Λέω, εγώ δεν την έχω διαβάσει μένα, αλλά έχω ακούσει. Δεν μπορεί να λέμε τι έχουμε ακούσει όταν δεν έχουμε καθίσει να τη διαβάσουμε μια φορά. Και δεν γίνεται χριστιανός να είναι κάποιος ο οποίος διατείνεται για την ορθή δόξη, ότι είναι ο σωστός χριστιανός, ότι είναι η σωστή πίστη του και όλα αυτά, και να μην έχουμε διαβάσει έστω την Αγία Γραφή μας, να ξέρουμε τι λέει από την αρχή μέχρι τέλος. Πολλοί έρχονται στην εκκλησία και λέει συμβουλέψτε με τι να κάνω. Μα η πρώτη συμβουλή είναι αυτό που λέει το ιερό βιβλίο μας, η Αγία Γραφή, να το ξέρουμε. Δηλαδή να σου πω, αγαπάτε αλλήλους? Εγώ θα σου το πω, αυτό είναι γραμμένο μέσα. Όσα δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, ούτε και εσύ να τα κάνεις, εγώ πρέπει να σου το πω αυτό. Εσύ θα το ανακαλύψεις αυτό διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη. Δεν μάθαμε να διαβάζουμε από μικρά παιδιά, δεν θέλουμε να διαβάζουμε και δεν μπορούμε να μάθουμε. Αυτό συμβαίνει και με όλη την πράξη, τη λειτουργική της εκκλησίας μας. Και ξέρετε, αν εμείς δεν διαβάζουμε, που είστε λαϊκοί, ας πούμε, ο κόσμος που είναι λαϊκός, και δεν διαβάζει ένας μέλλοντας παπάς που θα γίνει, και αυτός που θα γίνει παπάς όταν δεν διαβάζει θα λέει ό,τι θέλει και θα μπερδεύει τον κόσμο, γιατί θα λένε πήγα στον τάδε παπά, λέει εκείνο, στον τάδε παπά λέει το άλλο, στον τάδε παπά λέει το άλλο. Ποιο να εφαρμόσω? Γιατί όταν δεν ξέρεις λες ό,τι θέλεις. Ας πούμε, ακούω από παπά που λέει δεν βαφτίζει, λέει, ο νονός αγοράκια και κοριτσάκια μαζί. Του λέει, κάτσε πάτερε μου, πού το βρήκες αυτό το πράγμα, πού το λες, πού το εστιάζεις? Λέει, είναι παράδοση. Όλα δηλαδή τα βαπτίζουμε στην παράδοση? Απέδειξε μου που είναι η παράδοση. Δεν ξέρει. Τι το λες? Δεν υπάρχει τέτοιο κόλλημα. Βαπτίζει ανεξαιρέτως άνδρες, γυναίκες, όποιος είναι ανάδοχος δύναται να βαπτίζει. Δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Υπάρχει όμως ιστορία σε αυτό, την οποία έχει λύσει η Εκκλησία μας με αποφάσεις της. Δεν μπορεί να λέμε ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά, ή να λέει άλλες συμβουλές. Δεν βαφτίζουν, λέει, δύο παιδιά στην ίδια κολύμβηθρα. Πού το βρήκες, πάτερε μου, αυτό και το λες? Πού στέκεται αυτό? Λέει, δεν μπορώ να παντρέψω δύο ζευγάρια μαζί την ίδια ώρα. Πού το λέει αυτό που δεν μπορείς να το κάνεις? Τεκμηρίωσέ το. Άμα δεν ξέρουμε, λέμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και πολλές φορές η πρόληψη και η δυσιδαιμονία μέσα στην Εκκλησία μας παίρνει και δίνει. Και λες, τι ακούμε? Τι είναι αυτά τα πράγματα που ακούμε μέσα στην Εκκλησία μας να λέγονται? Ο ψάλτης έχει να πει. Ο νεοκόρος ή νεοκόρης έχει να πει. Ο κάθενας από μας έχει να πει, χωρίς όμως να τεκμηριώνεται αυτό θεολογικά, εκκλησιολογικά, λειτουργικά, δογματικά. Και ο καθένας να λέει, γι' αυτό βλέπετε η αμορφωσιά. Αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να κατακτήσουμε τη γνώση περί του Θεού, είναι γιατί νομίζουμε θα πέσει η γνώση από το Θεό, από τον ουρανό επάνω, και θα φωτιστούμε για να ξέρουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Πόσες φορές ρωτούν οι άνθρωποι, πίνετε ο μεγάλος αγιασμός των Θεοφανίων? Δεν πίνετε? Τι είναι ο πρώτος αγιασμός? Τι είναι ο δεύτερος αγιασμός? Γιατί γίνεται ο πρώτος? Γιατί γίνεται ο δεύτερος? Πόσες φορές θα τα πούμε? Δεν υπάρχει μια συγκρότηση συγκεκριμένη να ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται εδώ, τι γίνεται μετά. Άλλος έρχεται, γέννησε το παιδί, γίνανε 20 μέρες, ελάτε να μου διαβάσει το μισοσαραντισμό. Πόσες φορές θα το πούμε? Δεν υπάρχει μισοσαραντισμός. Υπάρχει ευχή της πρώτης, της ογδόης και της τεσσαρακοστής μέρας που είναι του σαραντισμού. Τι να κάνουμε, επειδή ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει, πρέπει να γυρνάμε κι εμείς το φούρνο μας από όπου θέλει ο καθένας. Το βάλουμε σε ένα κάρο λοιπόν τη θεολογία μας και θα γυρνάμε από εδώ. Σήμερα εσύ τι θέλεις, σαραντισμό στις 20 μέρες. Το γυρνάμε από εδώ. Εσύ τι θέλεις, μνημόσυνο σήμερα που είναι η μέρα της Αναστάσεως. Να στο κάνω και σένα το μνημό. Εσύ τι θέλεις, αρτοκλασία τα απόγευμα, το πρωί, το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Να το κάνουμε και αυτό. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία. Γι' αυτό σήμερα, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας μέσα στο σώμα της Εκκλησίας μας, είτε είναι κληρικός, είτε είναι λαϊκός, πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται ιδιαίτερη, πολύ μεγάλη προσοχή, αδελφοί μου. Αυτά που παραλάβαμε πρέπει να τα παραδώσουμε. Και ξέρετε, λέω πολλές φορές, το τυπικό, αυτό που λέγεται τυπικό, πώς θα γίνει μια ακολουθία, πώς θα διαβαστεί, με ποιο τρόπο θα διαβαστεί, πόσα κύρια λέισον θα υποθούν. Τρία λέει τρία θα πούμε, 40-40, 100-100. Αυτό λέει το τυπικό. Δεν είμαι εγώ που θα πω βαριέμαι να ψάλω, γιατί 100 κύρια λέισον θα πιαστεί το στόμα μου. Άμα δεν θέλεις να ψάλεις, κατέβα κάτω να τα ψάλει κάποιος άλλος που μπορεί. Δεν είναι ο καθένας να κόβει και να ράβει όπως θέλει. Θα μου πεις, άλλαξαν οι εποχές, πάτερ. Μάλιστα. Είμαι και εγώ υπέρ το να αλλάζει ο άνθρωπος. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν μπορεί ο καθένας όμως να αλλάζει σήμερα. Γιατί σήμερα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Ο καθένας δεν ελέγχεται από κανέναν. Καθένας μπορεί να αισθάνεται και πάπας της Ανατολής από εμάς. Γίνεται παπάς και κάνει ό,τι θέλει σε μια εκκλησία. Έρχεται, μου λέει, στην τάδε εκκλησία, την τάδε γιορτή, έκανε αυτό άλλος ο παπάς. Ανοίγω τα βιβλία, λέω, μήπως τα τυπικά είναι διαφορετικά, να τα ανοίξω, να τα δω. Δεν γράφεται πουθενά. Θέατρα μπορεί να παίζονται λειτουργικά μέσα στις εκκλησίες μας. Πώς όμως αυτό έχει αντίκτυπο στο σώμα της εκκλησίας, τους πιστούς? Γιατί να λέει στον τάδε γίνεται έτσι, στον τάδε αλλιώς, στον τάδε αλλιώς και στον τάδε αλλιώς, και εσείς δεν κάνετε αυτό που κάνουν από εκεί? Τι είναι δηλαδή? Να βάλω και μια φουστανέλα, να βάλω και φούντες από κάτω τσαρούχια για να χορέψω και αυτό να εξυπηρετεί στον κόσμο? Τι είναι η λατρεία της εκκλησίας? Γιατί στο Άγιον Όρος, για παράδειγμα, τηρείται η παράδοση όπως ακριβώς την πήραν? Και μάλιστα έχω πει πολλές φορές ότι την τυπική διάταξη μιας ακολουθίας δεν την ορίζει ο ηγούμενος που λέει «Εγώ είμαι ο αφέντης εδώ πέρα και θα κάνω ό,τι θέλω». Ποιος την ορίζει? Ο τυπικάρης, ένας μοναχός ο οποίος έχει το συντονισμό όλης της ακολουθίας μέσα, για να μην επεμβαίνει κανείς. Εμείς, λέει, αυτό παραλάβαμε. Ήταν ένας διάκος, κοσμικός διάκος, δηλαδή λαϊκός, έξω από τον κόσμο. Πήγε στο Άγιον Όρος και του λέει ο τυπικάρης, ξέρετε, όχι με ευγενή τρόπο, οι καλόγεροι μιλάνε με έναν αυστηρό τόνο, έτσι είναι ο χαρακτήρας τους. Του λέει, κοίταξε διάκο, εμείς εδώ στο μοναστήρι λέμε «Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης μεγαλύνομεν». Εσείς, λέει, στον κόσμο λέτε «Την Θεοτόκο και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι». Πρόσεξε, μην πεις τιμώντες. Σαν να τον είπε το διάκο, πήγαινε πες αυτό που ήξερες. Μόλις το είπε, τον αρπάζει, τον βουτάει, βγάλει τη στολή έξω από το ιεροβήμα. Ο τυπικάρης. Ο διάκος ήταν του δεσπότη, ο διάκος που πήγε επισκέπτης στο μοναστήρι. «Ξεντήσου γρήγορα», του λέει ο τυπικάρης. Μετά από χρόνια πήγε ο ξεφορεμένος διάκος στο μοναστήρι αυτό ως δεσπότης. Έγινε και δεσπότης. Με το που πήγε ο τυπικάρης ο ίδιος, γέροντας όμως ο τυπικάρης, του λέει «Με θυμάστε?» Του κοιτάζει ο καλόγερος, «Όχι», λέει. Λέει, «Είμαι εγώ που είχα έρθει εδώ στο μοναστήρι και λειτουργήσα και με ξεφόρεσες», λέει, «όταν είπα κάτι. Πρόσεξε και δεσπότης που είσαι, θα σε ξεφορέσω άμα δεν ακολουθήσεις αυτά που τηρούμε εδώ στο μοναστήρι μας». Η απάντηση. Αυτό είναι. Αυτό είναι η τήρηση της παράδοσης. Θα μου πείτε, εν ονόματι ποιας ευγενίας, γιατί σήμερα πάμε την αγαπολογία όλοι. Αχ, δεν το είπε σωστά ο παπάς. Αχ, μας αποπήρε ο παπάς, μας έκανε. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Πάνε με βάση ποιο είναι το σωστό που πρέπει να τηρηθεί, γιατί εάν δεν υπάρχει μια κοινή λειτουργική γραμμή, δεν θα ξέρουμε τι γίνεται, πού πάνε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι τώρα που σας ομιλώ υπάρχουν πάρα πολλές λειτουργικές παρεκτροπές. Εάν συντάξω ένα εγχειρίδιο και το γράψω και πω για όλες τις εορτές και για κάθε ιερέα τι κάνει, θα δούμε ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον ο κόσμος μια κοινή γραμμή. Είναι όσοι παπάδες, όσες εκκλησίες, όσοι ναοί, διαφορετικά τυπικά. Σας αρέσει? Δεύτερον, το λέω πολλές φορές σε φίλους μου γνωστούς, ένας παπάς της Αθήνας θα πάει να λειτουργήσει, ας πούμε, σε μια επαρχία. Πηγαίνει μέσα, λέει ο παπάς, εμείς, λέει, εδώ λειτουργούμε διαφορετικά. Δεν είστε της Ιεράς Συνόδου? Δεν έχετε το βιβλίο που σας δίνει η Ιερά Σύνοδος, που λέγεται το Εγκόλπιο, το Αναγνώστο, που λέγεται το Ιερατικό, που λέγεται το Ευχολόγιο? Δεν τηρείτε αυτά? Ναι, αλλά εμείς ο γέροντάς μας, ο τάδε δεσπότης που ήταν εδώ, μας το έκανε έτσι και μας το είπε αλλιώς. Εμείς έχουμε ένα φυλάδιο, μια φυλάδα λειτουργική. Όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας υπακούμε σε αυτό. Θα μου πεις, συμφωνείς, Πάτερ Θεμή, στο κλίμα αυτό να υπάρχει μια κοινή γραμμή? Ναι, για να μην ζαλίζεται ο κόσμος και να μην κάνει διακρίσεις μεταξύ, λέει, α, ο τάδε παπάς το έκανε έτσι, ο τάδε το έκανε. Γιατί υπάρχει αυτό σήμερα, να ξεχωρίσει ο ένας από τον άλλον? Γιατί δεν κάνουμε υπακοή στο τυπικό που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό όταν υπακούς στο λατρευτικό τυπικό και ότι έτσι γίνεται το μνημόσυνο μέχρι εκεί, από τάδε μέχρι τάδε γίνονται κόλυβα, από το τάδε διαβάζονται τρισάγια, από τάδε ημερομηνία δεν γίνονται οι γάμοι. Πας τώρα σε μια άλλη Μητρόπολη, λέει, α, εμείς, λέει, κάνουμε κόλυβα το Σάββατο του Θωμά και την Κυριακή του Θωμά. Με αυτό το απαγορεύει το τυπικό μας. Άλλαξε? Όχι. Γιατί? Λέει έτσι, γιατί θέλω εγώ. Δεν πάει έτσι. Έρχεται άλλο, σου λέει, να δηλώσω μνημόσυνο να γίνει την Κυριακή του Θωμά. Λες, παιδί μου, από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, του Αντίπασχα που είναι, με διακινήσιμο σε αυτό δεν τελούνται μνημόσυνα. Λέει, θα πάμε στο κημητήριο να το κάνουμε. Μα το κημητήριο είναι της Αρχιεπισκοπής μας. Θα πας εκεί να το κάνει? Με είμαστε η ίδια εκκλησία, απαγορεύεται εκεί. Όχι, εκεί θα μας το κάνω. Λοιπόν, δεν μπορεί στην ίδια εκκλησιστή περιφέρεια να υπάρχουν 10 λειτουργικά τυπικά. Και δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί η Εκκλησία έχει μία τάξη. Δεν λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, πάντα ευσχημόνων και κατά τάξη γενέστο? Και όλο αυτό έχει αντίκτυπο, διότι η υπακοή προς το τυπικό είναι επέκεινα υπακοή προς την Εκκλησία, προς τους πατέρες. Όποιος σέβεται το τυπικό της Εκκλησίας, σέβεται όλους τους Αγίους Πατέρες που θυσιάστηκαν για αυτό το τυπικό και για εκείνο το μοναχό που ξεφόρεσε τον καλόγερο, τον διάκο, και που τον έγινε μετά και δεσπότης. Είδα και με τα μάτια μου, μια φορά ήμουν λαϊκός που σπούδαζα στη θεολογία, ήμασταν στα Άγιον Όρος, πήγαμε σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου, τυπικάρης όμως, τιμητικά μπήκε κάποιος πατέρας ο οποίος εκοιμήθη με έτσι, έπεσε τον μπαλκόνι και τον πλάκωσε μετά αυτό το μοναχό, από τη Μονή του Αγίου Παύλου. Ήταν ένας ευλογημένος μοναχός που άριστος τυπικάρης. Μπήκε ένας δεσπότης να άρχισε να ευλογεί τα λοιπά. Πήγαινε τον τραβάει του μανίκι. Πρόσεχε, ό,τι σου λέω θα κάνεις. Του λέει ότι πικάρεις. Για να είμαστε καλά. Υπακούν όλοι ότι πικάρεις. Αδελφοί μου, να είμαστε προσεκτικοί μέσα στην Εκκλησία και εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στις ενορίες μας, που αισθανόμαστε ότι γίνονται σωστά έτσι τα πράγματα, να μένουμε πιστοί και να μας αρέσει η πιστή τήρηση, να μην μας αρέσουν τα θέατρα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Δυστυχώς γίναμε, λέει, θέατρον αγγέλης και ανθρώπης. Το λέει μέσα αυτό στο Ευαγγέλιο και πολλές φορές ελοχεύει και ο κίνδυνος της επιδειξιομανίας να δείξει κάποιος ότι ξέρει κάτι τυπικό. Και εγώ ξέρω 100 πράγματα, αλλά αν τα εφαρμόσω και πω, αυτό το εφαρμόζω γιατί είναι το 10ο αιώνα. Το ξέρω ότι γινόταν το 10ο αιώνα. Αυτό που θα εφαρμόσω είναι το 9ο αιώνα. Το άλλο το 11ο. Δεν είναι όμως η τάξη η τωρινή της Εκκλησίας μας για να το κάνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτά φυσικά αφορούν και τους κληρικούς πολλές φορές, αλλά και εμάς τους πιστούς που καμιά φορά έτσι όταν δεν ξέρουμε ορισμένα πράγματα επιζητούμε, δηλαδή κατά βάση είναι αρτοκλασίες, δεν γίνονται το πρωί στις θείες λειτουργίες, το ξέρουμε αυτό, τελούνται πάντα στους εσπερινούς ιερατοκλασίες. Εκεί γίνεται η διανομή του άρτου και κατά βάση την ιερατοκλασία γίνεται σε αγρυπνίες που πρόκειται να αγρυπνήσουν οι πατέρες, κόβουν την αρτοκλασία κομμάτια, τη βουτάνε και σε λίγο κρασί μέσα το κατακλαστών και το δίνουν στους πατέρες να στηριχθούν προκειμένου να βγάλουν την αγρυπνία. Τώρα θα μου πεις, αγρυπνία καλογερική μοναστική με αγρυπνία ενορίας έχει πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί η δικιά μας θα κρατήσει ούτε 3 ώρες και τον καλογύρο θα κρατήσει 16 και 15 ώρες. Είναι διαφορετική η αρτοκλασία του καλογύρου από ότι είναι εμάς. Δεν μπορεί να τη μοιράσουμε την αρτοκλασία μόλις τελειώνει να τη φάτε. Το απαγορεύουμε αυτό το πράγμα, γιατί σε 2 ώρες θα κοινωνήσεις. Θα φας και θα κοινωνήσεις. Τηρούμε και την ευχαριστία, κινηστία, την οκτάωρη τουλάχιστον πρώτη θεία ευχαριστία που οφείλουμε όλοι να τηρούμε αυτή την νηστεία. 8 ώρες πρώτη θεία μεταλήψεως δεν τρώμε και δεν πίνουμε τίποτα. Τουλάχιστον 8 ώρες. Τη Μεγάλη Σαρακοστή ισχύει κάπως διαφορετικό το πρόβλημα, ότι μεγαλώνουν οι ώρες, όταν όμως τελείται στην κανονική της ώρα η προηγιασμένη. Γιατί τις προηγιασμένες απογευματινές τελούμε 7 ώρα το βράδυ. Δεν είναι η κανονική της ώρα. Η κανονική της είναι στην 9η ώρα, που είναι 3 ώρα το μεσημέρι. Και κάποιος λέει κάνει 9η. Είναι μοναχοί που δεν τρώνε μέχρι τις 3 ώρα το απόγευμα. Κοινωνούν τη Μεγάλη Σαρακοστή με την προηγιασμένη το απόγευμα στις 3 και καταλύουν μετά. Πάλι με ξηροφαγή, εφόσον Τετάρτη Παρασκευή θα τελεστεί. Αλλά τώρα που τελείται σε 7 η ώρα, ποιος δύναται να κρατήσει όλες αυτές τις ώρες που είναι πάρα πολλές? Σίγουρα θα τηρηθεί ένα οκτάωρο ευχαριστιακής νηστείας με προετοιμασία, με θεία μετάληψη, να διαβάσουμε κτλ. Δεν μπορούμε να χωρίσει να προετοιμαζόμαστε, να ερχόμαστε να μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Χρειάζεται μια προετοιμασία όλο αυτό το θέμα. Είπαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές ευχές και πολλές περιστατικές ευχές μέσα στην Εκκλησία μας, τις οποίες διαβάζει η Εκκλησία. Υπάρχουν εκτός από τα λογικά όντα που είναι οι άνθρωποι, που οι ευχές απευθύνονται στους ανθρώπους, υπάρχουν και στα έργα των ανθρώπων, όπως είναι οι κατασκευές, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά που τα ευλογεί η Εκκλησία. Υπάρχουν όμως και τα άλογα ζώα για τα οποία εύχεται η Εκκλησία. Και είπαμε ότι μέσα στο ευχολόγιο, ειδικά τώρα που μελετούμε σε αυτά τα μαθήματα του λειτουργικού μας σεμιναρίου, κάνουμε σπουδή στο μικρό ευχολόγιο ή αγιασματάριο της Εκκλησίας μας, εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει και μία ευχή εις το ευλογήσε πίμνην. Δηλαδή μια πίμνη είναι από ένα κοπάδι από πρόβατα, ένα κοπάδι από γίδια, ένα κοπάδι από βόδια. Έτσι η Εκκλησία τα ευλογεί αυτά, ξέρετε. Γιατί αυτά συντηρούν τους ανθρώπους. Είναι τα έργα των χειρών των ανθρώπων. Δηλαδή θα πάρουν το γάλα, θα φτιάξουν το τυρί, θα πουλήσουν το κρέας. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την πνευματική οικονομία του Θεού, που ο άνθρωπος όταν έχει να φάει μπορεί να δοξάσει εύκολα το Θεό, αλλά και με την ύλη, γιατί ο άνθρωπος με την ύλη κατακτά, φτιάχνει ένα σπίτι, παντρεύει το παιδί του, δίνει μια φιλανθρωπία, έχουν πολλές σχέσεις. Δεν απομονώνεται η ύλη ως κακή, η χρήση της γίνεται κακή ή καλή. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ας δούμε αυτή την ευχή εις το ευλογήσε πίμνιν. Παίρνει ένας 10, 15, 20 γίδια ή πρόβατα και αρχίζει και τα λοιπά. Τα αγόρασε ο απλός άνθρωπος, διότι οι ευχές είναι πολύ παλαιές. Και τις πήγε στον παπά ή κάλεσε τον παπά στη στάνη του να διαβάσει τα πρόβατα. Πάει ο παπάς εκεί και διαβάζει. Τελεί έναν αγιασμό και διαβάζει. Ασχέτως αν σήμερα οι κτηνοτρόφοι ποτέ δεν έβαλαν να τα αγιάσουν τα πρόβατα. Βέβαια, άμα τα παίρνεις τα πρόβατα μια μέρα και την άλλη τα αρχίζεις, τα βάζεις 10 ενέσεις για να μεγαλώσουν μέσα σε 40 μέρες και να τα σφάξεις ή σε 2-3 μήνες κτλ. Βέβαια, αυτό δεν είναι οικονομία του Θεού αυτό. Αυτό είναι παρανομία για το κέρδος. Να βάζεις να τρώνε ορμόνες οι άνθρωποι και να γεμίζουν όλοι καρκίνοι. Έτσι δεν είναι, θέλει μια προσοχή. Εδώ μιλάμε για αγνά προϊόντα. Στην Εκκλησία μας τα αγνά πράγματα ευλογεί ο παπάς, όχι τα παράνομα. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο εξουσίαν έχων πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάρα πολύ πλούσιος, όλα τα πίμνια του, επειδή είχε τη χάρη του Θεού, όλα ας πούμε και τα λοιπά αυξάνονταν και πληθύνονταν. Κανένα δεν έμενε στήρο. Όλα αυξάνονταν. Από 2 και 3 κάθε φορά. Λέω όπως ευλόγησε αυτά τα πίμνια, ευλόγησε και την πίμνη των κτηνών τούτων, του δούλου σου τάδε, και πλήθυνον και ενδυνάμωσον αυτήν και ποιήσον αυτήν εις χιλιάδας. Να τι εύχεται εδώ ο ιερέας, να γίνουν 1000, αν είναι 50 να γίνουν 1000. Ωραία ευχή να δώσει ένα κτηνοτρόφο. Αν γίνουν 1000 θα έχω να φάω και περισσότερο, θα έχω να πουλήσω και περισσότερο, θα έχω να δώσω και μια φιλανθρωπία περισσότερη. Εις χιλιάδας και ρίσε ταύτην να την ευλογήσει και να την ενδυναμώσει ο Θεός εκ της, και να την διαφυλάξει εκ της καταδυναστείας του διαβόλου και των αλλοφύλων. Ο διάβολος που μπορεί να κάνει κανένα θανατικό στα ζώα, καμιά αρρώστια και να τα αφανίσει όλα, και εκ των αλλοφύλων από αυτού που πανακλέψουν πανακλέψουν το πίμνιο. Εκεί που πήγαμε στη Μαδαγασκάρη στην Ιεραποστολή, φτώχεια ο κόσμος, τα βόδια τα λένε ούμπι, είναι σαν τις καμήλες τα βόδια, έχουν εδώ ράχες επάνω στην πλευρά και μαζεύουν στις καμπούρες τους το υγρό, και σε περίπτωση που έχει ξηρασία τρέφονται από εκεί. Εκεί τα κλέβανε. Ο ένας από τον άλλον κλέβει, πώς να συντηρηθεί? Να ζήσω, λέει, άμα πάρω ένα βόδι παντρεύομαι, άμα πάρω ένα βόδι και τα λοιπά, μπορώ να είμαι καταξιωμένος μέσα στο χωριό, να μου λένε ότι είμαι ο καλύτερος. Άλλη η προοπτική. Αλλά ο αλόφυλος που έρχεται να κλέψει. Και πάσης επιβουλής εχθρών. Οι εχθροί μπορεί να κάνουν, ας πούμε, ένα σαμποτάζ, να ρίξουν βρώμικο, ένα δηλητήριο και να δηλητηριάσουν τα ζώα. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου. Είναι αυτές οι ασθένειες. Πραγματικά ένας πυρετός, ένας κίτρινος πυρετός στερίζει όλα τα ζώα. Περιφρούρισον αυτήν την πίμνη με αγγέλους σου, με διαγίων αγγέλων, πάσαν ασθένειαν, πάντα φθόνων και πειρασμών. Ο φθόνος του γείτονα που λέει να ψουφίσει και κατσίκα του γείτονα, εδώ ισχύει και αυτό, γιατί ένας μπορεί να έχει 10 πρόβατα στο πίμνιό του και άλλος να έχει 3, και αυτός που έχει 3 να ζηλεύει τον άλλο που έχει 10, και από φθόνο λέει να τα διαφυλάξει, και πειρασμό φαρμακίας και γοητείες, να πάει να κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα σε μάγους, σε οτιδήποτε κτλ, για να καταστρέψει το βιός του αλουνού. Εξενεργίες επερχομένης του διαβόλου φυσικά, γιατί όλα αυτά προέρχονται από ενέργεια του διαβόλου, και αποδιώκον εξ αυτής, να τη διώξει από αυτή την πίμνη, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι να ξέρουμε ότι και η ανόητη φύση μπαίνει μέσα στη δυναστεία του σατανά. Γιατί και ο διάβολος πολεμάει. Τι θέλει να πολεμήσει? Δεν χτυπάει, λέει, το γάιδαρο, αλλά χτυπάει το σαμάρι. Δεν χτυπάει τον άνθρωπο απευθείας, αλλά σου λέει θα σε κάνω να υποφέρεις. Θα σου στείλω μια νόσο και τότε να δούμε αν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού, δοξαστικό παιδί του Θεού. Άμα ψοφήσουν τα πρόβατά σου και τα γίδια σου, θα είσαι ακόμα άνθρωπος του Θεού, ή θα γανακτήσεις και θα τα βάλεις με το Θεό σου και θα βλαστημάς το Θεό? Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί ο σατανάς δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας χαλάσει αυτό το ωραίο πράγμα που έχουμε, που είναι η πίστη μας, ο σεβασμός μας. Βλέπεις ένα νέο παιδί κάθεται και βλασφημά. Γιατί βλασφημάς παιδί μου κτλ? Γιατί λιτσατίστηκα, νευρίασα. Μα για ποιο λόγο τσατίστηκες και νευρίασες? Δυσκολίες θα υπάρχουν στη ζωή. Οφείλεις να τις αντιμετωπίσεις με νυφαλιότητα, με προσευχή, με καρτερία, με υπομονή. Δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές. Δεν έχουν μάθει σήμερα τα παιδιά μας σε αυτού του είδους αρετές. Αλλά ένας κτηνοτρόφος ξέρει πολύ καλά τι είναι να υπομείνει και πώς να, όταν αρρωσταίνει κάποιο κοπάδι του, τι μπορεί να πάθει, ας πούμε, και προσεύχεται. Γιατί πρέπει να είναι πολύ δεμένος με το Θεό για να κρατήσει αυτό το ποιμνιοστάσιο του εκεί πέρα σωστό. Υπάρχει και μια άλλη ευχή, εις νόσον βοών, όταν ασθενούν τα βόδια. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε ο Θεός μας, ο ευλογήσας πάντα τα όντα και εξουσίαν έχουν πάσης κτήσεως, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, όσοι ευλόγησες και επλήθυνας τα πίμνια του Πατριάρχου Ιακώβ. Πάλι ο ίδιος φαίνεται είναι συντάκτης αυτής της ευχής. Ευλόγησον και τα ζώα ταύτα, άπερ εις χρήσιν και δουλείαν ημίν της δούλης σου δέδωκας. Γιατί τα ζώα τα έδωσε όλα ο Θεός να είναι υποταγμένα στον άνθρωπο. Απόστησον επ' αυτών, πολυέλεε Κύριε, πάσαν ασθένειαν και των επικίνδυνων τούτο θάνατον. Για φαντάσου ο φτωχός ο κτηνοτρόφος να του ψοφήσουν τα πρόβατα, τα βόδια του. Έχει δυο βόδια και να του ψοφήσουν. Τι θα φάει η οικογένειά του, από αυτά εξαρτάται. Ον αυτής επέθηκας δια τα σαμαρτίας ημών. Βλέπετε αμέσως εδώ βάζει ο συντάκτης, αυτός ο ιερός πατήρ που έγραψε την ευχή, για τις αμαρτίες μας λέει έρχονται οι ασθένειες και στα ζώα μας. Πολλές φορές οι αμαρτίες μας σαν άνθρωποι οδηγούν επί των κεφαλών μας φυσικά την μήνη του Θεού, αλλά μπορεί και τα παιδιά μας να υποφέρουν εξαιτίας των δικών μας αμαρτιών. Και εδώ εξαιτίας αμαρτίας του κτηνοτρόφου να πηγαίνει η αμαρτία του και να τον πιλατεύει πολύ και να τον κουράζει πάνω στα ζώα του, να ψοφούν ένα πίσω από το άλλο. Και πίσον αυτά υγιή και εύρωστα και ρίσε ταύτα εκ πάσης ασθενείας και της καταδυναστείας του διαβόλου και εκ πάσης επιβουλής και βλάβης εχθρών. Πάλι το ίδιο, να τα διαφυλάξει λέει από τον διάβολο και από κάθε επιβουλή και βλάβη που μπορεί να προκαλέσει ένας εχθρός. Και άβρας θανατικής και λυμικής νόσου, και από αυτά μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά, από ένα θανατικό, από μια νόσο λυμική. Να τα περιφρουρήσει αυτά, περιφρούρησε τα αυτά Κύριε διαγίων αγγέλων σου. Πάλι η παρουσία των αγγέλων. Και πού πάνε οι άγγελοι? Για δείτε, λέμε ο κάθε άνθρωπος έχει και έναν άγγελο. Μήπως έχουν και τα ζώα των χριστιανών ανθρώπων και αυτά αγγέλους? Ναι, γιατί οι άγγελοι φρουρούν τα πάντα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν κακοποιούμε τα ζώα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα κακοποιούν ζώα. Πολλές φορές το ακούμε στο μυστήριο της εξομολόγησης. Λέει κακοποίησα το ζώο, το χτύπησα άσχημα ή το έκανα βασανιστήρια. Το πέρασα από πολλές έτσι καταστάσεις. Πόσες παρεκτροπές δύναται να κάνει ο άνθρωπος? Γι' αυτό ο φύλακας άγγελος είναι παντού. Ακόμη και στην ανόητη κτήση υπάρχουν άγγελοι. Ότι σύ ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα και σύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευλογών και συντηρών τα σύμπαντα. Αυτός είναι αυτός που μας δίνει κάθε μέρα τις τροφές μας. Πώς θα ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πώς θα συντηρηθούμε. Και λέω πολλές φορές όταν έχουμε τις οικονομικές κρίσεις ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα μας συντηρήσει. Αλλά επειδή τον ξεχνούμε γενικώς από την ζωή τον Θεό, ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει και τη λύση στα όποια προβλήματα. Γι' αυτό να έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και υπάρχει και μία ευχή εις κτήνη η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Μοδέστου. Ο Άγιος Μόδεστος, έτσι θα ήθελα να σας πω 2-3 πράγματα για τον Άγιο Μόδεστο, ο οποίος είναι αρχιεπίσκοπος Ιερουσαλήμων, γεννήθηκε στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας. Η Σεβάστια είναι πολύ γνωστή πόλη σε όλους εμάς τους χριστιανούς, από τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι οποίοι στη λίμνη της Σεβαστίας ετελειώθησαν εκεί στα παγωμένα νερά. Από ευσεβείς γονείς γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Άγιος Μόδεστος, ο Ιερομάρτης, οι οποίοι πέθαναν λέει στη φυλακή κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, δηλαδή το 305 μετά Χριστόν. Το μόλις 5 μηνών βρέφος Μόδεστο, οι δεσμοφύλακες λέει το ανέθεσαν σε έναν ειδωλολάτρη άρχοντα. Σε ηλικία 13 ετών έμαθε για τους πραγματικούς γονείς του και αποφάσισε να βαπτιστεί ο ίδιος χριστιανός κρυφά από τους ειδωλολάτρες κηδεμόνες του. Σε αυτό συνετέλεσε και κάποιος χριστιανός χρυσοχώος από την Αθήνα, ο οποίος ανέλαβε την φροντίδα του νεοφώτης του Μοδέστου, τον έφερε στην Αθήνα και τον αγκάλιασε σαν παιδί του. Είναι δικός μας Άγιος, ο Άγιος Μόδεστος. Μετά το θάνατο των θετών γονέων του, η ζήλια των δύο παιδιών του Χρυσοχώου για την αρετή του Μοδέστου τα οδήγησε στο να τον πουλήσουν ως δούλο στην Αίγυπτο. Τι μας θυμίζει αυτό? Τον Ιωσήφ τον Μπάγκαλο. Η χάρη του Θεού όμως δεν τον εγκατέλειψε. Ο αφέντης του Μοδέστου κατηχήθηκε από τον δούλο του, έγινε και ο ίδιος χριστιανός και ελευθέρωσε τον Μόδεστο, τον ελευθερωτή του από τα δεσμά της αμαρτίας και του διαβόλου. Φεύγοντας από την Αίγυπτο ο Μόδεστος, κατευθύνεται για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και εκεί, αφού άνοιξαν μπροστά του οι πύλες του Παναγίου Τάφου με την προσευχή του, ήταν κλειστές οι πύλες. Όσοι έχουμε επισκεφθεί τον Πανάγιο Τάφο, κλείνουν αυτές οι πύλες, οι βαριές πόρτες αυτές, και άνοιξαν, λέει, οι πύλες αυτές μπροστά του. Ο πιστός λαός των Ιεροσολύμων που είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξέλεξε τον Μόδεστο Αρχιεπίσκοπο της Μητρός Εσιονίτιδος Εκκλησίας, διάδοχο του Αγίου Ιακώβου το Αδελφοθέο, ο οποίος είναι και ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων. Ο Θεός έδωσε στο Μόδεστο ένα χάρισμα, ώστε να θεραπεύει τα κατοικίδια ζώα και ιδιαίτερα τα βόδια και τους ημιώνους, τα γαϊδούρια δηλαδή, τα μουλάρια. Άλλωστε και κατά τη διάρκεια του μαρτυρίου του πραγματοποίησε θαυμαστά γεγονότα που σχετίζονταν με τα ζώα. Για δείτε, είναι ο προστάτης των ζώων εδώ ο Άγιος Μόδεστος. Ενώ βρίσκονταν μπροστά στο βασιλιά, ομολογώντας την πίστη στον αληθινό Θεό, μπροστά στο βασιλιά εκείνος διέταξε τους στρατιώτες του να δέσουν τον Άγιο σε δύο άγριους ημιώνους και να τους αφήσουν να τρέξουν, προκειμένου να διαμελιστεί το σώμα του Αγίου επάνω στις πέτρες. Ο Άγιος Μόδεστος όμως σήκωσε το χέρι του προς τους ημιώνους, τους ευλόγησε και τότε αυτοί έφυγαν, αφήνοντάς τον λυμένο και αυλαβή. Ο βασιλιάς έξαλλος διέταξε να τον ξαναδέσουν στους σημειώνους, όχι μόνο από τα χέρια αλλά και από τα πόδια, για να χτυπήσουν με πολύ δύναμη τα ζώα ώστε να τρέξουν, και ο μάρτυρας του Χριστού έλεγε, καθώς τον έσαιρναν οι ημιούνοι, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι εναντίον μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Κάποιος βοσκός, βλέποντας τον Άγιο και αναγνωρίζοντάς τον, τον πλησίασε και του είπε, «Λυπήσουμε, Πάτερ, και βοήθησέ με, ώστε με τις ευχές σου να αποκτήσω ένα μοσχάρι». Ο Άγιος Μόδεστος πρόσταξε τους άγριους ημιώνους να σταματήσουν να τον τραβούν, κάλεσε τότε τον βοσκό να πλησιάσει μαζί με το κοπάδι του και ευχήθηκε. Για δείτε τι ευχή έκανε ο Άγιος Μόδεστος. Ο Θεός που ευλόγησε τα βόδια και τα πρόβατα του Αβραάμ, να σου χαρίζει κάθε χρόνο δύο μοσχάρια, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό. Αμέσως μετά ο βοσκός αποχώρησε ευχαριστημένος και ο Άγιος διέταξε τους ημιώνους να επιστρέψουν στο μέρος από που είχαν ξεκινήσει να τον σέρνουν. Πράγματι, οι ημιώνοι υπάκουσαν, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να εξαγριωθεί ακόμα περισσότερο ο βασιλιάς. Ανίποτα ήταν τα βασινιστήρια που επακολούθησαν, έπηξαν καρφιά στα πόδια του, τον λιθοβόλησαν, τον έριξαν σε έναν λέβητα με καυτό μολύβι, τον έδεσαν σε μια κολόνα και άναψαν γύρω του μεγάλη φωτιά, αφού πρώτα άλυψαν το κεφάλι του με πίσα και λάδι. Τίποτε όμως από αυτά δεν κατέβαλε τον Άγιο Μάρτυρα. Δείτε πόσα βασανιστήρια πέρασε ο Άγιος Μόδεστος. Και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον αποκεφαλισμό του. Λίγο πριν από το τέλος του, Άγιος Μόδεστος προσευχήθηκε και τα τελευταία του λόγια ήταν «Κύριε Ιησού Χριστέ, δημιουργέ του φωτός, καταξίωσόν με της βασιλείας σου, σε δέσποτα και μόνον επόθησεν η ψυχή μου και για σένα κατεφρόνησα τον θάνατο και τα βασανιστήρια. Μη με κρίνεις λοιπόν ανάξιο των αγαθών σου, φιλάνθρωπε, και δέω μέσου όποιος με επικαλεστεί και με ορτάζει, και όποιος αναγνώσει το μαρτύριό μου, βοήθησέ τον πάντοτε, χάριζέ του πλούσια τα ελαίη σου και αποδίωξε από τον οίκον αυτού και από όλα τα ζώα του κάθε βλάβη και ασθένεια και πλήθυνέ τα, όπως ευλόγησες και επλήθυνες τα πίμνια του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και όλων των δούλων σου, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες». Γιορτάζεται 18 Δεκεμβρίου ο Άγιος Μόδεστος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων. Μία πολύ ωραία ευχή, και με αυτήν θα κλείσουμε σήμερα το λειτουργικό μας σεμινάριο, είναι η ακόλουθη. Του Κυρίου Δαϊθόμεν Κύριε Λέησον, ευχή εις κτίνη του Αγίου Μοδέστου. Ο του φωτός δημιουργός Κύριε ο Θεός ημών, καταξίωσον με της βασιλείας σου επιτυχήν, να κερδίσουμε δηλαδή τον παράδεισο, ότι σε δέσποτα και μόνον επεπόθησεν η ψυχή μου, και δια το όνομά σου θανάτου και βασάνων ηλόγησα, αντιμετώπισα όλα αυτά τον θάνατο. Είναι σαν να μιλάει ο Άγιος από την ζωή του παραδείσου. Μίουν ανάξιον κρίνεις με, μη με κρίνεις ανάξιο, φιλάνθρωπε των σών αγαθών, αλλά επάκουσόν μου του δούλου σου και πρόσδεξέ μου ταύτην την προσευχήν. Και όστις, είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως, και όστις το εμόν επικαλέσετε όνομα και την μνήμη εμού του ταπεινού εκτελέσει, βοηθός αυτό γενού. Όποιος θα με επικαλεστεί λοιπόν στη μνήμη μου, θα βρεθώ βοηθός του. Και μη εγκαταλείπεις αυτόν, αλλά έμπλησον αυτόν παντός αγαθού, πλούτησέ τον, γέμισέ τον με κάθε αγαθό και δώρησε αυτό πλούσια τα ελέη σου. Και όστις αναγνώσει το της αθλήσεώς μου μαρτύριον, όποιος θα διαβάσει δηλαδή τον βίον μου, το μαρτύριόν μου, ευλόγησε αυτόν Κύριε και πάσαν την περιουσίαν αυτού. Απέλασον δε και αποδίωξαν δια το ονόματό σου, δια του δούλου σου Μοδέστου, από πάντων αυτών των κτηνών παντίον βλάβην και νόσων. Και όποιος λέει προσευχηθεί και επικαλεστεί το όνομά μου, το όνομα του Μοδέστου, να από αυτόν να φεύγει κάθε βλάβη από και νόσος, ασθένεια από τα κτίνη του. Ναι Κύριε Δέσποτα, έπιδε εξ Αγίου Κατοικηρίου σου επί την εμήν προσευχήν, και ευλόγησον και πλήθυνον τα κτίνη αυτού, ως ευλόγησας και επλήθυνας τα πίμνια Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ και πάντων σου των θεραπώντων, ότι ευλογητώσε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και υπάρχει στη συνέχεια αυτής της ευχής και άλλη μία ευχή του Αγίου Μοδέστου, παρόμοια περίπου όπως αυτή, η οποία λέει ότι είναι ποίημα, δηλαδή την έγραψε αυτή την ευχή ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν από τους κολυβάδες Αγίους, εκείνους οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ για την επιστροφή, εξαιτίας φυσικά και ολόκληρης περίοδου της τουρκοκρατίας που είχε περιπέσει ο κλήρος σε αμορφωσιά μεγάλη και ο λαός δεν κατήχε την κατήχηση σωστά, όπως ακριβώς θα έλεγα σήμερα που είμαστε και ακατήχητοι οι περισσότεροι. Έτσι παρακαλεί ο Άγιος Νικόδημος, έγραψε αυτή την ευχή και είναι πολύ όμορφη και αυτή η ευχή με πολλά πολύ ωραίες έτσι τοποθετήσεις, προκειμένου να μην βλαφθούν τα ζώα, οι ήπιοι, οι όνοι, οι ημίωνοι, τα πρόβατα, οι αίγες, οι μέλισσες και όλα αυτά τα οποία, με τα οποία ασχολείται ο άνθρωπος. Και εκτός αυτής της ευχής υπάρχει και μία ευχή εις τα κτίνη, η οποία αποδίδεται στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Μάμαντα, ο οποίος είναι πολύ γνωστός και αυτός προστάτης των κτηνών, αλλά είναι και προστάτης ιδιαιτέρως των επιτόκων γυναικών ο Άγιος Μάμας, και του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σε κάποιες παλαιές, σε κάποια παλιά εκκλησία της παλαιάς Καρβάλης, Κέλβερη λέγεται στην γλώσσα, έτσι την τουρκική ονομασία, σήμερα στη Μικρά Ασία, στα βάθη εκεί που βρίσκεται αυτή η πόλη, και εκεί πληροφορούμε από αδιάψευστη μαρτυρία από κάποιον κληρικό από την Καβάλα, από τον πατέρα Κυριάκο Χριστοφορίδη, ο οποίος μου είπε ότι ο πατέρας του, ο Παρθένης, ανακάλυψε τα λείψανα του Αγίου Μάμαντα, τα οποία πηγαίνουν προσκυνούν οι Τουρκάλες, και με την επίκληση οι επίτοκες Τουρκάλες, οι οποίες γεννούν ανώδυνα στον τοκετό τους, ενώ ο τοκετός είναι επώδυνος. Κατά βάση να αναφέρεται και μέσα στο Ευαγγέλιο αυτός ο πόνος, λέει, πώς λέει ο πόνος φεύγει, λέει, μετά τον δύσκολο τοκετό που αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και πιστεύουν και οι μουσουλμάνες στη δύναμη του Αγίου Μάμαντα, όπως πιστεύουν και του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε οι μουσουλμάνοι, επειδή είναι καβαλάρης ο Άγιος, φαίνεται τους φοβίζει πολύ το σπαθί που κρατάει ο Άγιος, και ιδιαίτερα το έχουμε δει αυτό στην Παλαιστίνη, που πολλοί έξω από τα σπίτια τους βάζουν ανάγλυφες εικόνες του Αγίου Γεωργίου και οι μουσουλμάνοι σέβονται αυτά τα σπίτια που έχουν εξωτερικά την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Και εμείς σήμερα έχουμε σπίτια που δεν έχουν και εικόνες. Και ο νόνο ήτο, αδελφοί μου, ο Θεός να είναι μαζί μας, ο Θεός και η Παναγιά να μας προστατεύει και να μας επισκιάζει όλους μας. Αμήν.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.

0: με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την οδηπορία μας μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης και ακόμα ειδικότερα της επιστολής του Ιακώβου. Και έχουμε αρχίσει και ξεφυλίζουμε και διαβάζουμε σιγά σιγά σελίδα τη σελίδα την επιστολή αυτή. Ήδη στην προηγούμενη συνάντησή μας κάναμε μία πρώτη αναφορά. Είδαμε τους 4 πρώτους στίχους που θα λέγαμε λειτουργούν ως ένα προήμιο, ως μία εισαγωγή και μας εισάγει ο Ιερός Συγγραφέας στο θέμα αυτό το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε, που καλεί το ίδιος να αντιμετωπίζει μάλλον στην επιστολή του μέσα και βέβαια είναι προβλήματα που όπως είπαμε αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα αιώνες μετά την εποχή της συγγραφής αυτής της επιστολής. Και θα λέγαμε ότι είδαμε στους 4 στίχους, τους πρώτους 4 στίχους της επιστολής αυτής, πως οι δοκιμασίες μας ωφελούν πνευματικά, ιδιαίτερα ως προς τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η επιστολή αυτή. Καθώς, όπως είχαμε αναφέρει και εισαγωγικά, ως παραλήπτες της επιστολής αυτής, είναι άνθρωποι πτωχοί, οι οποίοι όπως φαίνεται καταπιέζονται από τους πλουσίους και φαίνεται ότι επιμένουν ακόμα στις εντολές του νόμου, ενώ γνωρίζουν τη ζωή των προφητών. Γι' αυτό και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα ζητήματα αυτά ο Ιερός Συγγραφέας, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά. Συνεχίζουμε βλέποντας τους επόμενους στίχους. Διαβάζουμε τον 5ο στίχο και βλέπουμε, θα λέγαμε στην επόμενη ενότητα, να γίνεται μία αναφορά, μία αίτηση σοφίας από τον Θεό. Και εδώ ο Ιερός Συγγραφέας θα μας δώσει την ορθή κατανόηση της ευκαιρίας των πειρασμών που προϋποθέτει την ύπαρξη στον πιστό της παρά του Θεού σοφίας. Έτσι είδαμε τον Ιερό Συγγραφέα μετά τον χαιρετισμό, μετά τον σύντομο χαιρετισμό του προς τους πιστούς της Διασποράς, να ακολουθεί αμέσως η νουθεσία του ότι πρέπει να χαίρονται για τις θλίψεις. Και η χαρά αυτή είναι, υπενθυμίζω, συνέπεια της γνήσιας πίστεως και της υπομονής που κατεργάζονται την τελειότητα. Προς τούτο όμως, πρέπει οι πιστοί να ζητούν από τον Κύριο με εμπιστοσύνη, χωρίς να μετεωρίζονται ή να είναι δίψυχοι. Επίσης, όπως θα δούμε πολύ αργότερα, και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος παρέρχεται γρήγορα. Και τέλος μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Είδε τις ημών λείπεται σοφίας, ετήτο παρά του δίδοντος Θεού, πάσιν απλώς και ούκον ειδίζοντος, και δοθήσετε αυτό. Αν όμως, λέει, κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, δεν έχει δηλαδή τη σοφία να διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητά την σοφία αυτή από τον Θεό, ο οποίος δίνει διαρκώς σε όλους με γενναιοδορία και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Ας ζητά λοιπόν από τον Θεό τη σοφία αυτή και ο Θεός θα του τη δώσει οπωσδήποτε. Και συνεχίζει στον 6ο στίχο, θα τους δούμε μαζί αυτούς τους 2 στίχους. «Ετήτω δε εν πίστη μηδέν διακρινόμενος, ο γάρ διακρινόμενος και κλείδων η θαλάσσης ανεμιζωμένο και

ριπιζωμένο. Να τη ζητά όμως με πίστη, χωρίς να διστάζει στο παραμικρό ή να έχει αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα τον ακούσει. Αλήθεια. Μία παρένθεση εδώ, αγαπητοί μου φίλοι. Πόσες φορές ζητάμε από τον Θεό και στο βάθος, και πολλές φορές όχι και στο πολύ βάθος, ζητάμε από τον Θεό χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα μας δώσει. Και γι' αυτό κρατάμε μία επιφύλαξη και κοιτάμε να βρούμε και το μέσον, το ανθρώπινο μέσον για να λύσουμε το πρόβλημα, καλού κακού. Μη τυχόν και ο Θεός δεν ανταποκριθεί στο αίτημά μας, στην παράκλησή μας. Μια σχέση συμφεροντολογική, αν μη τι άλλο, όχι ουσιαστική, καρδιακή με τον Θεό. Προσέχετε, λέει, να μην εισχωρείς στις ψυχές σας ένας τέτοιος δισταγμός, δηλαδή να μην έχετε αμφιβολίες για το αν ο Θεός θα το ακούσει. Διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Για κανένα λοιπόν λόγο δεν πρέπει η αστάθεια να ακολουθεί τις προσευχές μας και τις αιτήσεις μας προς τον Θεό. Είδε δι Σιμών λείπεται σοφίας. Μα συνδέει με τα προηγούμενα. Εξυπονοεί ότι το τέλειο έργο προϋποθέτει σοφία άνωθεν, δια της οποίας παίρνοντας δύναμη μπορούμε να πράξουμε ολόκληρο το αγαθό. Και λέει ακριβώς τι πρέπει να το κάνει κανείς γενναιόδερα, άνευ όρων. Και συνεχίζει πολύ ωραία, και ουκ ονειδίζοντος, και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δίνει διαρκώς σε όλους με γενεδρία ο Θεός και δεν εξευτελίζει αυτόν που ζητά. Δεν ταπεινώνει τον άνθρωπο. Δεν τον κάνει να ντρέπεται ξεφωνίζοντάς του την αναξιότητά του, όπως δυστυχώς οι άνθρωποι συχνά κάνουν. Πόσες φορές δεν βρέθηκε κάποιος από εμάς στην δύσκολη θέση να ζητήσει βοήθεια από κάποιον, και πόσοι από εμάς δεν το πληρώσαμε ακριβά, εξευτελίζοντάς μας είτε με τους όρους είτε με τον τρόπο που μας παρέχει τη βοήθεια. Ο Θεός όμως δεν το κάνει αυτό. Δεν εξευτελίζει τον άνθρωπο. Τον βοηθά. Τον βοηθά από αγάπη, ακόμα και τον τελευταίο, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Γιατί είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού. Και ο Θεός θυσιάζεται για όλους, ασχέτως βέβαια αν δεν αποδεχόμαστε όλοι τη θυσία Του στη ζωή μας. Και επομένως χάνουμε την ευκαιρία της σωτηρίας. Το μόνο που ζητάει ο Θεός είναι η αίτηση να γίνει εν πίστη. Δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη από την επικοινωνία και γνωριμία με τον Θεό, χωρίς επιφύλαξη, χωρίς δισταγμό, χωρίς απογοήτευση εκ των προτέρων. Και ακριβώς ο άνθρωπος που ζητά με πίστη από τον Θεό λαμβάνει. Λαμβάνει αυτό που είναι προς το συμφέρον του. Δίδεται από τον Θεό το κατάλληλο για εκείνον. Πολλές φορές όχι αυτό που ζητούμε, αλλά αυτό που θα μας ωφελήσει, αυτό που θα μας βοηθήσει. Αλλά πάντοτε ο Θεός ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Και πόσο ωραία εικόνα αυτή που λέει στη συνέχεια. Εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει καταντά άστατος. Μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το συνταράσει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Το φυσάει και το σπρώχνει ο άνεμος και το κύμα πηγαίνει έρχεται όπου το πάει. Η εικόνα αυτή, η τόσο όμορφη εικόνα, δείχνει την αστάθεια, την έλλειψη εμπιστοσύνης και καρτερίας. Επίσης υψώνεται
προς το Θεό για μια στιγμή, μα πολύ γρήγορα πέφτει πάλι. Και συνεχίζει ο συγγραφέας. «Μη γαριέσθω ο άνθρωπος εκείνος ότι λείψεται τί παρά του Κυρίου. Αν ήρ δίψυχος ακατάστατος, εν πάσες τεσοδείς αυτού». Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα πάρει από τον Κύριο κάτι από αυτά που του ζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίψυχος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός σε μία απόφαση, είναι ακατάστατος και ασταθής σε όλα όσα αποφασίζει και ενεργεί και γενικότερα σε όλη του τη συμπεριφορά. Άρα θα είναι άστατος και στις προσευχές του. Πώς είναι λοιπόν δυνατό να εισακουστεί από τον Κύριο, αφού αφιταλαντεύεται ακόμη και σε όσα του ζητά? Να πώς συνδέεται η καθημερινότητα με την πνευματική ζωή. Αυτός που είναι άστατος στη ζωή του και σε επιμέρους εκφάνσεις της ζωής, άστατος είναι και στα πνευματικά, άστατος είναι και στην προσευχή. Δεν έχει σταθερότητα. Μας το είπε προηγουμένως, τον παίρνει ο αέρας σαν το κύμα, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Έχει και μία υπόνοια ίησης, γιατί αυτός που νομίζει ότι τα ξέρει σαν δίψυχος σκέπτεται και μάταια νομίζει και τον χαρακτηρίζει δίψυχο ακατάστατο, σαν να έχει δύο ειδών ψυχές, δύο θελήσεις μέσα του. Η μία γεμάτη εμπιστοσύνη υψώνεται προς τον Θεό, η άλλη γεμάτη αμφιβολία, σκεπτικισμό, αβεβαιότητα, τον ρίχνει πάλι χαμηλά στη γη και πιο κάτω. Γι' αυτό η ζωή του δεν είναι και δεν έχει πορεία και προκοπή. Δεν είναι όριμος ούτε ολοκληρωμένος. Γι' αυτό δεν λαμβάνει, επειδή ζητάμε αμφιβολία. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ετούμεθα από το Θεό με συμφέρον πολλές φορές. Αλλά επειδή δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μας το δώσει, κοιτούμε τον τρόπο να το αποκτήσουμε με άλλον μέσων, μέσα από τον ανθρώπινο παράγοντα, και εκεί είναι που γκρεμίζουμε τα πάντα και εκεί μας πιάνει η μεγάλη απογοήτευση. Οι χριστιανοί καμιά φορά δεν πετυχαίνουν διαμέσου των πειρασμών και των παθημάτων να φτάσουν στην τελειότητα, γιατί στερούνται σοφίας. Εδώ ο συγγραφέας μιλά για τη σοφία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του τελείου έργου. Και μάλιστα με το προσφυλές σχήμα στον συγγραφέα, με το οποίο συνδέθηκε ο δεύτερος στίχος με τον πρώτο, «Πάσα χαράν», χέριν είχε τελειώσει τον πρώτο στίχο, με το ίδιο εδώ συνδέεται και ο πέμπτος, «Είδε τις λείπεται», με τον τέταρτο, «Εν μηδενή λυπόμενη». Βλέπετε τι ωραία που χειρίζεται τη γλώσσα ο συγγραφέας. Η σοφία λοιπόν για τον Ιάκωβο είναι ό,τι η πίστη για τον Παύλο, η ελπίδα για τον Πέτρο και η αγάπη για τον Ιωάννη. Υπό αυτήν την έννοια της σοφίας νοείται η αξιολόγηση της ζωής από την άποψη του Θεού. Εδώ βλέπουμε ακριβώς ένα στοιχείο ότι ο ιερός συγγραφέας γνωρίζει πολύ καλά τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Μιλάει για την σοφία. Μιλάει για τη σοφία του Θεού και αυτό δείχνει ότι είναι εξοικειωμένος με τα κείμενα, τα σοφιολογικά της Παλαιάς Διαθήκης. Το βιβλίο των Παροιμιών, τη Σοφία Σιράχ, τη Σοφία Σολομώντος. Και από εκεί παραλαμβάνει τη σοφία και της δίδει πλέον ένα νέο χριστιανικό περιεχόμενο, το οποίο όμως έχουν και αυτά τα κείμενα ερμηνευόμενα από τους πατέρες της Εκκλησίας. Διότι ακριβώς τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ερμηνευόμενα δια των πατέρων εν Αγίω Πνεύματι, παίρνουν και αυτά χριστιανικό περιεχόμενο. Και γι' αυτό άλλωστε εντάσσονται μέσα στα ιερά κείμενα της Εκκλησίας μας, διότι όπως έχουμε πει προφητεύουν, ομιλούν περί του Χριστού, αλλά και δίδουν τη βάση της πίστεώς μας. Έτσι λοιπόν αυτή η σοφία δεν χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με τη δημιουργία και την πρόνοια, ούτε σημαίνει τον μεσάζοντα της Αποκαλύψεως. Δεν έχει δηλαδή ενδοκοσμικό χαρακτήρα όπως συμβαίνει στους Έλληνες. Αλλά είναι δώρο του Θεού. Δεν είναι δηλαδή

0: δει το συμπέρασμα το φιλοσοφικό στηριζόμενο στην εμπειρία. Δεν είναι η θύραθεν σοφία, δεν είναι η κοσμική σοφία, αλλά είναι η σοφία του Θεού που δίνεται ως δωρεά στον άνθρωπο. Γι' αυτό από τον Θεό αιτείται κανείς τη σοφία και μόνον ο Θεός την δίνει. Αυτήν την άνωθεν σοφία αντιδιαστέλει αλλού ο Άγιος Ιάκωβος προς την επίγεια, ψυχική και δαιμονιώδη, όπως θα δούμε, σοφία του κόσμου στη συνέχεια. Και ο Θεός δίνει τη σοφία που ζητάει ο πιστός απλώς, δηλαδή άνευ όρων, όπως είπαμε. Ο πιστός δέχεται τη σοφία που ζήτησε από τον μη ονειδίζοντα Θεό. Όπως όμως ο Θεός δίνει απλώς και άνευ όρων, με τον ίδιο τρόπο και η αίτηση της σοφίας από τον Θεό πρέπει να γίνεται εν πίστη, δηλαδή σε κοινωνία με τον Θεό, η οποία γεννά εμπιστοσύνη σε Αυτόν άνευ διακρίσεων, επιφυλάξεων και δισταγμών. Δείτε πώς επιμένει σε αυτό ο ιερός συγγραφέας και πόσο πραγματικά στέκομαι κι εγώ ακριβώς πρώτα για τον εαυτό μου και στη συνέχεια για όλους εσάς που μας ακούτε και συνομιλούμε, συζητούμε νοερός με τα κείμενα αυτά της Αγίας Γραφής και μεταξύ μας. Αλήθεια, πόσες φορές δεν σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με επιφύλαξη και δισταγμό. Ο ιερός συγγραφέας εφιστά εδώ την προσοχή στους κινδύνους, στους κινδύνους της υποόρους και με επιφύλαξη εμπιστοσύνης στον Θεό. Παρουσιάζεται αυτή τη θέση της ψυχής έναντι του Θεού ως κλείδωνα, όπως είπαμε, θαλάσσης ανεμιζόμενων και ρυπιζόμενων. Χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δίψυχο και είναι εκείνος που σε όλα τα πράγματα εμφανίζει δύο θελήσεις και δύο διαθέσεις. Και εδώ η λέξη εμφανίζεται στον Ιάκωβο πρώτη φορά, αφού είμαστε στην αρχή άλλωστε του κειμένου, αλλά είναι μία έννοια που συχνά βρίσκουμε στους μεταγενέστερους χριστιανούς συγγραφείς. Η πρόταση «ανήρ δίψυχος» είναι παράθεση του «ο άνθρωπος εκείνος». Ακατάστατος άνθρωπος είναι εκείνος του οποίου οι σκέψεις και οι διαθέσεις δεν έχουν ισορροπήσει και κατασταλάξει. Εκείνος που σκέπτεται και ενεργεί άλλοτε ως πιστός και άλλοτε ως άνθρωπος που αμφιβάλλει και διστάζει. Ο ανερχόμενος και κατερχόμενος όπως τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Μεταξύ εμπιστοσύνης στο Θεό και σκεπτικής αβεβαιότητας δεν πρέπει να περιμένει απάντηση στην προς το Θεόν αιτήσεις του. Θα έλεγε κανείς ότι ο ιερός συγγραφέας δεν αποτυπώνει μόνο τον άνθρωπο της εποχής του, αλλά αποτυπώνει άνθρωπο κάθε εποχής και της δικής μας εποχής. Και αποτυπώνει μια μεγάλη ομάδα σήμερα χριστιανών που είναι μέλη της Εκκλησίας, που όμως στέκονται ακριβώς δίψυχοι απέναντι στον Θεό. Από τη μία ενεργούν ως πιστοί και από την άλλη ενεργούν με το θέλημά τους, αμφιβάλλοντας και διστάζοντας για το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν θέλουν να το εφαρμόσουν. Γιατί υπάρχει τάση κάθε χριστιανός να προσπαθεί να φέρει το Χριστό στα μέτρα τα δικά του, αντί ο ίδιος να μπει στα μέτρα του Χριστού. Όσοι θέλει ο πίσω μελθεί, απαρνησάστε αυτό και αράτε το σταυρό και ακολουθείτε με. Δεν επιβάλλει ο Θεός σε κανέναν. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να με ακολουθήσει. Αλλά να σηκώσει το σταυρό του. Μας προειδοποιεί ότι η πορεία είναι σταυρική. Γιατί ο διάβολος παραμονεύει να μας πολεμήσει. Πρέπει να πολεμήσουμε, να υποτάξουμε το θέλημά μας, το εγώ μας, το οποίο μας κατατρώει και διαταράσσει τις σχέσεις μας με τον ίδιο μας τον εαυτό τελικά, αλλά και με το πλησίον μας και βέβαια με το Θεό. Αλλά ξέρουμε ότι μετά τον σταυρό ακολουθεί η Ανάσταση, η σωτηρία. Αλλά είναι πολλοί που δεν θέλουν να σηκώσουν το σταυρό και θέλουν να βάλουν τον Χριστό στο δικό τους σταυρό, δηλαδή σε ένα σταυρό που θα το φέρουν στα σχήματά τους, στα μέτρα τους, να τον κουβαλήσουν όπως θέλουν. Και τότε γινόμαστε επιλεκτικοί μέσα στην Εκκλησία. Άλλα που τα θεωρούμε εύκολα τα τηρούμε και τα ακολουθούμε, άλλα που τα θεωρούμε δύσκολα τα απορρίπτουμε, τα προσπερνούμε. Τότε όμως είμαστε διχασμένες προσωπικότητες. Διότι και η πίστη μας δεν είναι αληθινή και μας κατατρώει αυτή η κατάσταση. Και από την άλλη αμφιβάλλουμε, αντιμεταλλευόμαστε και τέλει μπορεί να θέλουμε να αμαρτήσουμε αλλά δεν αμαρτάνουμε γιατί όχι γιατί φοβόμαστε την αμαρτία αλλά δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε πώς να αμαρτήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή αγαπητοί μου φίλοι και φίλες γιατί είμαστε με τον Χριστό. Είμαστε από συμφέρον. Είμαστε από φόβο. Είμαστε γιατί δεν έχουμε τι να κάνουμε. Ή είμαστε από αγάπη. Και αυτός που αγαπά δίνεται ολόκληρος. Ο νέος που θα ερωτευτεί την κοπέλα θα δοθεί ολόκληρος. Ψυχή του, η διάνοιά του, η σκέψη του όλα θα είναι στην αγάπη του. Πόσο μάλλον όταν εδώ μιλάμε για την ουράνια αγάπη, για τον θείο έρωτα, για την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού, για την εμπιστοσύνη της ζωής μας στα χέρια του Θεού. Αλλά εμείς λέμε στο Θεό, εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στα χέρια σου, αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος να πέσουμε, κοιτάμε να βρούμε και κάτι άλλο από κάτω να μας προσέχει. Τότε μπαίνει το θέλημα, μπαίνει το εγώ στη ζωή και τότε ο άνθρωπος γίνεται ακατάστατος γιατί τελικά δεν τα έχει βρει ούτε με τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί δεν ξέρει σε τι Θεό πιστεύει, γιατί θεοποιεί τον εαυτό του και υπάρχει εκεί η σύγκρουση. Από τη μία αυτό που βιώνει μέσα από τη χάρη του Θεού που έρχεται δια του βαπτίσματος και από την άλλη το εγώ. Και εκεί συγκρούεται ο άνθρωπος και εκεί λιώνει. Και λιώνει γιατί είναι αδύναμος και δεν το έχει καταλάβει και αφήνεται. Όμως ο Θεός είπαμε είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην παράκλησή μας, να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας αρκεί να το ζητήσουμε. Δεν φταίει ο Θεός που εμείς συγκρουόμαστε, δεν φταίει ο Θεός που εμείς λιώνουμε, αλλά εμείς γιατί ενώ ξέρουμε την αλήθεια επιλέγουμε να ζούμε το δικό μας, τη δική μας αλήθεια που τελικά είναι το δικό μας ψέμα και το ψέμα δεν έχει φως, έχει μόνο σκοτάδι. Και στην Παλαιά Διαθήκη παρομοιάζεται η ψυχική αστάθεια με την εναλλαγή της γαλήνης και της τρικυμίας στη θάλασσα. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε έτσι περιστατικά, ακόμα και από τη ζωή του Χριστού. Θυμηθείτε τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και πώς ο Θεός την γαλινεύει. Και πώς επιτιμά τους μαθητές του που ήταν ολιγόψυχοι, ενώ ήταν δίπλα του. Ο διακρινόμενος, ο δίψυχος και ακατάστατος άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί τέλειος και ολόκληρος. Με ανυπόκριτη πίστη ο χριστιανός ζητά από τον Θεό σοφία ώστε να αισθάνεται κάθε χαρά ενώ αγωνίζεται μέσα στους ποικίλους πειρασμούς γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πίστης κατεργάζεται υπομονή. Με την εν υπομονή δε προσπάθεια γίνεται τέλειος και ολόκληρος. Και θα συνεχίσει ο Απόστολος στη συνέχεια να μιλήσει για την άνωθεν σοφία που μαρτυρεί το ύψος του πτωχού χριστιανού έναντι του ασεβούς πλησίων. Η φτώχεια δεν είναι κακό και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Έτσι λοιπόν θα δούμε στην επόμενη πια συνάντησή μας πως και οι πλούσιοι πρέπει να είναι ταπεινοί, διότι ο πλούτος όπως είπαμε γρήγορα παρέρχεται, γρήγορα χάνεται, αλλά θα δούμε πως και μακαρίζονται όσοι υπομένουν το πειρασμό, γιατί αυτοί θα δεχθούν το στέφανο της ζωής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τέταρτον. Μετά την αποταγή μας, οι δαίμονες μας παρακινούν να μακαρίζουμε τους κοσμικούς που τυχόν είναι ελεήμονες και ευσπλαχνοί και να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας, διότι δήθεν τον εστερήσαμε από αυτή την αρετή. Ο δε σκοπός των εχθρών μας είναι, με αυτή την όθο ταπείνωση, να μας ξαναφέρει στον κόσμο. Ή, αν παραμείνουμε μοναχοί, να μας κατακριμνήσουν στην απόγνωση. Πέμπτον. Είναι δυνατόν να εξευτελίζουμε τους κοσμικούς από ίηση, όπως επίσης να τους εξιθωνώνουμε απώντας, για να πολεμούμε την απόγνωση και να αποκτούμε περισσότερο θάρρος και ελπίδα. Έκτον, ας ακούσουμε τι είπε ο Κύριος στο νέο εκείνο που είχε τηρήσει όλες σχεδόν τις εντολές. Ένα σου λείπει, να πωλήσεις τα υπάρχοντά σου, να τα δώσεις στους φτωχούς και να γίνεις εσύ φτωχός που θα δέχεσαι ελεημοσύνες. Ματθαίος Ιωταθήτα 21. Έβδομον. Όσοι επιθυμούμε να τρέχουμε με ταχύτητα στο δρόμο της ασκήσεως, ας στοχαστούμε καλά ότι ο Κύριος όσους ζουν στον κόσμο τους έκρινε και τους χαρακτήρισε σαν ζωντανούς νεκρούς, λέγοντας σε κάποιον «Άφησε τους νεκρούς του κόσμου να θάψουν τους νεκρούς κατά το σώμα». Όγδον. Σε τίποτα δεν εμπόδισε ο πλούτος εκείνο τον πλούσιο νεανίσκο να προσέλθει στο βάπτισμα. Πλανώνται μερικοί που ισχυρίζονται ότι χάριν του βαπτίσματος ο Κύριος τον διέταξε να πουλήσει τον πλούτο του. Η μαρτυρία αυτή ας είναι αρκετή για μας σαν μεγίστη απόδειξη της δόξης της μοναχικής μας πολιτείας. Ένατον. Εκείνοι που ζουν στον κόσμο και λιώνουν στις αγρυπνίες, τις νηστείες, τους κόπους και τις κακουχίες, όταν αναχωρήσουν από τους ανθρώπους προς τη μοναχική ζωή, σαν σε κάποιο δοκιμαστήριο ή στάδιο, όλη αυτή η προηγούμενη άσκησή τους, αυτή την προηγούμενη άσκησή τους, την οθευμένη και επιφανειακή, δεν την συνεχίζουν πλέον.

Δέκατον. Έχω δει πολλά και διάφορα φυτά αρετών φυτεμένα μέσα στον κόσμο που εποτίζονταν από το βόρβρο του υπονόμου της καινοδοξίας και σκανδαλίζονταν από το πνεύμα της επιδείξεως και ελιπαίνοντο με το λίπασμα των επένων. Τα ίδια όμως αυτά φυτά, όταν μετεφυτεύθηκαν σε γη έρημη και άβατη από κοσμικούς και άνυδροι χωρίς το βρωμερό νερό της καινοδοξίας, αμέσως εξεράθηκαν. Διότι δεν ήταν δυνατόν αυτά τα υδροχαρή φυτά να καρποφορήσουν σε σκληρά και άνυδρα γυμναστήρια. Ενδέκατον. Όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από τη λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη. Διότι πώς να μη λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Δωδέκατον. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψεις. Ιδιαίτερα δε αν δοθεί μεγάλη προσοχή στην επομένη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες γλίτωσαν από τη μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απαλλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθησαν ελεηνά από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Δέκατον τρίτον. Ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε, και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης ευρισκόμεθα στην πλατεία και ευρύχωρο. Τα σημεία που θα σου δείξουν ότι πράγματι βαδίζεις τη στενή οδό του Χριστού είναι η θλίψη της κοιλίας, η ολονίκρια στάση στην προσευχή, το μετρημένο νερό, το λιγοστό ψωμί, το καθαρτικό ποτό της ατιμίας, δηλαδή να μην δέχεσαι τιμές, οι χλευασμοί, οι περιγέλωτες, οι εμπεγμοί, η εκοπή του ιδίου θελήματος, η υπομονή στις συγκρούσεις με τους άλλους, το να μην γογγίζεις όταν σε περιφρονούν, να βιάζεις τον εαυτό σου να υπομένει τις σύβρεις, να υπομένεις γενναία όταν οι άλλοι σε αδικούν, να μην αγανακτείς όταν καταλαλούν εις βάρος σου, να μην οργίζεσαι όταν σε εξευτελίζουν, να ταπεινώνεσαι όταν σε κατακρίνουν. Μακάρι όσοι βαδίζουν την προηγούμενη οδό, ότι αυτόν εστίν η Βασιλεία των Ουρανών. Ματθαίος, 5ο κεφάλαιο και στίχος 3. Δέκατον τέταρτον. Κανείς δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα, εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Την αποταγή δηλαδή πρώτων όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος. Και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Δέκατον πέμπτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίστητε και ακαθαρσίας κόσμου μη άπτεστε, λέγει ο Κύριος. Ισαΐας Νιβίτα. Διότι ποιος από αυτούς έκανε ποτέ θαύματα, ποιος ανέστησε νεκρούς, ποιος εξεδίωξε δαίμονες, κανείς. Όλα αυτά είναι των μοναχών βραβεία που δεν μπορεί να τα πετύχει ο κόσμος. Διότι αν μπορούσε, τότε θα ήταν περιττή η άσκηση, δηλαδή η αναχώρηση από τον κόσμο.

16. Όταν μετά την αποταγή μας οι δαίμονες μας φλογίζουν την καρδιά με την ενθύμηση των γονέων και των αδελφών μας, τότε ας οπλιστούμε εναντίον τους με την προσευχή και ας πυρώσουμε τον εαυτό μας με τη σκέψη του αιωνίου πυρός, ώστε με την ενθύμηση αυτού να κατασβέσουμε την παράκαιρη φλόγα της καρδιάς μας. Εκείνος που νομίζει ότι έχει απροσπάθεια για ένα οποιοδήποτε πράγμα, αισθάνεται όμως λύπη στην καρδιά του όταν το στερηθεί, αυτός απατάται τελείως. 17. Όσοι νέοι έχουν μανιώδη ροπή στους αρχικούς έρωτες και την τρυφή και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μοναχική πολιτεία, ας φροντίσουν να γυμναστούν με πολύ νύψη και προσοχή και να μάθουν να απέχουν από την τρυφή, την καλοπέραση και την κακία, μήπως γίνουν σε αυτούς τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ματθαίος 12.

0: 18. Το λιμάνι μπορεί να γίνει εξίσου αιτία και σωτηρίας και κινδύνων. Αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι διαπλέουν την νοητή θάλασσα του μοναχικού βίου. Θα είναι δε ελεηνό θέαμα αν δει κανείς αυτούς που σώθηκαν από το πέλαγος να αναβαγίσουν μέσα στο λιμάνι. Βαθμής Δευτέρα. Εσύ που τρέχεις να σωθείς, μιμήσου τον Λότ και όχι τη γυναίκα του και φεύγε. Λόγος τρίτος περί ξενιτίας. Ξενιτία λέγεται η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτία είναι απαρησίαστος. Είναι απαρησίαστο συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελίας, επιθυμία της στεναχωρίας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτος, άρνηση της καινοδοξίας, βυθός της σιωπής. Δεύτερον, στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους του και να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός, όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολύ διάκριση, διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτία. Τρίτον, επειδή πας προφητής άτιμος εν τη πατρίδη αυτού, όπως είπε ο Κύριος Ματθαίος Ιωταγάμα 57, ας εξετάσουμε μήπως η ξενιτία γίνει σε μας αιτία καινοδοξίας. Ξενιτία είναι χωρισμός από όλα για να μείνει ο νους αχώριστος με το Θεό. Ξενιτεύων είναι ο εραστής και εργάτης του αδιάκοπου πένθους. Ξένος είναι αυτός που φεύγει από κάθε σχέση, είτε με τους δικούς του, είτε με τους ξένους. Τέταρτον, εσύ που βιάζεσαι να ξενιτευτείς ή να πας στην έρημο, μην περιμένεις να έλθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμη τον κόσμο. Πρόσεχε, διότι ο κλέφτης δεν γίνεται αντιληπτός. Πολλοί που αποπειράθηκαν να πάρουν μαζί τους ανθρώπους ράθυμους και οκνηρούς, για να τους σώσουν τάχα, εχάθηκαν μαζί με αυτούς. Διότι συν το χρόνο έσβησε εξαιτίας τους το πυρ της ψυχής τους. Από τη στιγμή που δέχτηκες μέσα σου τη φλόγα, τρέχε. Διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

τη μία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά

και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας, με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Στο Βελιγράδι συνεχίζεται το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης. Χιλιάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά της Σερβίας προσέρχονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάβα για να προσκυνήσουν το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο από τον επίγειο βίο της.

Εξαιτίας της μεγάλης προσέλευσης των πιστών, δόθηκε παράταση στο προσκύνημα έως και το μεσημέρι της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου. Χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης είναι ότι ακόμη και αργά τα μεσάνυχτα της Τρίτης επικρατούσε στο ναό το αδιαχώρητο. Οι πιστοί, κυρίως νέοι, περίμεναν υπομονετικά στην ουρά, καθώς όπως δήλωσαν στο op.gr, είναι μοναδική ευκαιρία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, και μοναδική πνευματική στιγμή στη ζωή τους που δεν θέλουν να χάσουν. Εκεί ήταν για δύο περίπου ώρες ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος, και ο γέρον Εφρέμ, που συνομίλησαν και ευλόγησαν τους πιστούς.

0: Το προσκύνημα για την Αγία Ζώνη αδιαμφισβήτητα έχει γίνει το σημείο αναφοράς της καθημερινότητας των Σέρβων.
1: Είναι περασμένα μεσάνυχτα και οι Σέρβοι κατά χιλιάδες έχουν περικυκλώσει τον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα εδώ στο Βελιγράδι.
2: Sorry, how many hours you wait here?
3: Seven.
2: Sorry, how many hours you wait here?
3: Six.
2: Thank you.
0: Οι κάτοικοι της πόλης του Βελιγραδίου, όλης της χώρας και των γύρω περιοχών προσέρχονται κατά χιλιάδες όλο το 24ωρο σαν τα κύματα της θάλασσας που δεν σταματούν να πλημμυρίζουν όλους τους δρόμους, τους κεντρικούς και τους παράδρομους, τα πεζοδρόμια και τις πλατείες.

0: Όταν φτάνουν μπροστά στην τιμία ζώνη, καταθέτουν τον πόνο τους, τις δοκιμασίες τους, τις ελπίδες τους και τις ανασφαλιές τους στο ιερό θεομητορικό κοιμήλιο.
1: Βρισκόμαστε μέσα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, σε ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα που έχει γνωρίσει ποτέ η Σερβία. Το προσκύνημα της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου έχει πραγματικά σημάνει πνευματικό συναγερμό. Χιλιάδες Σέρβοι από όλα τα μέρη της περιοχής καταφθάνουν όλο το 24ωρο εδώ στον καθεδρικό ναό, προκειμένου να προσκυνήσουν το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο, να προσευχηθούν και να ζητήσουν από την Παναγία οτιδήποτε έχουν μέσα στην καρδιά τους.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ανάμεσα στον κόσμο που περιμένει υπομονετικά,

0: Πυρηνικά και την ίδια ώρα με αγωνία βρίσκεται και ο πνευματικός πατέρας των Σέρβων, ο Πατριάρχης Σερβίας, κ. Πορφύριος, ο οποίος με λαμπερό πρόσωπο και χαμόγελο εσωτερικής χαράς και ευγνωμοσύνης στο Θεό για τις εικόνες που αντικρίζει, ευλογεί τον κόσμο, μιλάει με τους νέους. Σε κάθε ευκαιρία και όλο το βράδυ ευχαριστεί τον γέροντα Εφραίμ και μπροστά στους προσκυνητές αναφωνεί. Να ευχαριστήσουμε τον Γέροντα. Αυτός είναι που μας έφερε αυτή την ευλογία στην χώρα μας.
1: Господ Света благослови, Пресвета Богородица да чува.
0: Ο Γέροντας Εφραίμ, ο οποίος μαζί με τον Πατριάρχη περπάτησε μέσα στη νύχτα, ανάμεσα στον κόσμο, δίνει την ευχή του στους πιστούς και με φωτεινή διάθεση που εκπέμπει ένας πνευματικός πατέρας που βλέπει το αποτέλεσμα του προσκυνήματος στα μάτια των ανθρώπων, ευλογεί τον καθένα που τον πλησιάζει, αλλά και όλους μαζί.
2: Η Παναγία θα σας εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σας.
1: Πρέσβετα Богородица θα исполните все ваши молитвы.
2: Το πρώτο που θα σας δώσει είναι ειρήνη και χαρά στην καρδιά σας.
1: Najprije će vam dati mir i radost u srcu.
2: Και ελπίδα, ελπίδα.
1: И надо, и надо će dati.
2: Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πρέπει να ελπίζουμε.
1: У ovom svetu u kojem živimo treba da imamo nadu.
2: Η πηγή της ελπίδας είναι η Παναγία.
1: Izvor nade jeste Presveta Bogorodica.
0: Ο υπουργός της κυβέρνησης Νάνταν Πόποβιτς, που έχει την ευθύνη του προσκυνήματος, συνοδεύει τους πατέρες και τον Πατριάρχη σε αυτή τη νυχτερινή πανδεσία και φανερά συγκινημένος ευχαριστεί την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και τον καθηγούμενό της που έκανε αυτό το μεγάλο δώρο στην χώρα του.
3: God's blessing. The Lord's blessing never we didn't have ever anything similar. In Serbia and probably will never have it. It's a God blessing that it's amazing. Thanks to the Geronda Jefrem, thanks to the brothers from Vatope, thanks to our patriarch. Peoples are waiting for 6, 7, 8 hours. Before that, they traveled 5, 6, 7 hours by car or by bus. And they're silent. They're in prayer. They're prayer. They believe. And it's hope for our future. We have future. Orthodox, we have future.
4: And the last question, how do you feel?
3: Like never in the life.
4: What do you have inside you?
3: Only I prayer and thank to God and the Holy Mother for this wonderful gift we got from Monastery of Vatope.
0: Ο Πατριάρχης της Σερβίας μιλάει για πρωτόγνωρες εικόνες και μέσα στους χιλιάδες πιστούς βλέπει το αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον αυτού του τόπου.
1: Είναι απερίγραπτα πράγματα. Κανείς δεν το περίμενε. Αλλά ακριβώς εκεί που η λογική μας περιμένει κάτι, ο Θεός αλλάζει. Και εκείνο το οποίο είναι αδύνατο και ακατανόητο, το βλέπουμε αυτές τις ημέρες και απόψε, απερίγραπτη εικόνα και η αίσθηση ότι η χάρη του Θεού και της Παναγίας παρόντες, παρούσα η χάρη του Θεού, παρούσα η αγάπη της Παναγίας.
4: Με υπομονή
1: τόσες ώρες και ιδιαίτερως νέοι άνθρωποι. Είναι ελπίδα μεγάλη και παρηγοριά για όλους μας.
4: Και για τον λαό της Σερβίας και γενικότερα για τους Ορθόδοξους.
1: Για όλο τον κόσμο και για μας ιδιαίτερως.
0: Ο γέροντας Εφραίμ, που έχει συνοδεύσει την Αγία Ζώνη στα 36 χρόνια της ηγουμενίας του, πλημμυρίζεται από ικανοποίηση που ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο πνευματικό αυτό κάλεσμα, ενώ μέσα του βαθιά ξέρει ότι η μητέρα του Θεού συγκεντρώνει πάντοτε γύρω της τα πλήθη.
2: Ήρθαμε με τον Μακαριώτα εδώ να δούμε μια ματιά και είδαμε και συγκρονιστήκαμε, συγκινηθήκαμε. Αλλά πάντοτε για εμάς τους Βατοπεδινούς είναι πολύ γνωστή αυτό το περιβάλλον. Η Παναγία όπου πάει ξεσηκώνει τους πάντας και τα πάντα. Και τους καλεί κοντά της. Και εδώ ο κόσμος είναι τόσο ήρεμος, ήσυχος και χαρούμενος γιατί πάει προς την Παναγία.
4: Τους και ρωτήσαμε. Πολλά παιδιά και πολλοί νέοι άνθρωποι.
2: Πολλοί νέοι άνθρωποι. Εδώ πάρα πολλοί νέοι στη Σερβία. Είναι ότι η Εκκλησία θα ανδρώνεται και πανηδρύεται στη Ρωσία και αυξάνεται και ευλογείται από την Παναγία.
0: Οι εικόνες των νέων ζευγαριών με τα παιδιά τους στα χέρια, μετά τα μεσάνυχτα και με αναμονή 3, 5 και 7 ώρες, δηλώνει τον πόθο τους για την Παναγία. Και μέσα στο ναό, οι εικόνες σφραγίζουν αυτό το μεγάλο προσκύνημα.
4: Το προσκύνημα για την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου πήρε παράταση και τελικά θα αναχωρήσει την Δευτέρα 1η Ιουνίου.
5: Εν τω μεταξύ, με μεγάλες τιμές υποδέχτηκαν χθες το Προεδρικό Μέγαρο στο Βελιγράδι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σερβίας, τη Βατοπεδινή Συνοδεία της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου και τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφραίμ. Κατά τη συνεδρίαση με θέμα «Οι σύνδεσμοι της Σερβίας με την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου», τόσο ο Υπουργός Νάνταν Πόποβιτς όσο και ο Πατριάρχης κύριος Πορφύριος εξέφρασαν το θαυμασμό στο έργο της Μονής Βατοπεδίου και τη σπουδαιότητα των δράσεων οικουμενικά. Ο Γέρον Εφραίμ αναφέρθηκε στην ιστορία της Μονής αλλά και στους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς της με τη Σερβία.
6: Τέλος κλείνοντας, θα αναφερθούμε σε ένα γεγονός που έγινε το 1994, όπου διαγράφεται μέσα από το γεγονός αυτό ο σεβασμός στο σέβασμος στη Μονή Βατοπεδίου. Όπως αναφέραμε το 1994, ο επίσκοπος Ελζεγοβίνης Αθανάσιος επισκέφτηκε τη Μονή μας με ομάδα φοιτητών. Οδηπορώντας από τη Μονή Χιλιανδαρίου, εγώ ως ηγούμενος της Μονής ειδοποιημένος τον περίμενα στην πύλη της Μονής. Όταν λοιπόν έφτασε στην πύλη ενώπιον πάντων, μου έβαλε στρωτή μετάνοια. Και καθώς εγώ διαμαρτυρήθηκα για τη μετάνοια, αυτός μου απάντησε: «Βάζω μετάνοια εκ μέρους όλου του Σερβικού Έθνους για όσα καλά η Μονή Βατοπεδίου προσέφερε και προσφέρει στο Σερβικό λαό. Προσπαθήσαμε να φανερώσουμε στην αγάπη σας όσα ιστορικά στοιχεία έχουμε στα χέρια μας ως Μονή Βατοπεδίου που φανερώνουν αυτή τη σχέση μεταξύ μας και της Μονής Χιλιανδαρίου και κατ' επέκταση όλου του Σερβικού Έθνους». Την ευχή σας.
5: Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σερβία, με αφορμή την έλευση της Αγίας Ζώνης, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέρον Εφραίμ και η συνοδεία του μετέβησαν τη Δευτέρα στην Ιερά Μητρόπολη Μπάτσκας, όπου έγιναν εγκάρδια δεκτοί από τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Νόβισαντ και Μητροπολίτη Μπάτσκας κύριο Ειρηναίο. Κατά την επίσκεψη παρέστη ο Πατριάρχης Σερβίας κύριος Πορφύριος, ενώ έγινε εκτενής αναφορά στους πνευματικούς δεσμούς της Μονής Βατοπεδίου με τη Σερβία, αλλά και με τον σεβασμιότατο κύριο Ειρηναίο. Με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς και πνευματικής συγκινήσεως έφτασε στην Κένια ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος, συνεχίζοντας την ποιμαντική του περιοδία στην Αφρικανική Ήπειρο. Ο Μακαριότατος αρχικά επισκέφθηκε την Πατριαρχική Ιερατική Σχολή Μακάριος ο Τρίτος, όπου κόμισε τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Οσίου Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου, Ιεραποστόλου της Αφρικής. Στη συνέχεια, ο Μακαριότατος τίμησε με την παρουσία του την τελετή αποφύτησης 26 ιεροσπουδαστών της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής και απένει με τα πτυχία τους. Στην ομιλία του τόνισε πως το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας διαχρονικά και αδιαλείπτως εργάζεται για την εξάπλωση και την εδραίωση της Ορθοδοξίας στην Αφρικανική Ήπειρο μέσω της θεολογικής εκπαίδευσης και της προετοιμασίας νέων συνεχιστών του μηνύματος της αγάπης του Ευαγγελίου. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κύριος Γεώργιος. Μιλώντας στο ΡΙΚ και κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη, ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία.
7: Η Ιερά Σύνοδος έχει κατανοήσει, όλοι οι συνοδικοί έχουν κατανοήσει, ότι δεν ήταν μια παρονυχίδα αυτών το οποίον είχαν προσπαθήσει να κάνουν στην Πάφο, αλλά ήταν κάτι το οποίο τορπίλησε ολόκληρη την Εκκλησία. Γι' αυτό και έπρεπε να τεθεί έναν τέρμα και να μπει η Εκκλησία στην τροχιά την οποία πρέπει.
5: Μη χάσετε το ντοκιμαντέρ του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος της Υπομονής, που μεταδίδει η Πεμπτουσία TV με αφορμή την ημέρα μνήμης του Οσίου που τιμάται σήμερα 27 Μαΐου. Το ντοκιμαντέρ που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Τρουμπάκος καταγράφει τον βίο του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, τις πιέσεις που του ασκούσαν οι Τούρκοι για να αλλαξοπιστήσει, καθώς και τα καραβάνια πιστών που καταφθάνουν καθημερινά για να τον προσκυνήσουν.
8: Ο τελευταίος σκλάβος που επέμενε να πιστεύει στον Χριστό ήταν ο Όσιος Ιωάννης. Τον κάλεσε σε απολογία ο Τούρκος εκείνος αφέντης και του λέει: «Γιουλέγιουβάν, σκλάβε Γιάννη, είσαι σκλάβος μου. Σε εξουσιάζω και σε κάνω ό,τι εγώ θέλω. Σε διατάσσω λοιπόν να αρνηθείς τον Χριστό και να πιστέψεις στον Μωάμεθ. Διαφορετικά σε περιμένει ο θάνατος».
9: Ο Ιωάννης όμως ήταν από μικρός αναθρεμμένος με παιδεία και νουθεσία Κυρίου και αγαπούσε πολύ τον Θεό και την πίστη των πατέρων του.
10: Όσιος Ιωάννης αρνήθηκε λέγοντας: «Κοράνιο και Μωάμεθ δεν προσκυνώ, προσκυνώ τον ένα τριαδικό Θεό, μπορεί να εξουσιάζεται το σώμα μου, η ψυχή μου όμως δεν σας ανήκει, ανήκει στον Ιησού Χριστό».

0: και του είπε ότι είμαι πρόθυμος να σε υπηρετήσω σε ό,τι θέλεις, αλλά μη μου ζητήσεις όμως να αλλάξω την πίστη μου. Δηλαδή δεν πούλησε την ψυχή του, δεν πούλησε την καρδιά του.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σου, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεσεν το κρίνεστέσε. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με ημίτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέβη στρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολύ πάντα στου θλίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα εν υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπη σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: Κύριε ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε προσέκατε φυγόν δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός σου της γνωσκουσίσαι. Κταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματο λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ, ον και βλέπουνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία θεωτό και σώσον ημά.
1: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν θεωτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός Αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γασιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσήλυψην διαπυρογάμου. και την εύκορπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρονιο εσύ πετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας στην ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας ο χτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένο τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Πατρίτε Μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω Πανίμνητε Μήτερ, η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλησίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόλι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικώνιμων φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένουσαν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντος σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλάτη τέραν ουρανών απειργάσωτο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξασιν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντην η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων υπαράσου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιος ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας δημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θήνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμου και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθός η κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτο μυστηρίου, ο εσπλαχνίας Θεού, πως Θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθη επίλεόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ' την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Αγίης πύρτην χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάση σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψεις δόξη σου, παρόρβησα χάρου σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσετε σ' ανομίας μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού όσο επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστίνος, τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως τόνων τα λαμβάνειν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια αντις της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέ εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξ ύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίασον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο κεφάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάη της αλόγων ψυχής και εν το σπηλαίο

0: Δεδομένου μου σώματι σε ελθύν, και όσου καπηξίως σε ελθύν και σε διπνή σε αμαρτωλή συνδικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε σε ελθύν και στον οίκον τη ταπεινίζουν ψυχή σου λεπρού και αμαρτωλού, και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσαρχομένη και απτωμένη σου, ούτω πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσαρχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και ενεγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και ναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αϊνακένισον, και ρίσον τον φως της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίον σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνη να εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλας σας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει φωτίσαν εσκοτισμένοι ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ήζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσουτα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρο σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Όσα η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
5: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
6: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
7: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
8: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο «Η μορφή ενός Αγίου, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος», της Ελένης Καρυτά. Το ίδιο εκείνο βράδυ έφτασε στον πεζονρόβο ο γέροντας Αλέξιος. Οι μέρες είχαν πολύ μεγαλώσει και το ρόδινο λυκόφως πλανιόταν πάνω στη στέπα ως τις 10 το βράδυ. Ο καιρός ήταν τόσο γλυκός που η Κατερίνα καθόταν ακόμα στο περιβόλι και κουβέντιασε με την Ναταλία και τον άνδρα της. Ο Ιβάν ξαπλωμένος μέσα στο χορτάρι, μπροστά στα πόδια της Κατερίνας, κοίταζε τον ουρανό που είχε μεταμορφωθεί σε ένα τεράστιο ροζ κρύσταλλο. Οι αδελφές του Ιβάν, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα, κυνηγιόταν ξεφωνίζοντας τα χωράφια. Απ' την άλλη πλευρά του ποταμού, εκεί που έγερναν οι μεγάλες σιτιές, ήταν μαζεμένο το προσωπικό που τα σπίτια του συνόρευαν με το αρχοντικό της Κατερίνας. Κουβέντιαζαν και γελούσαν, έλεγαν ιστορίες, προσπαθούσαν όμως να χαμηλώνουν τις φωνές τους και τα γέλια τους, ήταν συγκρατημένα γιατί δεν ήθελαν να ενοχλήσουν την καλή τους την κυρά, τη μητερούλα τους, την Κατερίνα Αλεξάνδρουβνα. Και αλήθεια, οι κουβέντες τους έφταναν μέχρι την Κατερίνα σαν ψήθυρος, ένας ευχάριστος ψήθυρος που συντρόφευε στη γλυκιά φωτεινή βραδιά της στέπας. Αυτές οι όμορφες βραδινές ώρες με το λυκόφως ήταν οι δύσκολες ώρες για την Κατερίνα, οι ώρες που έφερναν μαζί τους βαθιά μελαγχολία. Όλη την ημέρα η θύμηση μούδιαζε, γιατί από το πρωί που σηκωνόταν η Κατερίνα ως την ώρα που τέλειωνε το βραδινό της φαγητό, όλα έμοιαζαν εύκολα, όλα πήγαιναν στρωτά. Είχε να κάνει πολλά. Από τη στιγμή που άνοιγε τα μάτια της μέχρι τη βραδινή ώρα που σηκωνόταν από το τραπέζι, αυτή ήταν η ώρα, ύστερα από το βραδινό γεύμα, που άλλοτε έμεναν πάντα μόνοι οι δυο τους όταν δεν είχαν καλεσμένους, η Κατερίνα και ο άντρας της. Αποτραβιόνταν στο σαλόνι που ήταν δίπλα στην κρεβατοκάμαρά τους και έλεγαν μεταξύ τους ότι δεν είχαν βρει ευκαιρία να πούν την ημέρα, ή διάβαζαν δυνατά ο ένας τον άλλον ή σώπαιναν. Τα αγόρια τους όταν ήταν μικρά πήγαιναν νωρίς στο κρεβάτι και όταν μεγάλωσαν. Τα αγόρια τους. Αυτές οι βραδινές ώρες ήταν οι δυσκολότερες για την Κατερίνα. Νόμιζε πως είχε ακόμα στα χείλη τη ζέστη και τη μυρωδιά από το σαπούνι που ανάδυναν τα δυο αγόρια παραδομένα στον ύπνο, στα ζεστά τους κρεβάτια, όταν έσκυβε να τα φιλήσει απαλά η μητέρα τους, όταν τους σταύρωνε το μέτωπο για τελευταία καληνύχτα. Πόσο νωρίς έφυγαν τα παιδιά της, πόσο νωρίς. Έγιναν αξιωματικοί του τσάρου επειδή ήταν από πριγκιπιπική οικογένεια. «Θα'ρθει μια εποχή», έλεγε ο Αλέξιος, «που δεν θα υπάρχουν πια στρατιώτες και δεν θα υπάρχουν πια πόλεμοι. Θα'ρθει μια εποχή που το αρνί θα παίζει με την ουρά του λιονταριού και το λιοντάρι. Αντί να το κατασπαράζει το αρνί, θα το γλύφει σαν να είναι ίδια η μάνα του, η άκακη προβατίνα». «Πότε θα γίνουν αυτά, Αλέξιε, πότε?» «Θα γίνουν κάποια μέρα», βεβαίωνε ο Αλέξιος. «Θα γίνουν. Εκείνο που είχε γίνει για την Κατερίνα ήταν τρεις απανωτοί θάνατοι που δεν της είχαν αφήσει άλλο προορισμό στη ζωή παρά μόνο τη φροντίδα για τα χωριά της, 12 χωριά, και για τους χωρικούς της, 5.000 ψυχές. Εξακολουθούσε να κάνει ό,τι είχαν κάνει ο πατέρας της και ο άντρας της και ό,τι είχε αρνηθεί να κάνει ο αδελφός της. Όταν θα φεύγει όμως με τη σειρά της και εκείνη η ίδια, τι θα γίνονταν οι άνθρωποι της και τα χωριά? Δυνατά είπε τη σκέψη της: «Είναι επίγον. Μόλις έρθει ο Αλέξιος θα πρέπει να τον συμβουλευτώ. Ο άνθρωπος εκεί που κάθεται ο Αλέξιος». Και την ίδια εκείνη στιγμή η λιγνή φιγούρα του καλόγερου ορθώθηκε μπροστά στην πόρτα του κήπου. Η Κατερίνα σώπασε, σηκώθηκε και οι άλλοι την ακολούθησαν. Πρώτος ο Ιβάν, με λίγα πηδήματα βρέθηκε στην πόρτα, την άνοιξε και έπεσε στα γόνατα μπροστά στον καλόγερο. Με τα δυο του χέρια έπιασε σφιχτά το χέρι του Αλέξιου και το έφερε στα χείλη του. «Πατερούλη», ψιθύρισε, «καλώς μας ήρθες, πατερούλη Αλέξιε». Ο Αλέξιος έσκυψε και τον ανασήκωσε. Τον φίλησε σταυρωτά και τον κοίταξε χαμογελώντας. «Πόσο μεγάλωσες, Ιβάν, έγινες αγνώριστος». Ο Ιβάν ψιθύρισε. «Καιρός δεν είναι, πατερούλη». Ο Αλέξιος δεν απάντησε. Η Ναταλία έσπρωξε απαλά το γιο της. «Στάσου, παιδί μου, να χαιρετήσει η Κατερίνα τον αδελφό της». Ο Ιβάν τραβήχτηκε λίγο μακρύτερα, γεμάτος θαυμασμό. Δεν ξεκολούσε τα μάτια του από το πρόσωπο του καλόγερου. «Είναι τόσο όμορφος», σκεφτόταν, «πιο όμορφος και από την Κατερίνα αυτά τα μάτια του». Και αλήθεια, τα μάτια του καλόγερου, που είχαν ένα ξεχωριστό και σπάνιο βαθύ κρυζογάλανο χρώμα, έμοιαζαν να γαναγκαλιάζουν το σύμπαν, τόσο ήταν μεγάλα, και ήταν γλυκά και γεμάτα φως και μιλούσαν από μόνα τους. Χωρίς να χρειαστεί να ανοίξει τα χείλη του Αλέξιος, ήξερες τι ήθελε να σου πει. Φτάνει να τον έβλεπες ίσια στα μάτια και αν άντεχες και δεν σε θάμπωνε το φως τους, τότε μάθαινες πολλά. Ο Ιβάν άκουσε δυο άγρια αναφιλητά της Κατερίνας που είχε γύρει το κεφάλι στον ώμο του αδελφού της και αμέσως έγινε πάλι ησυχία. Το ρόδινο φως της στέπας αποτραβιόταν. Θαμπά άρχισαν να λάμπουν τ' άστρα στον ουρανό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Κατερίνα αντάμωνε με τον Αλέξιο ύστερα από τους τρεις απανατούς θανάτους των αγαπημένων της. Και ο καλόγυρος, που κρατούσε στην αγκαλιά του το λιγνό σώμα της αδερφής του και άκουσε τα δυο εκείνα άγρια αναφιλητά, αναρωτήθηκε μήπως και το είχε τελικά χτυπήσει ο μοιραίος κεραυνός στο κυπαρίσι του. Δεν πρόφτασε όμως να αναρωτηθεί πολύ. Η Κατερίνα τραβήχτηκε από πάνω του, τον κοίταξε, τα μάτια της ήταν στεγνά, του χαμογέλασε. «Καλώς όρισες, αδερφέ μου, και τι καλά που φαίνεσαι». Δίπλα της η Ναταλία ψιθύρισε. Περίμενε λίγο να αρχίσει ο Αλέξιος στους περιπάτους στα χωριά της Ρωσίας και θα τον καμαρώσεις τότε στα χάλια που θα μας γυρίσει. Τώρα όμως ήταν στα αλήθεια ευχαρίστηση να βλέπεις τον Αλέξιο τόσο καλά, ήρεμο, χαμογελαστό, με τα μακριά καστανά του γένια και εκείνα τα περίεργα μοναδικά του μάτια. Θα τον όμιζες πως μόλις είχε ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Ο Αλέξιος έδινε χειραψίες δεξιά και αριστερά, έσκυβε και τους φιλούσε όλους. Τα τρία μικρά κορίτσια της Ναταλίας πιάστηκαν χέρι με χέρι, έκαναν κύκλο γύρω του, χοροπηδώντας, άρχισαν να του τραγουδούν «Το καλώς όρισες». Ο Ιβάν φώναξε το νέο σε εκείνους που κάθονταν στην αντικρινή όχθη του ποταμού και αμέσως άρχισαν να τρέχουν όλοι ποιος θα φιλήσει πρώτος το χέρι του γέροντα. Όλοι τους τον γνώρισαν από πάντα τον Αλέξιο, γιατί όλοι τους είχαν γεννηθεί εδώ, στο Πεσνορόβο. Οι πιο πολλοί είχαν κιόλας γεννηθεί στα σπίτια που συνόρευαν με το αρχοντικό. «Πότε ξεκίνησες από το Άγιον Όρος?» ρώτησε η Κατερίνα και αμέσως πρόσθεσε: «Έλα πρώτα να καθίσεις να ξεκουραστείς. Τι θα σου έκανε όρεξη να φας?» «Μην τον ενοχλείς το γέροντα, Κατερίνα», είπε η Ναταλία. «Πάρε τον να καθίσει μαζί σας και εγώ ξέρω τι θα σου φέρω». Σβέλτη χάθηκε αμέσως προς το μέρος του σπιτιού. Η Κατερίνα έπιασε τον Αλέξη από το χέρι. Πίσω τους ακολουθούσε ολόκληρη συντροφιά, η οικογένεια της Ναταλίας, η οικογένεια της Μαγείρισσας, της Ζυμόστρας, της Ράφτρας, η οικογένεια του Παπουτσί, του Αμαξά, οι καμαριέρες, οι σερβιτόροι, ο Μαραγκός, ο Πεταλωτής των Αλόγων, ένα πολύχρωμο και ποικίλο μικρό πλήθος που εξαρτώνταν άμεσα από το αρχοντικό και το ίδιο το αρχοντικό εξαρτώνταν από όλους αυτούς που αποτελούσαν το μικρό πλήθος. Ο Αλέξιος κάθισε στη γωνιά του περιβολιού που καθόταν πριν η Κατερίνα. Η Κατερίνα κάθισε δίπλα του. Ο Ιβάν μπροστά στα πόδια του, τα τρία κοριτσάκια, η Κάτια, η Βέρα και η Τατιάνα, στάθηκαν όρθιοι από πίσω του και καθώς έγερναν δεξιά και αριστερά πίσω από τους ώμους του καλόγυρου, νόμιζες πως δεν ήταν τρία μικρά κορίτσια της γης, αλλά με τις ξαθές πλεξίδες τους γύρω από τα άσπρα τους μέτωπα και τα λαμπερά γαλανά τους μάτια, έμοιαζαν πιο πολύ σαν να ήταν τρία παιχνιδιάρικα αγγελούδια που μόλις είχαν και αυτά ξεκρεμαστεί από το πανέμορφο εικονοστάσι του παραδείσου. Οι υπόλοιποι κάθισαν όλοι πάνω στο γρασίδι του περιβολιού, στριμωχτά ο ένας δίπλα στον άλλο, για να είναι όλοι τους όσο γινόταν κοντύτερα στον Αλέξιο. Σώπαιναν. Περίμεναν να τους μιλήσει πρώτος ο γέροντας. Τα μάτια τους και όλη τους η στάση ξεχύλιζαν από τη χαρά της προσμονής. Ο γέροντας, αυτός ήταν ο πολυτιμότερος θησαυρός όλων τους. Καθημερινά όλοι παρακαλούσαν στην προσευχή τους και την ώρα του θανάτου μου κάνε να βρίσκεται κοντά μου ο γέροντας Αλέξιος. Έτσι πίστευα πως αν ήταν κοντά τους ο Αλέξιος και ο ίδιος ο θάνατος θα ήταν γλυκύτερος, φιλικότερος και για αυτούς που θα φεύγαν αλλά και για τους συγγενείς που θα μέναν πίσω. Αφού ήσουν φίλος του Αλέξιου, δεν μπορούσες παρά να είσαι και φίλος του Χριστού και όλα λοιπόν θα ήταν παράδεισος και αντί να σ' αρπάξει ο πονηρός όπως σου άξισε κατά τα έργα σου, θα σε σήκωνα στα χέρια τους οι άγγελοι και θα είχες σωθεί. Κι όλοι τους τώρα περίμεναν να μιλήσει πρώτος ο Αλέξιος, μα εκείνος τους κοίταζε και τους χαμογελούσε και δεν άνοιγε το στόμα του. Κάθισαν έτσι πολλή ώρα, χωρίς να μιλούν, χωρίς να σκέπτονται. Έβλεπαν τον Αλέξιο και ο Αλέξιος τους έβλεπε. Τους χαμογελούσαν και τους χαμογελούσε και η μαγεμένη νύχτα της στέπας τους στήληξε όλους σιγά σιγά μέσα στη γλυκιά δροσιά της, τους έλουσε με πλήθος λαμπερά αστέρια. «Γλυκέ Ιησού», ψιθύρισε ο Ιβάν και ακούμπησε το ξαθό κεφάλι του πάνω στο μαύρο σκονισμένο ράσο του καλόγερου. Ο Αλέξιος έβαλε ανάλαφρα το χέρι του πάνω στο κεφάλι του αγοριού. «Ανάλαφρα, σαν περιστέρι», σκέφτηκε ο Ιβάν.

0: Κι εκείνο το βράδυ, στον ύπνο του είδε ο Ιβάν να τον κυκλώνουν πλήθος άσπρα περιστέρια. Τόσα πολλά. Σήκωνε τα δυο του χέρια να τα πιάσει και εκείνα δεν έφευγαν. Κάθονταν πάνω στους ώμους του, πάνω στο κεφάλι του, στα χέρια του, στα μπράτσα του. Κι άσπρη κρίνη άθιζαν παντού. Και μεγάλη άσπρη κύκνη που γέμισαν τις λίμνες της Κατερίνας εδώ στο Πετρονορόβο και στα άλλα της χωριά ξαφνικά πέταξαν όλοι μαζί και σκέπασαν τον ουράνιο θόλο και σκέπασαν θα έλεγε στον ήλιο και όλα ήταν άσπρα, άσπρα, άσπρα. Άσπρα ψιθύρισε ο Ιβάν ανοίγοντας τα μάτια του. Είχε αρχίσει κιόλας να φέγγει. Οι νύχτες ήταν πολύ μικρές, τέλη του Μάη, σε εκείνη την περιοχή της Ρωσίας. Σηκώθηκε. Από το παράθυρο είδε το ποτάμι που κελούσε ατάραχο κάτω από τις σιτιές. Λίγο μακρύτερα, σαν σκιές, είδε τις αγγελάδες που έβοσκαν αμέριμνα στο ψηλό, φρέσκο χορτάρι. «Θα με πάρει τάχα μαζί του αυτή τη φορά?» αναρωτήθηκε ο Ιβάν. Πλησίασε τον τοίχο με τα σημάδια που εκεί μετρούσε από χρόνο σε χρόνο τον πόη του. «Γιατί να μην με πάρει? Από την τελευταία φορά που ήταν εδώ, κοίτα πόσο ψήλωσα. Τον έφτασα κιόλας στο γέροντα. Δεν μπορώ πια να περιμένω». Γύρισε στο παράθυρο και κοίταξε ονειροπόλα την εξοχή. Τώρα έφεγγε καλά. Ήταν όμορφα τα λιβάδια της πατρίδας του και τα χωράφια της Ίκαλης, της Βρώμης, του Κρυθαρχιού. Ήταν όμορφα να θερίζεις τα όρημα στάχια και να τρέχεις με τον Πεσνορρόν στην απέραντη Κυπεδιάδα χωρίς να σου κόβει το δρόμο κανένα εμπόδιο. Ήταν όμορφες οι κοπέλες με τις κεντητές ποδιές και τα κόκκινα μάγουλα, με τα χρυσά τους τα μαλλιά και τα κρυφά τους βλέμματα που είχαν αρχίσει να το ρωτούν. Δεν ήταν εύκολο να τα αφήσεις όλα αυτά. Για τον Ιβάν όμως, που από τα 7 του κιόλας χρόνια είχε ακουμπήσει την καρδιά του μέσα στα γιασμένα χέρια του Αλέξιου, όλα ήταν εύκολα. Φτάνει να φεύγει μαζί του να σκαρφαλώσει στο βουνό της Αγιότητος, μαζί του να δει τα περίφημα χρυσοστόλιστα μοναστήρια και τις γυμνές κήτες, μαζί του να διδαχτεί το πιο μεγάλο μυστικό απ' όλα, το μυστικό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να του το μάθουν τα ρόδινα χείλη των κοριτσιών, το μυστικό πως να βρεις το Θεό, πως να ζεις μέσα στο Θεό, πως μέσα στο Θεό να τα κάνεις όλα είναι δικά σου, όχι για ένα χρόνο, όχι για 10 χρόνια, όχι όσο κρατούν τα νιάτα που όλα λάμπουν καινούργια και όμορφα, αλλά παντοτινά. Πώς θα το έλεγε στους γονείς του? Πώς θα το έλεγε στην Κατερίνα? Όλοι ελπίζανε σε αυτόν. Ήξερε πως η Κατερίνα δεν τον προόριζε μόνο για επιστάτη της περιουσίας της, αλλά για γιο της. Ήξερε πως περίμενε τον αδελφό της τον Αλέξιο για να το ρωτήσει, για να το βάλει να γράψει γράμμα στον ίδιο το τσάρο, να του ζητήσει την άδεια, πατερούλη τσάρο, να βάλει στη θέση των παιδιών της που σκοτώθηκαν στο στρατό του, να βάλει τον Ιβάν. Τα ξέρει όλα αυτά. Λυπότανε βαθιά την Κατερίνα, λυπότανε βαθιά τους γονείς του, λυπότανε τα μικρά κορίτσια, τις αδερφές του. Δεν μπορούσε όμως να κάνει διαφορετικά. Έπρεπε να φύγει με τον Αλέξιο, έπρεπε να σκαρφαλώσει το βουνό της Αγιότητος, έπρεπε να ζήσει όπως συχνά ζούσε ο Αλέξιος, με νερό και ψωμί, στις κήτες πάνω από την άγρια θάλασσα. Η θάλασσα, δεν την είχε δει ποτέ τη θάλασσα. Αυτή τον φόβιζε πιο πολύ απ' όλα. Αυτή θα τον απόκοβε τελειωτικά από το Πεσνορόβο, απ' όλα όσα είχε αγαπήσει. Γιατί, αν δεν ήταν η θάλασσα, θα μπορούσε να γυρίσει κάποια μέρα περπαντώντας βήμα-βήμα στη στεριά. Τη θάλασσα όμως πώς θα την περνούσε? Ο Αλέξιος βέβαια την περνούσε τη θάλασσα και γύριζε πίσω στο Πεσνορόβο. Για τον Ιβάν όμως η θάλασσα είχε γίνει το σύμβολο της θυσίας, της τέλειας αυταπάρνησης, το σύμβολο που τον έδαινε με το βουνό της Αγιότητος. Μια και θα τα ανέβαινε, δεν είχε πια σκοπό να το κατεβεί. Από εκεί θα έφευγε για τον Παράδεισο. Εκεί θα τέλειωναν τα ταξίδια του πάνω στη γη. Και ο Πενζόρ, πώς θα τον πάρει μαζί του τον Πενζόρ? εκεί ψηλά, καλύτερα. Θα τον άφηνε εδώ, θα τον άφηνε παρηγοριά στις μικρές, στην Κάτια, στη Βέρα και στην Τατιάνα. Και εκείνος, όλα άσπρα, γυμνά, όπως στο εσωτερικό του παρεκκλησιού της Κατερίνας, άσπρη γυμνή τείχη, και στη μέση η Αγία Τράπεζα γυμνή κι αυτή. Τι τα θέλει τα στολίδια? Στολίδι της Αγίας Τράπεζας είναι ο άρτος των αγγέλων, στολίδι της ψυχής του ο Χριστός. Το παρεκκλήσι της Κατερίνας, κάτασπρη τείχη και μοναδική φιγούρα, ο Σταυρωμένος. Τι άλλο ήθελε και αυτός ο Ιβάν? Τον Σταυρωμένο, τον άρτο των αγγέλων. Βγήκε από την κάμαρά του πατώντας τα νύχια για να μην ξυπνήσει τους άλλους. Κατευθύνθηκε προς το ποτάμι, γδύθηκε κάτω από τις θητιές και αμέσως έπεσε στο κρύο νερό. Άρχισε να κολυμπά αθόρυβα, με μεγάλες σίγουρες απλωτές. Ο ήλιος έδινε τώρα τα πύρινα χρώματα της Ανατολής στον ουρανό. Ο Ιβάν έλειψε όλη την ημέρα στη βοσκή μετάλογα, ολομόναχος στην απέραντη στέπα, με την ανενόχλητη και σιωπηλή συντροφιά του κοπαδιού. Είχε περάσει πάλι στιγμές μεγάλης και ανεξήγητης ευτυχίας. Καθόταν στο ύψωμα και από εκεί επιθεωρούσε τη μεγάλη έκταση και τ' άλογα. Όταν έβλεπε κανένα απ' τ' άλογα να ξεμακραίνει, έβαζε τα δυο του χέρια γύρω από το στόμα του και φώναζε: «Πενζόρ, Ρούσκα, Νίνα, γυρίστε πίσω, πίσω!» Τ' άλογα, στο άκουσμα της φωνής του, χλιμίντριζαν σαν να το απαντούσαν και έκανα στροφή προς το μέρος του. Το βρίσκε και ο ίδιος ασυνήθιστο πως το καταλάβαιναν τα ζώα. Όχι μόνο τα άλογα, αλλά όλα τα ζώα, ακόμα και τα φίδια, και αυτό δεν είχε τολμήσει να το πει σε κανέναν, ακόμα και εκείνα τον άκουγαν. Πόσες φορές δεν είχε δει φαρμακερά φίδια να πλησιάζουν επικίνδυνα το κοπάδι, και τότε δεν είχε παρά να σηκωθεί από τη θέση του, να πάει κοντά στο φίδι να του μιλήσει σιγά. Άφησε τ' άλογα. Τι θα κερδίσεις αν τα μπολιάσεις δηλητήριο μέσα σε αυτό τον όμορφο ζωντανό κόσμο, και τι θέλεις να σπείρεις το θάνατο? Όταν για πρώτη φορά είχε μιλήσει έτσι σε ένα φίδι, και εκείνο, αφού σήκωσε πρώτα το μικρό του κεφάλι και τον κοίταξε στα μάτια, απομακρύθηκε και χάθηκε μέσα στα ψηλά χόρτα, ο Ιβάν απόρησε, έκανε το σταυρό του. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, που γλίτησε ο Νίζη, τ' άλογο της κυράς μου. Πίστεψε πως ήταν σύπτωση ή πως το φίδι είχε τρομάξει». Όταν παρουσιάστηκε όμως δεύτερη ευκαιρία και ο Ιβάν έκανε ξανά το πείραμα, μίλησε στο φίδι, και το φίδι που ήταν έτοιμο να ορμήσει πάνω στην άλια, σύρθηκε γρήγορα στο χώμα και έφυγε σφυρίζοντας θυμωμένο. Τότε ο Ιβάν ξεθάρεψε. Την τρίτη φορά το φίδι ήταν τόσο όμορφο που άθελά του ο Ιβάν άπλωσε το χέρι να το χαϊδέψει, και εκείνο, αφού για μια στιγμή έθριψε το κεφάλι του πάνω στο χέρι του αγοριού, ύστερα κουλουριάστηκε μέσα στην ανοιχτή παλάμη του και έμεινε εκεί ακίνητο, σαν κοιμισμένο, τόσο ακίνητο που ο Ιβάν δεν τολμούσε να κουνήσει το χέρι, ώσπου το φίδι αποφάσισε να φύγει. Σύρθηκε στον μπράτσο του, ανέβηκε στον ώμο του, γλίστρησε κατά μήκος της πλάτης του, έπεσε στο χώμα και εξαφανίστηκε. Ήταν ένα όμορφο παιχνίδι για τον Ιβάν να έχει τέτοια φιλία με τα ζώα και με τα αγρίμια της στέπας. Τα πουλιά έτρωγαν ψίχουλα και σπόρους μέσα από τα χέρια του, το άγριο γεράκι καθόταν πάνω στο κεφάλι του και του τραβούσε παιχνιδιάρικα τα μαλλιά. Ο λύκος, που τα καλοκαίρια χανόταν και το χειμώνα, τρελός από την πείνα, κατέβαινε ως μέσα στο χωριό, είχε και εκείνος μάθει το σπίτι του Ιβάν. Πλησίαζε την πόρτα, ούλιαζε χαμηλόφωνα. Ο Ιβάν λες και τον περίμενε. Έβγαινε αθόρυβα στην πόρτα, τον τάιζε παστό κρέας από το κελάρι της μητέρας του, του χάιδευε το κεφάλι όσο εκείνος έτρωγε. Ο λύκος όταν χόρτενε, έγλυφε το χέρι του Ιβάν και έφευγε. Κάποτε ο λύκος εξαφανίστηκε. Κάποιος θα τον είχε σκοτώσει, ή θα είχε πεθάνει, ή θα είχε περιπλανηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Για πολλές νύχτες ακόμα, εν τούτης, ο Ιβάν άφηνε έξω από την πόρτα κομμάτια παστό κρέας, μη τυχόν έρθει το αγρίμι και δεν βρει τίποτα να φάει. Για πολλές νύχτες λαγοκοιμόταν ξυπνούσε στον ελάχιστο θόρυβο, τέντωνε τα αυτή, περίμενε πως θα άκουγε ίσως το χαμηλό ουρλιαχτό του λύκου. Η Ναταλία όμως ευχαρίστησε το Θεό όταν εξαφανίστηκε ο λύκος. Είχαν αρχίσει να βλέπουν φιλίποπτα το παιδί στο χωριό. Επιδεικτικά είχαν μιλήσει μπροστά στις άλλες γυναίκες για μάγια, για φιλίες με σατανικά ζώα. Η Ναταλία έκανε πως δεν καταλάβαινε. Η ανακούφισή της όμως ήταν μεγάλη όταν εξαφανίστηκε τα γρήμη. Δεν είχε πει τίποτα στο παιδί της. Εξαιτίας της φιλιποψίας των άλλων, δεν ήθελε να χάσει τα γόρη της την αγνή καρδιά του που το έκανε αγαπητό ακόμα και στα θηρία. Και ο Ιβάν, καθισμένος στο ύψωμα, εκείνη την όμορφη μέρα της άνοιξης, άφηνε την καρδιά του να ανοίγει, να αγκαλιάζει τον Θεό χωρίς σύνορα του κόσμου. Δεν ήξερε τι είναι ο Θεός και ποιος ξέρει τι είναι ο Θεός, αλλά και τα λιγοστά συλλαβίσματα που υποτίθεται ότι ξέρουν γι' αυτόν οι σοφοί, οι πολυδιαβασμένοι, οι μεγάλοι άγιοι, και αυτά ήταν τέλεια άγνωστα στο νέο τον Ιβάν. Κι όμως, αν δεν ήξερε τι είναι ο Θεός, είχε αρχίσει να μαθαίνει με ένα σίγουρο τρόπο τι είναι να ζεις μέσα στο Θεό, και το έλπισε πως εκεί ψηλά, στο βουνό της αγιότητος, θα μάθαινε τόσα πολλά, ώστε ένας-ένας θα πέφταν οι φράχτες που τον χώρισαν, εκείνον τον άγνωστο και τυποτένιο παιδί του Πεσνορόβο, από το μεγάλο και παντοδύναμο και πανταχού παρόντα Θεό. Θα σχίζονταν τα πέπλα, όπως έλεγε ο Αλέξιος, ένα-ένα. Θα σχίζονταν όλα τα πέπλα, και άμα σχίζονταν και το τελευταίο, θα μπορούσαμε να δούμε κατά πρόσωπα το Θεό, μα όταν τον βλέπαμε, θα είχαμε φύγει κιόλας από τη γη. Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να δουν το Θεό, όπως δεν μπορούν οι τυφλοί να δουν τον ήλιο. Μόνο το πνεύμα που ντύθηκε το φως του Χριστού θα μπορέσει να αντικρίσει το φως του ανέσπερο. Φως ανέσπερο, φως ηλαρό, γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού. Τ' άλογα μαζεύτηκαν γύρω του και τον έβλεπαν. Είχε πέσει στα γόνατα, είχε τα χέρια του ανοιχτά απλωμένα οριζόντια. Δεν ήταν πια ο Ιβάν, ήταν ο Σταυρός από σάρκα και αίμα που τον έλουζε άγνωστο φως από άγνωστους κόσμους. Τ' άλογα ξάπλωσα γύρω του. Η στέπα ευώδιαζε φρέσκια πράσινη σίκαλη. Τα πουλιά κατέβηκαν, ησύχασαν ολόγυρά του. Κούρνιασαν στον ένα πόδι και έκρυψαν το κεφάλι μέσα στο απαλό του στέρωμα. Ο άνθρωπος του Θεού Αλέξιος είδε από μακριά τη σκηνή. Πλησίασε αθόρυβα. Γονάτισε δίπλα στον Ιβάν, άπλωσε και εκείνο στα χέρια του οριζόντια. «Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού!» Η στέπα ανάσαινε βαθιά, η θάλασσα από τα πράσινα στάχια αναρρίγησε. Ο Θεός περνούσε. Το βράδυ γύρισαν μαζί στο χωριό, ο Αλέξιος πάνω στη Ρούσκα, ο Ιβάν πάνω στον Πενζόρ. Ήταν αμίλητοι, γεμάτοι από την έκσταση που αναπάντεχα τους είχε επισκιάσει. Πρώτη τους είδε να γυρίζουν η Ναταλία. Όταν είδε την έκφραση στο πρόσωπο του Ιβάν, η καρδιά της σφίχτηκε, μάτωσε. «Πάει τα γόρι μου», ψιθύρισε. «Κατερίνα μου, πάει και αυτό τα γόρι μας». Με βαθύ παράπονο πρόσθεσε. «Γιατί μας τα παίρνεις όλα μας τα γόρια? Αν είναι αυτό το θέλημά σου, Κύριε, λυπάμαι. Αλλά δεν μπορώ να πω να γίνει το θέλημά σου. Δεν μπορώ». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
2: Πεμπτουσία. το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός. Τάσος Μιχαλάς. Τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό Αθανασιάδη του Οικουμενικού Πατριαρχείου γνώρισα πριν από 27 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Και εκείνη η πρώτη μας συνάντηση αποδείχθηκε παραγωγική, γιατί έγινε και οικογενειακή φιλία. Αν όμως ο Γερμανός ανήκε στους κληρικούς που αρπάζουν ευκαιρίες για να προβληθούν, ή αν ήταν προβεβλημένος εκκλησιαστικός αξιωματούχος με πυγμή και κατήχε ηχηρό εκκλησιαστικό πόστο, με αντίστοιχη συμπεριφορά, λονδρέζικο ύφος, υπεροψία παιδαγωγού, αρρωγού, καθοδηγητή των ανθρώπων, θα τον είχα ενωρίς απορρίψει, χωρίς τύψεις ή ενοχές, και θα θεωρούσα χάσιμο χρόνου τις συναντήσεις μαζί του. Επειδή όμως ο Σεβασμιότατος ζει ταπεινά και έχει διακριθεί άδειλον πως σε αρετές, με αξία, σεμνότητα, ασκητικότητα, μετριοφροσύνη, ακτιμοσύνη, εξάρτηση από την προσευχή και τη λογική, αρχιοθετήθηκε μέσα μου ως κληρικός οδηγός από αυτούς που σπανίζουν και έχουν να σου προτείνουν πολλά. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά τον επισκέφθηκα στην πόλη, στο μικρό και φτωχικό διαμέρισμα που του είχαν παραχωρήσει για να μείνει, είχα την αίσθηση ότι ανακάλυπτα έναν ακέραιο άνθρωπο που ακτινοβολεί και διδάσκει με τη σιωπή και τη ζωή του. Πίστεψα τότε, χωρίς να έχω διαψευστεί μέχρι σήμερα, ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν άγαμο κληρικό με σεμνή πολιτεία και ασκητική κακουχία, προσγειωμένον και ισορροπημένο από αυτούς που αξίζει ακόμη και να κάθεσαι στην ουρά για να πάρεις την ευλογία τους και τη συμβουλή τους. Φυσικό λοιπόν ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και νιώθω προνομιούχος όταν μία φορά το χρόνο που ο Σεβασμιότατος έρχεται στην Ελλάδα έχω την τιμή και τη δυνατότητα να τον συναντώ. Οι συναντήσεις αυτές με έναν σεβάσμιο ιεράρχη, ο οποίος εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που σαρώνει την παγκόσμια σφαίρα, πορεύεται εν κυρίω και εκπέμπει ως μη ευωδία.

κακοτεχνίες και αμαρτίες που κουβαλάς και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Άλλωστε, αυτό δεν είναι το χάρισμα των μεγάλων, όσων πορεύονται την ευθεία οδό, την οδό του Κυρίου. Ξέρουν να ελαττώνουν και όχι να διωγγώνουν τα άγχη και τις αβεβαιότητες των ανθρώπων. Λειτουργούν ως θεράποντες ιατροί, ικανοί να αποκαταστήσουν την κλονισμένη υγεία σου και βοηθούν να διατυπώσεις νέο κώδικα λειτουργίας με τη ζωή και τον εαυτό σου, αν έχεις ναρκωθεί ή πληγωθεί από τις πραγματίες του βίου. Βέβαια, όσοι έχουν εμπλακεί στο παιχνίδι της καριέρας και συναλλάσσονται για να αναδειχθούν, θεωρούν παρακατιανούς ανθρώπους σαν τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, κατώτερους ακόμη και από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους των Βρυξελών. Αλλά όσοι επιθυμούν να συντονίζονται με τα άνω και προσδοκούν κάτι περισσότερο από τον επίγειο άρτο, θεωρούν τους καριερίστες ως μη υπάρχοντες και δίνουν σταυρό προτιμήσεως σε κληρικούς σαν τον Γερμανό, που αποτελούν ευλογία γιατί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Πόσους και πόσους ανθρώπους με τραυματισμένη προσωπικότητα και πολυτάραχη προσωπική ιστορία δεν βοήθησε ο σεβάσμιος ιεράρχης να ισορροπήσουν, να πάρουν σωστές αποφάσεις και να προχωρήσουν. Ευγενής, διακριτικός, συνετός, ανεκτικός, γλυκής, άνθρωπος ήπιων τόνων, ποτέ αυστηρός, σκληρός ή απάνθρωπος για τα ανθρώπινα λάθη, ο σεβασμιότατος Γερμανός ξέρει να οδηγεί θνητούς. Τυφλούς, τα τότα, τον τενούν, τα τόματα και να τους στηρίζει. Και όλες αυτές τις πολύτιμες παροχές τις προσφέρει πάντοτε πρόθυμα και με τρόπο που δεν στερείται του μέτρου και της λογικής, αλλά απλά και ταπεινά, όπως ο ίδιος επέλεξε να ζει. Όχι με βαρύγδουπες μεταφυσικές εκφράσεις ή στριφνούς και δυσνόητους θεολογικούς όρους που βρίσκονται έξω από τις αντοχές των ανθρώπων και προκαλούν κόπωση στους ήδη κοπιώντες και επεφορτισμένους. Αυτή η απλότητα και η επικοινωνιακή ικανότητα του Μητροπολίτη με τους ανθρώπους ήταν ίσως και ο λόγος που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέθεσε σε αυτόν τον άσημο ιεράρχη το δύσκολο έργο της εξομολόγησης των πιστών. Και βέβαια, αν γινόταν κάποια στιγμή να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτής της ποιμαντικής διακονικής εργασίας, ο Γερμανός θα έπρεπε να ανακηρυχθεί μάνατζερ κοινωνικής προσφοράς. 27 χρόνια γνωριμίας μου με τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό είναι νομίζω αρκετά για να μπορώ να τον αξιολογήσω και να τον κρίνω. Και αυτό όχι για να ανέβει στα μάτια του αναγνώστη, αλλά μήπως και αντιληφθούν ορισμένοι που κατηγορούν την Εκκλησία του Χριστού ότι βρίσκεται σε λάθος δρόμο, επειδή την θεωρούν απομεινάρη του παρελθόντος, ότι σε όλες τις εκκλησιαστικές βαθμίδες υπάρχουν κληρικοί που εργάζονται με συνέπεια, έχουν λογική και ευθύνη. Θα αναφέρω τρεις μόνο από τις πολλές αρετές του Θεοδωροπόλεως Γερμανού, οι οποίες με έχουν διδάξει. Η πρώτη έχει να κάνει με την απόλυτη ακτιμοσύνη του. Δεν διαθέτει πορτοφόλι, βιβλιάριο καταθέσεων, αυτοκίνητο, περιουσία. Δεν έχει καν σπίτι. Ζει μόνος και δεν είναι συλλέκτης εκκλησιαστικών τίτλων ή αξιωμάτων. Μόνο έναν αδελφό έχει που ζει με τη σύνταξη του ΟΓΑ σε μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών και σε περιοχή μάλλον υποβαθμισμένη. Στο σπίτι του αδελφού του και στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν φιλοξενείται ο Γερμανός όταν έρχεται στην Αθήνα. Η δεύτερη μεγάλη αρετή είναι ότι ο Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός θεωρεί την αρχιεροσύνη ευλογία και όχι ζυγό ή φυλακή. Γι' αυτό και ζει με σοφροσύνη, όχι απερίσκεπτα. Για χάρη της αρχιεροσύνης, ο Γερμανός υφίσταται συνεχείς και έντονες στερήσεις από αυτές που εδραιώνουν στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον κληρικό, την ισορροπία και του διασφαλίζουν αειφορία, δηλαδή προαγωγή στην εν Χριστώ ζωή. Αυτός ο τρόπος ζωής που σήμερα σπανίζει μπορεί για πολλούς να θεωρείται μορία, αλλά για ορισμένους που επέλεξαν να κινούνται στα ίχνη του Ιησού, ισοδυναμεί με κυοφορία ελευθερίας αγαλιάσεως, με συνταγή απαλλαγής εκπαντίων δεινών. Η τρίτη αρετή που κοσμεί τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου
είναι η ικανότητα

0: ακούει τον συνομιλητή του, στον οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη με τη δική του ή ακόμη και να ασκεί κριτική σε βασικές κατευθύνσεις της εκκλησιαστικής πολιτικής. Ο Γερμανός δεν αντιδρά με θυμό και φωνασκίες, ούτε σε θεωρικά θαρμα που διαπράττει έγκλημα ή ληστεία όταν εκφράσει την άποψή σου για πεπαλαιωμένες πρακτικές εκκλησιαστικής ποιμαντικής που σήμερα δεν θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν ή για αστοχίες κληρικών που εκθέτουν την Εκκλησία. Αλλά σε ακούει, προβληματίζεται και σε πολλά συμφωνεί, έστω και αν δεν σου το ανακοινώνει. Έτσι, όταν εφέτος του είπα ότι η Εκκλησία πρέπει να αποφυλακίσει το λόγο της, που από τη φύση του είναι σύγχρονος και να προχωρήσει σε επανευαγγελισμό των ανθρώπων, βάζοντας σε νέους ασκούς το παλαιάς εσοδείας πνευματικό κρασί της, ώστε να μην γίνει ξύδι, όχι μόνο δεν με θεώρησε θρασί ή επικίνδυνο λοποδίτη, αλλά με άκουσε προσεκτικά και με άφησε να μιλάω. Επίσης, όταν του είπα ότι οι χριστιανοί που εμφανίζονται μεταξύ τους αποξενωμένοι ή εχθρικοί, ενώ πιστεύουν στον ίδιο γεννηθέντα, σταυροθέντα και αναστάντα Θεό, θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε κοινωνικά θέματα όπως η ανεργία, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα διαζύγια, τα ναρκωτικά κλπ, αφήνοντας τα δογματικά να επιληθούν όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Γερμανός δεν με χαστούκησε, ούτε με αφόρησε ως αποστάτη, αλλά συνέχισε να μιλάει μαζί μου και έδινε πιστικές απαντήσεις στις αντιρρήσεις μου. Εφέτος, αρχές Νοεμβρίου, χτύπησε το τηλέφωνο και πάλι. Ήταν ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός. Η φωνή του ασθενική όπως πάντα, αλλά ευγενική, ζεστή, ευχάριστη. Ανάμεσα στα άλλα μου είπε: «Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να έλθω, γιατί είναι αδύνατο να ανέβω έστω και τα λίγα σκαλιά. Αλλά θέλω πολύ να συναντηθούμε». Σε λίγο βρισκόμουν στο μικρό, φτωχό διαμέρισμα, το οποίο στα δικά μου μάτια φαντάζει παλάτι, αφού φιλοξενεί έναν άνθρωπο του Θεού, έναν ταπεινό εργάτη της Εκκλησίας του Χριστού, που θεωρώ ότι διαθέτει αγγελικές προθέσεις και χαρακτηριστικά τα οποία συχνά παραπέμπουν στη ζωή των Αγίων. Γερμανού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου πολλά τα έτη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Η Αγία Διακόνισσα Ολυμπιάδα, 25 Ιουλίου. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, Αρχιμανδρίτης. 17 ολόκληροι αιώνες μας χωρίζουν από τη φωτεινή μορφή μιας λησμονημένης κοινωνικής εργάτιδας που έζησε και έδρασε στο Βυζάντιο κατά τα τέλη του 4ου αιώνα. Κι όμως η Ολυμπιάδα, αν και απέχει τόσο από εμάς, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον σύγχρονο κοινωνικό άνθρωπο. Η υπέροχη αυτή φυσιογνωμία αποτελεί τη δόξα του σώματος των διακονισών. Πολύ σύγχρονοί της και μεταγενέστεροι ιστορικοί ασχολήθηκαν με τη ζωή και τη δράση της Ολυμπιάδας. Και όλοι την αναφέρουν πλάι στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που στάθηκε για αυτήν πατέρας και οδηγός στη δόξα και στον πόνο. Μήπως όμως και αυτή δεν υπήρξε σύμβουλος και στήριγμα και συνεργάτης του μεγάλου ανδρός στο δύσκολο και τραχή έργο του? Να γιατί το έργο της μπορεί να κατανοηθεί μόνο όταν μελετηθεί μέσα στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τον Χρυσόστομο. Άλλωστε, ίσως αυτή η συνεργασία, που πήγαζε από μια βαθύτερη ψυχική ομοιότητα των δύο εκείνων υπέροχων ψυχών, να είναι και το μυστικό του μεγαλείου και της δόξας της Ολυμπιάδας. Μια ματιά στη ζωή της πρώτα θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε έπειτα στην προσωπικότητα και το έργο της. Η Ολυμπιάδα γεννήθηκε γύρω στα 370 μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Η οικογένειά της ήταν αρχοντική. Ο πατέρας της κόμης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μόρφωση που της δόθηκε δεν μπορούσε παρά να είναι ανάλογη με τα πλούτη και την κοινωνική της θέση. Η ορφάνια όμως που ήρθε πρόωρα να σκιάσει τα παιδικά της χρόνια ήταν το προήμιο της μακριάς αλυσίδας των θλίψεων που επρόκειτο να γίνουν ο αχώριστος σύντροφος της ζωής της. Ο θείος της Προκόπιος που την ανέλαβε τώρα είναι φίλος του Γρηγορίου του Ναζιαντζίνου. Της άρεσε της μικρής Ολυμπιάδας να τον φωνάζει πατέρα τον Γρηγόριο όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Η πατρική αγάπη του μεγάλου Γρηγορίου προς την Ολυμπιάδα εξηγεί και το ποίημα που αργότερα της αφιέρωσε στο γάμο της. Ο γάμος της Ολυμπιάδας με τον Ευρύδιο, νέο υψηλής κοινωνικής θέσεως, πριν καν περάσουν 2 χρόνια, τη ρίχνει σε καινούριο πένθος με τον πρόωρο θάνατό του. Δεν περνά πολύς καιρός και οι προτάσεις για δεύτερο γάμο πολιορκούν κυριολεκτικά τη νέα χείρα. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ασκεί τρομερή πίεση πάνω της, θέλοντας να την εξαναγκάσει να παντρευτεί τον συγγενή του Ελπίδιο. Μα η Ολυμπιάδα αρνείται σταθερά. Την πρώη μοιχηρία της τη θεωρεί κλίση θεία και αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία του Θεού και της κοινωνίας. Η πίεση όμως του αυτοκράτορα δεν υποχωρεί. Ο δεσποτισμός του φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε διατάζει τη δίμευση της μεγάλης περιουσίας της. Η απάντηση της Ολυμπιάδας στο Θεοδόσιο είναι ένα γράμμα αξιοπρεπού σαρκασμού. Τη δίμευση της κολοσιαίας περιουσίας ακολούθησαν και άλλοι περιορισμοί. Ο Ελπίδιος, για να την αναγκάσει να τον δεχθεί για σύζυγο, τη στερεί τη γλυκύτερη απασχόλησή της. Της απαγορεύει να πηγαίνει στην εκκλησία. Τι μπορούν να επιτύχουν όμως ο εξωτερικός καταναγκασμός και οι πιέσεις σε μια ψυχή αδέσμευτη, σε μια καρδιά φλογισμένη από την αγάπη? Το πνεύμα νικά την ύλη και η αγάπη τη βία. Ο αυτοκράτορας, ντροπιασμένος επιτέλους για την τυραννική του διαγωγή, ανακαλεί τη διαταγή του και η περιουσία της Ολυμπιάδας επανέρχεται πάλι στα χέρια της. Τώρα πια η Ολυμπιάδα είναι ελεύθερη να ρυθμίσει όπως θέλει τη ζωή της. Έχει όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές προϋποθέσεις για μια ζωή χαράς και γι' αυτό με χαρά την αφιερώνει στα έργα της αγάπης. Με τη χαρά εκείνου που ξέρει τι πιστεύει και τι επιδιώκει. Από εδώ και πέρα η ζωή της πιστής χείρας είναι μια ζωή αφιερωμένη από αγάπη που πιστεύει και από πίστη που αγαπά. Την τεράστια περιουσία της, χρυσάφι, ασήμι, κτήματα, επάβλης, προσφέρει στην Εκκλησία. Στα 30 της χρόνια χειροθετείται διακόνισσα από τον προκάτοχο του Χρυσοστόμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, Νεκτάριο, και εντάσσεται έτσι μέσα σε ένα οργανωμένο σύνολο, κατατάσσεται θελοντικά στο στρατό των γυναικών της αγάπης. 250 αφιερωμένες χριστιανές είναι στις διαταγές της. Στο μεταξύ ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Ολυμπιάδα γίνεται δεξί του χέρι. Δεν άργησαν όμως λύκοι βαρύς να σκορπίσουν και ποιμένα και πρόβατα. Τους διωγμούς και την εξορία, τα διάφορα δεινά του μεγάλου ιεράρχη τα συμμερίζεται και αυτή από μακριά και σχίζεται κυριολεκτικά η ευαίσθητη γυναικεία της καρδιά. Τις συκοφαντούν, τις έρνουν στα δικαστήρια με τη βαριά κατηγορία ότι είναι ένοχοι για την πυρκαγιά της βασιλικής της Αγίας Σοφίας. Στην αυστηρότατη ανάκριση που έγινε, το ήρεμο θάρρος της και η δεικτική ηρωνία στις απαντήσεις της τους κατέπληξε όλους. Αλλά δεν έφταναν η ηθική πόνη και της καρδιάς στο μάτωμα. Ήρθε και η βαριά αρρώστια να συμμαχίσει με τα άλλα βάσανα, με το βαρύ πρόστιμο που της επιβλήθηκε και με τους διωγμούς από τόπο σε τόπο που απογέμιζαν αργά και σταθερά το ποτήρι της ζωής της με πίκρες. Έπρεπε κι αυτή να γευθεί σαν το δάσκαλό της τα βάσανα της εξορίας για μια αιτία τόσο τυποτένια, γιατί δεν θέλησε να επικοινωνήσει με τον ανάξιο επίσκοπο Αρσάκιο. Δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια μετά το θάνατο του Χρυσοστόμου έζησε η Ολυμπιάδα, ούτε ξέρουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου της. Φαίνεται όμως ότι ασφαλώς ζούσε όταν ο Παλάδιος έγραψε το γνωστό διάλογο για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η Ανδρεία, η ηρωική υπομονή, η μόρφωση είναι τρία από τα πνευματικά μαργαριτάρια που κοσμούν την Ανδρεία γυναίκα, όπως την ονομάζει ο Παλάδιος. Κανείς από όσους κρίνουν σωστά δεν τις βρίσκει ψεγάδι. Μέσα στον πόνο που από τα παιδικά της χρόνια τη συντρόφεψε ως τον τάφο, ξεδίπλωσε η Ολυμπιάδα το μεγάλο της ανάστημα. Τη διακρίνει η ηθική ανωτερότητα και η αξιοπρέπεια, η ευγένεια της ψυχής, η σταθερότητα, η απλότητα, το πνεύμα της θυσίας και του ηρωισμού. Ποιο από όλα αυτά τα ατίμητα στολίδια να πρωτοθαυμάσει κανείς? «Εγώ γνωρίζω των λογισμών σου την ευγένεια», τη βεβαιώνει ο σεβαστός της δάσκαλος. Δεν λύγησε ούτε μπροστά στις απειλές και τις πιέσεις του ισχυρότερου προσώπου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το Αυτοκράτορα. Με αξιοπρέπεια αποσβόλωσε δικαστές και ισχυρούς της γης και έκανε σεβαστή μια νεαρή, αδύνατη χείρα. Και αυτά σε μια εποχή πολυτέλειας αμύθιτης μέσα στη βασιλεύουσα και από μια κυρία της ανώτερης αριστοκρατίας. Αλλά ακριβώς η κυρία αυτή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες σύγχρονες και ομοιές της, γιατί δεν ξυπάστηκε από τον πλούτο της και τα εξωτερικά της προσόντα, αλλά καλλιεργήθηκε και πλούτησε τον ψυχικό της θησαυρό. Και ακριβώς γι' αυτό έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο, που καιρός είναι να δούμε. Είναι αλήθεια δύσκολο να παρουσιάσει κανείς ένα έργο αγαθοποιίας και αγάπης όταν έχει γίνει από άνθρωπο που το κάνει αφανώς και με το σύνθημα το «να μη γνωρίζει η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Και είναι βέβαιο πως η παρουσίαση αυτή πολύ θα υπολείπεται από την πραγματικότητα. Στο μεγάλο σταθμό της ζωής της, στην κρίσιμη στιγμή που σχηματίζονται οι μεγάλες αποφάσεις της για μια ζωή ολοκληρωτικά αφιερωμένη, κάνει αμέσως αποσυμφόρηση των περιττών πραγμάτων που είχε στο σπίτι της. Τώρα πια το σπίτι της είχε άλλο προορισμό. Επρόκειτο να γίνει κέντρο πνευματικό, φιλοξενίας κέντρο, που θα ένωνε Ανατολή και Δύση και θα παρήχε δωρεάν κατοικία στους χριστιανούς που συνέρεαν στην Κωνσταντινούπολη από όλον τον χριστιανικό κόσμο. Μα μήπως ήταν μόνο η φιλοξενία η τόσο ταιριαστή αυτή αρετή στη χριστιανή γυναίκα? Ήταν και τόσες άλλες εκδηλώσεις της πολύπλευρης ανιδιοτελούς αγάπης που κάνουν τη χριστιανική καρδιά της γυναίκας να χωρά μέσα της όλο τον κόσμο. Εκεί όμως που η εφευρετικότητα της αγάπης της Ολυμπιάδας ξεπερνούσε κάθε όριο ήταν στις φροντίδες για το Χρυσόστομο. Τι δεν επινοούσε η ευγενική διακόνισσα για να τον ανακουφίσει? Αλλά δεν σκόρπιζε από τον πλούτο της η Ολυμπιάδα μόνο στην Κωνσταντινούπολη σε όσους είχαν ανάγκη. Η ακτινοβολία της αγάπης της έφθανε σε χώρες μακρινές και έρημες, ως τα πέρατα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και χρησιμοποιούσε για όργανο στην Ιερή Διακονία της Αγάπης τον μεγαλόφωνο κήρυκα της αγάπης, τον Χρυσόστομο, στον τόπο της μαρτυρικής του εξορίας. Και δεν ήταν μόνο η διατροφή των πεινασμένων, η επίσκεψη των αρρώστων και οι 1002 αγαθοεργίες μοναδική απασχόληση της Ολυμπιάδας. Είχε και άλλα δύσκολα και υπεύθυνα καθήκοντα. Και είναι αλήθεια, τα πράγματα φωνάζουν ότι η Ολυμπιάδα ήταν το στήριγμα της βασιλεύουσας. Ο προκάτοχος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στον πατριαρχικό θρόνο Νεκτάριος, είχε την Ολυμπιάδα σύμβουλό του στα εκκλησιαστικά ζητήματα, όχι λιγότερο από τον ίδιο τον Χρυσόστομο. Και γίνεται έτσι σύμβουλος εκείνου που κατήχε τον πρώτο εκκλησιαστικό θρόνο της Ανατολής. Τόση ήταν η σύνεσή της και η κριτική της ικανότητα. Αλλά και όταν η τρομερή θύελα έρχεται να πετάξει τον στοργικό ποιμενάρχη στα βουνά της Αρμενίας, και τότε η Ολυμπιάδα μένει πιστή στην προσφορά των πολύτιμων υπηρεσιών της. Σύμφωνα με τις οδηγίες που της δίνει στις μεγάλες επιστολές του, φροντίζει η Ολυμπιάδα για τον διακανονισμό σοβαρών ζητημάτων της Εκκλησίας. Ποτέ δεν φρονούσε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο. Αλλά και πόσες υπεράνθρωπες ενέργειες δεν έκανε για να γλιτώσει το σεβασμό της ιεράρχη από την εξορία. Να κινήσει πάντα λίθον για να τον επαναφέρει ή τουλάχιστον να του βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Μάταιες προσπάθειες που μεγαλώνουν τον πόνο και σχίζουν την καρδιά της γυναίκας με την ατσαλένια θέληση. Και θαυμάζει κανείς μέσα στα γράμματα τα αθάνατα αυτά αριστουργήματα της χριστιανικής φιλολογίας τον θαυμασμό του μεγάλου πατέρα μπροστά στο ηθικό μεγαλείο της Ολυμπιάδας. Την παρατηρεί και συγχρόνως της ψάλλει εγκόμια. «Γνωρίζω της φιλοσόφου ψυχή σου τα νεύρα», της γράφει, «που όσο οι θλίψεις και οι διωγμοί μεγάλωναν, τόσο και αυτά γίνονταν εντονότερα και η ψυχική αντοχή γιγαντωνόταν, δυναμωμένη από τα λόγια της παρακλήσεως, που είναι απόσταγμα από τα λόγια της γραφής, που ο Θεός πάσης παρακλήσεως τα έχει θησαυρίσει». Κι όταν ο ηρωικός ποιμενάρχης υποκύπτει στις αφάνταστες κακουχίες και περνά από τη ζωή αυτή στη ζωή της αιωνιότητας, η Ολυμπιάδα μένει ακόμη για να σκορπίζει τη χαρά στους πονεμένους που τους ένιωθε τόσο βαθιά. Συνεχίζει τη ζωή της προσφοράς στο βωμό της αγάπης και προγεύεται από αυτόν τον κόσμο τη χαρά του ουρανού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Περί του Αγίου Πνεύματος, το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Ιερεμίας Φούντας, Μητροπολίτης Γόρτινος και Μεγαλουπόλεως. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Ερώτηση. Με ποια έννοια το Άγιο Πνεύμα καλείται Κύριος? Απάντηση. Υπό την ίδια έννοια που και ο Υιός του Θεού καλείται Κύριος ως πραγματικός Θεός. Ερώτηση. Μαρτυρείται αυτό από την Αγία Γραφή? Απάντηση. Φαίνεται καθαρά από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου που είπε για να ελέγξει τον Ανανία. Ανανία, γιατί κυρίεψε την καρδιά σου ο Σατανάς ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο και να κρατήσεις για τον εαυτό σου κάτι από το αντίτιμο του κτήματος? Δεν διαψεύστηκε σε ανθρώπους αλλά στον Θεό. Ερώτηση. Τι πρέπει να εννοήσουμε από την έκφραση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ζωοποιόν? Απάντηση. Πρέπει να νοήσουμε ότι το Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό έδωσε ζωή σε όλα τα κτίσματα και ιδιαίτερα έδωσε πνευματική ζωή στους ανθρώπους. Αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ερώτηση. Από πού γνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα, όπως το ομολογούμε στο πιστεύω? Απάντηση. Το γνωρίζουμε από τα ίδια τα λόγια του Ιησού Χριστού. Όταν έρθει ο Παράκλητος, τον οποίο θα σας στείλω εγώ από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αλήθειας, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Σε αυτά τα λόγια του Χριστού στηρίχθηκε η Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και θέσπισε το δόγμα του Αγίου Πνεύματος περί της εκπορεύσεώς του από τον Πατέρα. Και όλη η Εκκλησία δέχτηκε τόσο αποφασιστικά το δόγμα αυτό, ώστε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, στον 7ο κανόνα της, απαγόρευσε τη σύνθεση κάποιας νέας πίστης. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει για το Άγιο Πνεύμα. «Για το Άγιο Πνεύμα λέμε ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και Πνεύμα του Πατέρα το ονομάζουμε. Δεν λέμε όμως από τον Υιό το Πνεύμα, αλλά το ονομάζουμε Πνεύμα Υιού». Ή της γαρ Πνεύμα Χριστού ουκ έχει. Και ομολογούμε ότι διαμέσου του Υιού έχει φανερωθεί και μεταδοθεί σε μας, γιατί ενεφύσισε και είπε στους μαθητές του «Λάβετε Πνεύμα Άγιον», όπως ακριβώς από τον ήλιο προέρχονται και η αχτίδα και η λάμψη, γιατί αυτός είναι η πηγή της αχτίδας και της λάμψης. Ενώ διαμέσου της αχτίδας μεταδίδεται σε μας η λάμψη και αυτή είναι που μας φωτίζει και μετέχεται από μας. Κατά το παραπάνω παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο ήλιος, πηγή θεότητας, παρομοιάζεται ο Πατέρας, από τον οποίο ήλιο προέρχεται η αχτίδα, ο Υιός, και η λάμψη, το Πνεύμα. Διαμέσου της αχτίδας όμως μεταδίδεται η λάμψη. Διαμέσου του Υιού, δηλαδή, μεταδίδεται σε μας το Άγιο Πνεύμα. Ερώτηση. Οι καθολικοί λένε στο πιστεύω τους ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό. Φιλιόκβε. Είναι σωστό αυτό? Απάντηση. Η προσθήκη αυτή των καθολικών στο πιστεύω είναι πλάνη στην ουσία της και αντικανονική τυπικά, γιατί δεν διδάσκεται από την Αγία Γραφή. Ο Κύριός μας είπε καθαρά ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα. Έπειτα το Φιλιόκβε, ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού, δεν διδάσκεται από την αρχαία γνήσια δογματική παράδοση και μάλιστα ούτε από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο που διατύπωσε το 8ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστης μας περί του Αγίου Πνεύματος, ούτε από τις άλλες Οικουμενικές Συνόδους και τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας. Ακόμη το Φιλιόκβε είναι εσφαλμένο θεολογικά και φιλοσοφικά, γιατί εισάγει διαρχία στη μοναρχική τριάδα. Ενώ δηλαδή ο Πατέρας είναι η μόνη πηγή θεότητας, από τον οποίο γεννάται ο Υιός και από τον οποίο Πατέρα πάλι εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα, με την πλάνη των καθολικών ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, έχουμε δύο αρχές θεότητας. Τέλος, το Φιλιόκβε είναι αντικανονικό και εκκλησιαστικός, γιατί αποτολμήθηκε από μία τοπική εκκλησία, τη Δυτική, σε οικουμενικό σύμβολο, που φέρει τη σφραγίδα του αλάθη του και αναλύω του και επεκύρωσαν οι επόμενες 5 οικουμενικές σύνοδοι, απαγορεύοντας μάλιστα απόλυτα κάθε προσθήκη ή αφαίρεση σε αυτό. Ερώτηση. Πώς τότε λέει ο Χριστός στους μαθητές του ότι θα στείλει αυτός το Άγιο Πνεύμα? Απάντηση. Αυτό ακριβώς δεν ερμήνευσαν καλά οι καθολικοί. Άλλο η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από μόνο τον Πατέρα, που έγινε προπάντων των αιώνων, όπως και η γέννηση του Υιού, και άλλο η σε ορισμένο χρόνο φανέρωση και έκπεμψη αυτού στον κόσμο δια του Υιού. Αυτό φαίνεται από τα λόγια του Χριστού στο Ιωάννη 15:26, που για μέν την αίδιο ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα χρησιμοποιεί ρήμα σε χρόνο ενεστώτα, «Ο παρά του Πατρός εκπορεύεται», για δε την εν χρόνο αποστολή του στον κόσμο δι' αυτού, του Χριστού, χρησιμοποιεί ρήμα σε χρόνο μέλλοντα, «Ον εγώ πέμψω ημίν». Με αυτήν την έννοια της πέμψεως του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο, βρίσκουμε το Διού στους Αγίους Πατέρες. Βλέπε την αναφερθήσα περικοπή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ερώτηση. Από πού φαίνεται ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό? Γιατί λέμε στο πιστεύω το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συν δοξαζόμενον. Απάντηση. Φαίνεται από το ότι ο Ιησούς Χριστός διέταξε να βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ερώτηση. Γιατί στο σύμβολο της πίστης μας λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα λάλησε δια των προφητών, το λαλήσαν δια των προφητών? Απάντηση. Αυτό λέγεται για μερικούς αιρετικούς, οι οποίοι δίδασκαν ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεν γράφτηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Ερώτηση. Η Αγία Γραφή μαρτυρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μίλησε πραγματικά δια των προφητών? Απάντηση. Ο Απόστολος Πέτρος λέει «Δεν έγινε ποτέ προφητεία διαθελήματος ανθρώπου, αλλά από το Πνεύμα το Άγιο κινούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού». Ερώτηση. Το Άγιο Πνεύμα μιλάει επίσης δια των Αποστόλων? Απάντηση. Βεβαίως. Στους προφήτες, λέει πάλι ο Απόστολος Πέτρος, αποκαλύφθηκε ότι δεν υπηρετούσαν τον εαυτό τους αλλά εσάς, προλέγοντες όσα σας ανηγγέλθησαν τώρα από εκείνους που σας κήρυξαν το χαρμόσυνο άγγελμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στάλθηκε από τον ουρανό. Ερώτηση. Γιατί τότε δεν γίνεται μνήμα των Αποστόλων στο σύμβολο της πίστης? Απάντηση. Γιατί τότε που συνέθεταν το πιστεύω, δεν αμφισβητούσε κανείς τη θεοπνευστία των Αποστόλων. Ερώτηση. Φανερώθηκε το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους κατά κάποιον ειδικότερο τρόπο? Απάντηση. Μάλιστα. Κατέβηκε στους Αποστόλους με τη μορφή πυρήνων γλωσσών την Πεντηκοστή μέρα μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ερώτηση. Δίδεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους και σήμερα? Απάντηση. Και βέβαια. Το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται σε όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας?» Ερώτηση. Πώς μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος? Απάντηση. Με τη θερμή προσευχή και τα μυστήρια. Αν λοιπόν, σεις που είστε κακοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας πράγματα καλά, πόσο μάλλον ο Πατέρας ο Ουράνιος θα δώσει Πνεύμα Άγιο σε εκείνους που του ζητούν. Όταν εμφανίστηκε η Χριστότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού, μας έσωσε όχι από έργα δικαιοσύνης τα οποία κάναμε εμείς, αλλά σύμφωνα με το δικό του έλεος, δια του λουτρού της αναγέννησης και της ανακαίνησης από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ξέχυσε σε μας πλούσια δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Ερώτηση. Πόσα και ποια είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος? Απάντηση. Είναι 7. για τα οποία λέει η Αποκάλυψη. Μπροστά στον θρόνο έκαιγαν 7 πύρινες λαμπάδες, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Όπως τα αναφέρει, τα χαρίσματα αυτά ο προφήτης Ισαΐας είναι Α, η σοφία, η άνωθεν σοφία, στην οποία εναντιούται η σαρκική σοφία, Β, η σύνεση, η κατανόηση των απορρίτων και του θείου θελήματος, στην οποία αντιστέκεται η ανοησία και απιστία, Γ, η βουλή, στην οποία εναντιώνεται η βουλή των ασεβών, Δ, η ισχύς, με την οποία αντιστεκόμαστε σε κάθε πειρασμό και στην οποία ισχύ αντίθετος είναι ο φόβος, για τον οποίο λέει ο ψαλμωδός. Εκεί φοβήθηκαν φόβο, όπου δεν ήταν φόβος. Έψιλον, η γνώση του νόμου και του θελήματος του Θεού, στην οποία εναντιώνεται η άγνοια του θείου νόμου, για την οποία ο ψαλμωδός λέει «Χύσε την οργή σου στα έθνη που δεν σε γνωρίζουν και στα βασίλεια που δεν επικαλούνται το όνομά σου». Σίγμα Ταφ. Έκτο χάρισμα είναι η ευσέβεια, για την οποία λέει ο Απόστολος ότι είναι καθόλου ωφέλιμη, γιατί παρέχει υπόσχεση και για την τωρινή ζωή και για τη μέλουσα. Ζήτα. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι ο φόβος του Θεού, σαν τον φόβο εκείνο τον γλυκό που έχουν τα παιδιά στους πατέρες τους και όχι σαν τον φόβο εκείνο τον τυραννικό που έχουν οι δούλοι στους αφέντες τους. Ερώτηση. Τι λένε οι χιλιαστές για το Άγιο Πνεύμα? Απάντηση. Οι χιλιαστές δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα σαν προσωπικό Θεό, αλλά το παραδέχονται σαν δύναμη του Θεού. Ερώτηση. Πώς θα τους αντικρούσουμε? Απάντηση. Το Άγιο Πνεύμα στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται ως πρόσωπο, στο όνομα του οποίου πρέπει να βαπτιζόμαστε, ως πρόσωπο που ξεχωρίζει και καλεί για το έργο της Ιεραποστολής, που ομιλεί και διατάσσει, που λέγεται «εκείνος» γιατί έχει προσωπικότητα. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, είναι ο Κύριος.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Μνήμη Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Α. Τι σημαίνει το «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν»? Να προσεύχεσαι, λέγει, να μην εισέλθεις σε πειρασμούς της πίστης σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στον πειρασμό του δαίμονα της βλασφημίας και της υπερηφάνειας με την ίηση του νου σου. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις κατά παραχώρηση του Θεού στους φανερούς πειρασμούς των αισθήσεων που ο διάβολος ξέρει πώς να σου δημιουργεί όταν το επιτρέπει ο Θεός λόγω των ανόητων λογισμών που καλλιεργείς. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους πειρασμούς της ψυχής μέσα από αμφιβολίες και προκλήσεις με τις οποίες η ψυχή σύρεται βία σε μεγάλη σύγκρουση. Ακόμα και έτσι, ετοιμάσου να δεχτείς ολόψυχα σωματικούς πειρασμούς. Να τους διαπλέψεις με όλα σου τα μέλη και να γεμίσεις τα μάτια σου με δάκρυα, έτσι ώστε ο άγγελος που σε φυλάει να μη σε εγκαταλείψει. Επειδή χωρίς δοκιμασίες δεν φαίνεται η πρόνοια του Θεού και δεν μπορείς να αποκτήσεις παρησία μπροστά στον Θεό, ούτε να μάθεις τη σοφία του πνεύματος, ούτε μπορεί να εδρεωθεί μέσα σου ο θείος πόθος. Πριν από τους πειρασμούς, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν να είναι ξένος. Αλλά όταν εισέρχεται στους πειρασμούς για χάρη της αγάπης του και δεν αφήνεται να εκτραπεί, τότε άμεσα έχει ούτως υπήν το Θεό ως χρεώστη του και ο Θεός τον υπολογίζει ως αληθινό φίλο, διότι για χάρη του θελήματός του πολέμησε εναντίον του εχθρού του και τον νίκησε. Αυτό σημαίνει προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Και πάλι να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στο φοβερό πειρασμό του διαβόλου για την αλαζονία σου, αλλά επειδή αγαπάς το Θεό, ώστε η δύναμή του να σου είναι αρρωγός και διαμέσου του να συντρίψει τους εχθρούς του. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις σε τέτοιες δοκιμασίες εξαιτίας της αφροσύνης των λογισμών και των έργων σου, αλλά αντίθετα για να δοκιμαστεί η αγάπη σου προς το Θεό και για να δοξαστεί η δύναμή του στην υπομονή σου. Β. Γιατί ο Θεός παραχωρεί τους πειρασμούς? Έχοντας πείρα των πολλών επεμβάσεων της Θείας Συνδρομής στους πειρασμούς, ο άνθρωπος αποκτά επίσης σταθερή πίστη. Από εκεί και έπειτα γίνεται άφοβος και με την άσκηση που έκανε αποκτά θάρρος στους πειρασμούς. Ο πειρασμός ωφελεί τον καθένα. Οι αγωνιστές δοκιμάζονται για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Οι οκνηροί δοκιμάζονται για να προφυλαχθούν από ό,τι είναι βλαβερός αυτούς. Οι νησταλαίοι δοκιμάζονται για να παρασκευαστούν για αγρύπνια. Εκείνοι που βρίσκονται μακριά δοκιμάζονται για να μπορέσουν να πλησιάσουν το Θεό. Αυτοί που είναι του Θεού δοκιμάζονται για να εισέλθουν με παρησία στον οίκο του. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην αισθάνεται συνθλιμμένος στον καιρό της άσκησής του. Και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην βρίσκει πικρό τον καιρό που ποτίζεται με το φαρμάκι των δοκιμασιών. Χωρίς πειρασμούς, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή κράση. Γάμα. Οι πειρασμοί μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Μόλις η Θεία Χάρις καταστήσει το φρόνημά του ασφαλές, ώστε να στηρίξει την εμπιστοσύνη του στο Θεό, αρχίζει λίγο-λίγο να τον εισάγει στους πειρασμούς. Επιτρέπει να του στέλνονται πειρασμοί που να ταιριάζουν στα μέτρα του, για να μπορεί να βαστάξει την ισχύ τους. Αλλά μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς η βοήθεια της Χάριτος βρίσκεται ολοφάνερα κοντά του, για να παίρνει θάρρος έως ότου σιγά σιγά γυμναστεί, αποκτήσει σοφία και περιφρονήσει τους εχθρούς του, έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό. Διότι δεν είναι δυνατόν χωρίς πειρασμούς να αποκτήσει ένας άνθρωπος σοφία στον πνευματικό πόλεμο, να γνωρίσει τον ευεργέτη του, να αισθανθεί το Θεό και να στερεωθεί μυστικά η πίστη του, παρά με τη δύναμη της εμπειρίας που έχει κερδίσει. Η θαυμαστή αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο δεν του γίνεται γνωστή, παρά όταν βρίσκεται μέσα σε περιστάσεις που του στερούν την ελπίδα. Εδώ είναι που ο Θεός δείχνει τη δύναμή του, σώζοντάς τον. Δέλτα. Πότε έχουμε περισσότερους πειρασμούς? Όσο ταξιδεύεις την οδό προς την πόλη της Βασιλείας και πλησιάζεις την πόλη του Θεού, τούτο να σου γίνει δείκτης. Η δύναμη των πειρασμών που συναντάς. Όσο πλησιάζεις και προοδεύεις την πορεία σου, τόσο οι εναντίον σου πειρασμοί πληθύνονται. Όποτε αισθάνεσαι στην ψυχή σου διάφορους και ισχυρότερους πειρασμούς στον δρόμο σου, να ξέρεις πως εκείνη τη στιγμή η ψυχή σου έχει όντως εισέλθει μυστικά σε ένα ανώτερο επίπεδο και ότι της προσετέθη χάρη στην κατάσταση όπου βρέθηκε. Διότι ο Θεός οδηγεί την ψυχή στις θλίψεις των δοκιμασιών κατά το μέτρο της χάριτος που παραχωρεί. Έψιλον. Τι γίνεται με αυτόν που δεν αντέχει τους πειρασμούς? Αν η ψυχή του ανθρώπου έχει κάποια αδυναμία και δεν διαθέτει αρκετή δύναμη για μεγάλους πειρασμούς και συνεπώς ζητά να εισέλθει σε αυτούς και την εισακούσει ο Θεός, τότε γνώριζε σαφώς πως όσο η ψυχή είναι ανεπαρκής για μεγάλες δοκιμασίες, στον ίδιο βαθμό είναι ανεπαρκής και για τα μεγάλα χαρίσματα. Και όσο αποτρέπονται οι μεγάλοι πειρασμοί από το να εισέλθουν στην ψυχή, στον ίδιο βαθμό παρακρατούνται από αυτήν και τα μεγάλα χαρίσματα. Ο Θεός δεν χορήγει ένα μεγάλο χάρισμα χωρίς μια μεγάλη δοκιμασία. Ο Θεός, κατά τη σοφία Του, που βρίσκεται πέρα από την κατανόηση των πλασμάτων Του, όρισε τα δώρα Του να παραχωρούνται ανάλογα με τους πειρασμούς. Σίγμα ταφ. Οι πειρασμοί βοηθούν την πνευματική μας πρόοδο? Οι δοκιμασίες που επιβάλλονται για την προκοπή και την αύξηση της ψυχής και εκείνες με τις οποίες ασκείται είναι οι εξής. Η οκνηρία και η κατάπτωση του σώματος, η χάβνωση των μελών, η κατάθλιψη, η σύγχυση της διάνοιας, η σωματική πόνη, η προσωρινή απώλεια της ελπίδας, ο σκοτισμός των λογισμών, η απουσία ανθρώπινης βοήθειας, η ένδυα για τις σωματικές ανάγκες και τα παρόμοια. Με αυτούς τους πειρασμούς η ψυχή του ανθρώπου αισθάνεται έρημη και ανυπεράσπιστη. Η καρδιά του απονεκρώνεται και ταπεινώνεται. Δοκιμάζεται δε με αυτόν τον τρόπο για να φτάσει να επιθυμεί το δημιουργό της. Η Θεία Πρόνοια ωστόσο κατανέμει αυτές τις δοκιμασίες ανάλογα με τη δύναμη και τις ανάγκες εκείνων που τις υφίστανται. Σε αυτές αναμειγνύονται η παρηγοριά και οι θλίψεις, το φως και το σκοτάδι, η πόλεμη και η βοήθεια. Αυτό είναι το σημάδι της προκοπής του ανθρώπου με τη βοήθεια του Θεού.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάθεσης.

Ενώσει αυτήν την Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός.

Σοφία, και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

της πέρας και δαμήν, πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύους να δείξα, αυτούς παράγοντες που μας συμβαίνουν, και τα σπέρματα τάφτας της διαφόρης καρδής και γλώσσας, και στις εξαφόντες αναβάλλοντας Αγία Σου, ότι η δόξα Σου και η στιμή, συγκρατήρα του σχηνισμού και εδώ, που είναι η κατάσταση της Κυρίας Δόλης, και εορτάζουμε τα αυτά προεγγέθησα παρά τον Σον Δούδο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβή και πίστη τελειοντέ παράσκονοι αγαπητέ πίστε τρεπέσεις της ασυτάφτα και της που μήνυμη λιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράτουν τις κοινές μόνο εδώ και έπαρξε μαλλιά στην κατάσταση που μια ζωή που σε φτάζουν και πάρουν τον Αγία. Ότι εσύ ο Ευλογών και Αγιάζουν τα σήμερα της θεοπλησμό και εσύ την δόξα να πέφτουμε